μουσικούς, ποια μουσική είναι τελειότερη, η φράγκικη ή η ρωμαϊκή. Όπως μου έχουν διηγηθεί οι πατέρες Δανιήλ και Ακάκιος της αδελφότητος των Δανιλαίων στα Κατουνάκια του Γιώρους, η τρανή νίκη των Ρωμιών φανερώθηκε όταν το πολύ ήχο αυτό άξιον εστίν ψάλθηκε κατά την παραβολή με κάποια γλυκανάλατη σύνθεση που έφτιαξαν οι Φράγκοι για να αποδείξουν την υποτιθέμενη δική τους ανωτερότητα. Γελάω με μερικούς φανατικούς ανθέλινες Έλληνες, οι οποίοι κάτι τέτοια τα θεωρούν παλιωμερολογήτικα. Γελάω και στενοχωριέμαι κιόλας με τη φτώχεια της διάνοιας και της καρδιάς τους, που παρασύρονται από κάτι φωταδιστές σε εισαγωγικά τύπου Κοραή και των επιγόνων του και φτύνουν τη μάνα τους στο πρόσωπο για να αποδείξουν πως τάχα δεν πιάνονται αυτοί στην αισθηματικά κορόιδα. Μια τάχατες αντικειμενικότητα μας τρώει όλο ένα εδώ πέρα. Δεν κοιτάμε να κάτσουμε λίγο ταπεινά, λίγο σιγανά και ταπεινά, να μας χαϊδέψει η Παναγία μας, να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Τον λόγο έχει ο πατήρ Ακάκιος των Δανιλαίων, που μιμείται τον Γαβριήλ, ψάλλον το μέλος που προλογίσαμε στα 1961.

Διακριμένο μέλος, φίλοι ακροατέ, είναι αλήθεια πως δεν μας είναι εύκολο να πούμε κάτι αμέσως μετά. Φαίνεται πως δεν χρειάζεται κιόλας. Διότι δια του αρχαγγέλου διδάκτου ύμνου, της αρτίας μουσικής συνθέσεως, αλλά και της τρυφερωτά της εγκαρδίου αποδόσεως από το μοναχό Ακάκιο των Δανειλαίων Σταγιονόρος, ότα και καρδίε των καλοπροαιρέτων ακροατών πληρούνται ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου και ουδενός περισσού έχουν ανάγκη πλέον. Σας αφήνουμε λοιπόν εδώ, με πολλές ευχές για καλό 15 Αύγουστο, όρεξη και αντοχή στην νηστεία που μας προτάσει η Εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου και καλή υγεία. Ευχαριστίες στον Θανάση Παντελιό που είχε σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς και την Θοδωρά Παντελιό που ήταν στα τηλέφωνα. Χαίρετε!

Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που επιμένει.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

όσοι κουσέν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας. Εσχύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής.

Και πως εμι τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα σκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερών των ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθεΐας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή τον λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψει κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύοντες στην ερημία? Και πώς μιλάτε, Πάτερ?» τον ξαναρώτησα. «Εννοείτε ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται?» «Και σε αυτούς μιλούμε», μου αποκρίθηκε, «διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά, διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ
η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν. Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολύ νερός και πολύ τρόπος, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου Συνομιλίες με ασκητές, αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν Κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: αν θέλεις ο λόγος που λες τους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν, πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

Άλλος ένας λόγος του γέροντος Παρθενίου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται. Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμον όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στην συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

αναπόφευκτον είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του Θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με τη βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την Σταύρωσή Του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου, τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε. Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο. Δηλαδή, η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τη σταύρωση του θεανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις φίλτατε μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα, θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στο γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, γιατί

και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: για να μην ξεχνούμε παιδί μου και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε. Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

ιερομόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας: να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

μουσική περίπατη. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια, παρουσίαση, Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, ο μήνας Αύγουστος θα λέγαμε είναι αφιερωμένος στην Παναγιά, τη μητέρα και προστάτηδα όλων μας. Από την πρώτη του μηνός αρχίζει η νηστεία του 15 Αύγουστου που κρατάει 15 μέρες. Ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις την Άγια αυτή μέρα, την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εμείς σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή αυτή στη γιορτή της ζωής όπως την αποκαλεί ο λαός μας. Η Θεοτόκος αναδείχθηκε κορυφαίο πρόσωπο του χριστιανισμού που επί 20 αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κάθε χριστιανό. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βίκη Τριβιζά θα απαντά στα τηλεφωνήματά σας και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης.

15 Αύγουστος, φίλοι ακροατές, και όπου ζει και αναπνέει ελληνικό κύτταρο, γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Την άνοδο δηλαδή της μάνας του Χριστού στους ουρανούς. Μπορεί η Παναγία να λατρεύεται από το σύνολο σχεδόν του χριστιανικού κόσμου και να αποτελεί συγκεκριμένο πνευματικό αλλά κυρίως καθημερινό σημείο επικοινωνίας των πιστών με το Θείο, όμως για τον Έλληνα αυτή η σχέση ξεπερνάει κάθε όριο και δεδομένο, θεολογικό ή ανθρώπινο. Η Παναγία ταυτίστηκε με το έθνος και η πίστη αυτή θεωρείται από πολλούς ότι έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, που η θεά Αθηνά συμπαραστεκόταν στο πλευρό των Ελλήνων που πολεμούσαν, αλλά κυρίως στηρίζεται στην προστασία της υπερμάχου στρατηγού που έσωσε το Βυζάντιο τις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας του. Και στις μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ήταν γραφτό να δούμε ολοφάνερα την ιστορική ταύτιση της Παναγίας με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. 15 Αύγουστος ήταν εκείνες τις ώρες της μεγάλης κατάνοιξης για τον Έλληνα χριστιανό, όπου εκδηλώθηκε εναντίον της Ελλάδος η ιερόσιλη, απρόκληκτη και εγκληματική ενέργεια του ιταλικού φασισμού με τον τορπιλισμό της Έλλης στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Αγαπητοί φίλοι, ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις του το 15 Αύγουστο, την Άγια αυτή μέρα της κίνησης της Θεοτόκου. Τιμά ένα πρόσωπο που καθρεφτίζει πολλά μαζί και είναι από τα πιο τραγουδισμένα στη δημοτική μας παράδοση. Η πιο τραγουδισμένη γυναίκα σε χαρές και λύπες. Τιμά το πρόσωπο της Παναγίας γιατί εκεί, σε αυτό το πρόσωπο, αντικρίζει ο καθένας μας τη δική του μάνα. Το βοήθα Παναγιά μου όλοι το έχουν στο στόμα τους, στις κακές στιγμές. Άρα είναι πολύ φυσικό όπου Έλληνας σε όποιο άκρο της γης να γιορτάζει την κίνηση της Θεοτόκου.

Αγαπητοί φίλοι, τον Αύγουστο οι νησιώτισσες Παναγίες μας με τα εκατοντάδες επίθετα και προσωνύμια που τους έδωσε ο λαός μας φορούν τα καλά τους τα λέγαμε και περιμένουν τους πιστούς στην Τίνο, την Αγιάσο, την Πάρο, τη Λέρο, τη Σκιάθο. Η μάνα του Χριστού, η μάνα του Έλληνα περιμένει τα παιδιά της. Και δεν γιορτάζουν μόνο οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην κοίμηση, όλες γιορτάζουν. Ο 15 Αύγουστος είναι πανηγύρι, το πανηγύρι των Ελλήνων. Είναι το δεύτερο Πάσχα της Ρωμιοσύνης. Γιορτάζει η Ευαγγελίστρα, η Φανερωμένη, η Κανάλα, η Γλυκοφιλούσα, γιορτάζει και η Πορταΐτισσα, στην οποία αναφέρεται και το τραγούδι που ακούμε.

Αγαπητοί ακροατές, το μοναστήρι της Προστάτιδας της Ανατολής, της Παναγίας Σουμελά, της Παναγίας των Ποντίων, ιδρύθηκε περί το 386 μετά Χριστό σε μια χαραθρόδη πλευρά του όρους Μελά στην Ανατολική Ματσούκα του Πόντου, που ορθώνεται σε ύψος 600 περίπου μέτρων. Την περίοδο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας 1204-1461 η Μονή έφτασε στο ζενίθ της ακμής της. Οι μεγαλοκομνηνοί είναι εκείνοι που ανέδειξαν το ιερό προσκύνημα σε ένα από τα σημαντικότερα της τότε Ανατολής. Στην ιστορία της συνέβησαν πολλά, έγιναν θαύματα που συγκλώνησαν ακόμη και τους Τούρκους διοικητές της περιοχής, γνώρισε επιδρομές βαρβάρων και ερημώσεις μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που άρχισε να ιερήμωση του μοναστηριού. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Η εικόνα έμεινε καλά φυλαγμένη μέχρι το 1931. Οι Πόντιοι δεν άφησαν όμοιρο τη δέσποινά τους για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον τους να την απελευθερώσουν προκάλεσε το αίτημα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά Ινωνού, ώστε να επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε και εκεί ψηλά στο Βέρμιο κτίστηκε η καινούργια Μονή της Παναγίας Σουμελά, που η χάρη της έχει γίνει το προσκύνημα των απανταχού Ποντίων. Σειραίουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές κάθε ηλικίας, χριστιανοί με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, υπομονετικοί, πειθαρχημένοι, ξάγρυπνοι, με τα μάτια τους καθυλωμένα στο Άγιο εικόνισμα της Μητέρας του Θεού, που θα κάνει τη μεγαλοπρεπή έξοδο ανάμεσα στα πλήθη των προσκυνητών.

Αγαπητοί φίλοι, οι Σαρακατσάνοι τιμούσαν ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο. Μεγάλη ήταν η πίστη τους στην Παναγία και προπαντός οι γυναίκες πίστευαν πολύ στη δύναμή της. Αυτή την πίστη την ενέπνεαν στα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία, σημαντικό γεγονός για την εποχή μας. Και αυτό που δεν έλειπε από την προσευχή της Σαρακατσάνας είναι τούτο. Εσένα Παναγιά μου, εσένα έχω μόνο. Στην ελπίδα, στο όνειρο, στη χαρά, στον πόνο. Και βέβαια στις 15 Αυγούστου πολλοί από τους τσελιγκάδες Σαρακατσάνους εκείνα τα χρόνια συνήθιζαν να κάνουν συμφωνίες με τους πιστικούς που θα φυλάνε όλο το χρόνο τα

Πολλές εκκλησίες στον τόπο μας, αγαπητοί φίλοι, είναι αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πασίγνωστες είναι της Τίνου πρώτη και καλύτερη, της Εκατονταπηλιανής της Πάρου, της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθρα και πολλές άλλες. Από τις 30 Ιανουαρίου του 1823 που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Τίνου, έχουν περάσει χρόνια και η Τίνος έχει μετατραπεί στο πρώτο θρησκευτικό κέντρο της Ελλάδος με πανορθόδοξη ακτινοβολία. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως το 15 Αύγουστο για να εκπληρώσουν το τάμα τους προς την Παναγία, να ζητήσουν τη βοήθειά της, να προσκεφηθούν άνθρωποι ηλικίας από κάθε τάξη με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, ρίχνονται κατάχαμα στο πέρασμα της Αγίας Πομπής για να πάρουν τη σιωπηλή ευλογία της Αγίας Μητέρας.

Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, η οποία είναι το παντοτινό σκαλοπάτι που πατάει ο άνθρωπος για να βρει τον κατοικώνα και ομοίουση δημιουργό του. Είναι το καθημερινό σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα την οποία προστατεύει, προτρέπει, της ανοίγει το δρόμο, την καθοδηγεί. Τιμούμε τη μνήμη της και την παρακαλούμε

Η ημέρα της Παναγίας, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί και φέτος μια από τις πιο σημαντικές εορτές για όλους τους Έλληνες, όλου του κόσμου. Στις 15 Αυγούστου το ελληνικό στοιχείο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης θα τιμήσει με την παρουσία του στις εκκλησίες την κοίμηση της Θεοτόκου. Σε όλες τις ελληνικές κοινότητες της Διασποράς η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να είναι μεγάλη, δίνοντας για μια ακόμη χρονιά το μήνυμα της βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης και πίστης που διέπει τους Έλληνες ομογενείς. Η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα της Ευρώπης, αυτή της Γερμανίας, θα δώσει και φέτος πολυπληθές παρόν στους εορτασμούς του 15 Αυγούστου και βέβαια οι Έλληνες εκεί έχουν προγραμματίσει και φέτος μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις προς τιμήν της Θεοτόκου.

Λαμπρές αναμένεται να είναι και φέτος, αγαπητοί φίλοι, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας στη Μεγάλη Βρετανία, με τους Έλληνες ομογενείς που ζουν εκεί να σειραίουν στους ναούς. Ένας από τους μεγαλύτερους ναούς του Λονδίνου, ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα έχει και φέτος την τιμητική του. Η ελληνική κοινότητα του Καναδά συμμετέχει και αυτή ευλαβικά σε όλους τους χριστιανικούς εορτασμούς. Ένας από τους ναούς που θα φιλοξενήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων πιστών είναι ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Κίνγκστον της πολιτείας του Οντάριο. Και βέβαια στο ίδιο πνεύμα κινούνται όλες οι ελληνικές κοινότητες απανταχού της γης.

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στην Παναγία, στη μητέρα του Χριστού, είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των μεγάλων και μικρών ναών που είναι αφιερωμένοι στο όνομά της και αποδεικνύεται επίσης από τις δεκάδες χιλιάδες των πιστών που σπέβδουν κάθε φορά στις γιορτές της, όπως στην Αγιά Σου της Λέσβου, που είναι ονομαστή για την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα, όπου από την 1η Αυγούστου οι προσκυνητές σειραίουν στα κελιά και στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου δεκαπεντίζουν, όπως λένε, διανυκτερεύοντας στο ύπαιθρο, και ολόκληρη η πόλη παίρνει μια όψη πανηγυρική.

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στη μητέρα του Χριστού είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των κατοίκων της Θράκης μας. Σε αυτή την περιοχή υπήρχαν 15 θαυματουργά αγιάσματα που ήταν αφιερωμένα στην κίνηση της Θεοτόκου. Σε ένα από αυτά βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ξυλιάς. Για την εικόνα αυτή έλεγαν ότι καθώς πλησίαζαν τα καράβια στο λιμάνι, χτυπούσαν σε μια κάσα και σταματούσαν. Ένας ναυτικός την άνοιξε και βρήκε μέσα την εικόνα της Παναγίας.

χρόνος μας, καλοί μου φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Από το Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από την κυρία Βίκη Τριβιζά που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας και από το Χρήστο Ζακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά.

0: Μαρία επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Θαυμαστή σωτηρία της Κέρκυρας». Υπάρχουν λόφοι, βουναλάκια, όρη μικρά, όρη μεγάλα. Υπάρχουν και Άλπες και Ιμαλάια. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στις θαυματουργίες. Έχουμε μικρές θαυματουργίες, πιο μεγάλες και πιο εντυπωσιακές, αλλά έχουμε και κάποιες συγκλονιστικές, μεγάλες σαν τις Άλπες και σαν τα Ιμαλάια. Στις αρχές του 18ου μετά Χριστόν αιώνος συνέβη ένα τέτοιο συνταρακτικό θαύμα στην Κέρκυρα. Σώθηκε η πόλη από επικίνδυνους εχθρούς. Πριν παρουσιάσουμε το θαύμα, θα χρειαστεί να αναφέρουμε μερικά ιστορικά στοιχεία για να κατανοήσουμε καλύτερα όσα θα εξιστορήσουμε. Από τον 13ο αιώνα και εφ' εξής, στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου είχε εμφανιστεί η Δημοκρατία της Βενετίας σαν μεγάλη δύναμη. Από τα τέλη του 15ου αιώνα και στη συνέχεια ελαττώνεται η δύναμή της. Διεξάγει πολέμους μεγάλους και αυστριακούς. Κατά τον 17ο αιώνα και στη συνέχεια οι Ενετοί συγκρούονται συχνά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Περιοχή των Σειράξων ήταν η νότια ελληνική Χερσόνησος, το Ιόνιο, το Αιγαίο, οι Κυκλάδες και άλλες παράλληλες περιοχές. Τη μία φορά οι Τούρκοι χτυπούσαν την Τίνο ή τη Χίο. Την άλλη φορά οι Ενετοί εξεστράτευαν κατά της Λευκάδος ή της Μορεμβασίας ή διαφόρων νησών. Άλλοτε οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Πελοπόννησο για να διώξουν από εκεί τους Ενετούς και ούτω καθεξής. Δηλαδή επικρατούσε μία φαγωμάρα μεταξύ Τούρκων και Ενετών και πολύ συχνά συνέβαιναν συγκρούσεις και ναυμαχίες. Στις αναμετρήσεις αυτές δεν πρόκειπτε κάποιος νικητής με την ουσιαστική έννοια της λέξεως. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι Έλληνες κάτοικοι μιας περιοχής που βρίσκονταν υπό ενετική κυριαρχία, όταν εκεί εφορμούσαν οι Τούρκοι, προτιμούσαν να μείνουν με τους Ενετούς και αγωνίζονταν μαζί τους κατά των Τούρκων. Βρισκόμαστε στο έτος 1716. Οι σχέσεις Τουρκίας και Βενετίας συνέχισαν να είναι οξυμένες. Οι Τούρκοι ήδη είχαν πάρει από τους Ενετούς την Πελοπόννησο και τους άνοιξε η όρεξη. Τώρα σκέπτονται να τους πάρουν και την Κέρκυρα. Έτσι μια καλοκαιρινή ημέρα οι Κερκυραίοι, κατάπληκτοι και ευνηδιασμένοι, βλέπουν στο λιμάνι της πόλεως των τουρκικό στόλο από πολεμικά πλοία. Στη συνέχεια άρχισε η προσπάθεια να κυρευθεί και το νησί και η πόλη. Αφού αποβιβάστηκε αρκετό στρατό στο νησί, προχωρούσε ο πόλεμος και από την ξηρά και από την θάλασσα. Η πόλη αντιστεκόταν. Η έφοδος του εχθρού άρχισε από τις 24 Ιουνίου. Ήδη είχε παρέλθει ο Ιούλιος και πρόβαλε ο Αύγουστος. Και τα πράγματα τώρα βρίσκονταν σε πολύ κρίσιμη φάση. Τώρα αποφασίστηκε όλη η δύναμη του εχθρού να επέλθει κατά της πόλεως. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου φαινόταν ότι θα έφερνε στους Κερκυραίους τη μεγάλη συμφορά. Μαύρα σύννεφα πλάκωναν τις ψυχές τους. Όλα προμήνυαν την καταστροφή. Και καθώς οι εχθροί ήταν αγριεμένοι από την παράταση της πολιορκίας, αλίμονό τους αν κυρίευαν την πόλη. Τους περίμενε ό,τι πιο σκληρό και ατιμωτικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ανθρώπινης λογικής, ήταν αδύνατο των αδυνάτων να γλιτώσουν. Οι δυνάμεις του εχθρού ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερες. Η πόλη της Κέρκυρας από στιγμή σε στιγμή θα λύγιζε και θα παραδιδόταν στη μανία των Τούρκων. Καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορούσε να αποτρέψει το κακό. Ρωτούσαν οι πολιορκημένοι τα πράγματα και όλα αποκρίνονταν άλωσης, καταστροφή, ατίμωσης, θάνατος. Ο Απόστολος Παύλος, αν περιέγραφε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση, θα έλεγε «αυτή εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν.

Σε αυτές τις τραγικές ώρες, μοναδική ελπίδα των πολιορκουμένων ήταν ο Θεός. Και ο Θεός ενεργούσε εκεί δια του εκλεκτού του οργάνου που ονομαζόταν Άγιος Σπυρίδων. Ο θαυματουργός ιεράρχης μπορούσε να τους βοηθήσει σε αυτή τη φοβερή ώρα. Διαβάζουμε στο συναξάρο της 11ης Αυγούστου «Στεναγμή στήνην και δάκρυση εν νυχτή και ημέρα των Ορθοδόξων τα πλήθη των ιεράρχην οικέτευων». Όλα τα στόματα εκράβγαζαν «Άγιε Σπυρίδων σώσε μας από την καταστροφή», ενώ από τα μάτια έτρεχαν καυτά δάκρυα πόνου και ηκεσίας. Το καντιλάκι αυτό της ελπίδας παρέμεινε αναμένο. Άλλωστε δεν ήταν κάτι το άγνωστο για αυτούς να επεμβαίνει ο προστάτης τους Άγιος σε ώρες μεγάλης τρικυμίας και απειλής και να τους προσφέρει τη γαλήνη. Πριν από 86 έτη, όταν είχε πέσει στο νησί φοβερή λοιμώδης νόσος, πανούκλα, που μετεδόθη από ιταλικό πλοίο και εθέριζε τον πληθυσμό, με την επέμβαση του Αγίου εξαφανίστηκε κατά την Κυριακή των Βαΐων. Για να μην λησμονηθεί η μεγάλη αυτή ευεργεσία, καθιερώθηκε κάθε χρόνο των Βαΐων να γίνεται μεγαλοπρεπής πανήγυρης και να λιτανεύεται το ιερό και άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος. Επίσης πριν από 43 έτη είχε χτυπήσει η πανούκλα δύο φορές και απειλούσε όλο το νησί με θάνατο. Κατά την φράση του συναξαριστή «Λοιμώδες μίασμα διεύθυρε και αγρούς και πόλην και κόμας ώστε τη πάσιν αφέπκτος επεκρέματο ο σκληρός θάνατος και σχεδόν είχε κατακυρεύσει πάσαν την νήσων». Και σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση επενέβη ο θαυματουργός Άγιος και σταμάτησε το κακό. Επιπλέον τους χτυπημένους από την αρρώστια, τους μισοπεθαμένους, δια μιας, τους κατέστησε υγιείς. Και για αυτή την ευεργεσία του Αγίου, οι ενετικές αρχές καθιέρωσαν κάθε πρωτοκύριακο του Νοεμβρίου να τελείται πανήγυρης και λιτάνευσης του ιερού σκηνώματος. Γι' αυτό όλες οι ελπίδες των πολιορκουμένων εστράφησαν προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όπως τους έσωσε το 1630 και το 1673 από τον λοιμό, έτσι μπορούσε να τους σώσει και τώρα το 1716 από τον λοιμό της τουρκικής απειλής. Κάποια ημέρα επιχείρησε ο τουρκικός στρατός να ανεβεί στο ακρότυχο της πόλεως και τότε με την αόρατη βοήθεια του Αγίου αποκρούστηκαν και έπεσαν νεκροί. Μετά από αυτό οι Τούρκοι αγρίεψαν περισσότερο και ξεκινούσαν για πιο σκληρή και μανιώδη επίθεση, ενώ από τα στόματά τους έβγαιναν φοβερές απειλές «Μίζωνος σκληρότητος και απανθρώπου φόνου έπνεων των βαρβάρων εχείρες απειλάς τη κακία προσάπτοντες», όπως το σημειώνει ο συναξαριστής. Τα πράγματα είχαν φτάσει στην κόψη του ξηραφιού. Μέσα στην πόλη δεν υπήρχε χριστιανός που να μην δέεται στον Άγιο Σπυρίδωνα. Όλη η πόλη είχε μεταβληθεί σε ακίμητη προσευχή. Τη νύχτα αντί για ύπνο είχαν την πάνιχο δέηση και όταν προσεύχονται πολλοί μέρα και νύχτα με θέρμη καρδιάς και με δακρύβρεκτο πρόσωπο η προσευχή γίνεται πανίσχυρη και κατεβάζει τη δύναμη του ουρανού στη γη. Όταν πλησίασε η κρίσιμη στιγμή κατά την οποία οι επιδρομείς νόμιζαν ότι ακουμπούν επάνω στη νίκη και ότι οι Κερκυραίοι θα ποδοπατηθούν και ενώ άρχιζε να χαράζει η 11η Αυγούστου, τότε συνέβη αυτό που ποτέ δεν το περίμεναν. Μέσα στο πρωινό σύθαμπο σκορπίστηκε φοβερή λάμψης. Εμφανίστηκε από τον ουρανό ο Άγιος Σπυρίδων σε σχήμα μοναχού, κρατώντας στα χέρια του ένα τρομερό σπαθί που έμοιαζε με αστραπή. Γεμάτος θυμό επετέθηκε εναντίον των εχθρών και δεν ήταν μόνος του, περιστοιχιζόταν από ουράνιο στράτευμα που σκορπούσε γύρω μεγαλειώδης λάμψης. «Θεέ μου, τι επέμβασες ήταν αυτή!
Ο λόγος του συναξαριστού είναι θαυμαστός. Εν μοιά των ημερών όρθρου βαθέως οπτάνεται της υπεναντίης ο μέγας πατήρ ημών Σπυρίδων με τα πλήθους στρατιάς ουρανίου και αστραπόμορφων ξύφος επέχων τούτους σπουδαίος και μεταθυμού απεδίωκε. Υπογραμμίζω με τη φράση αστραπόμορφων ξύφος κατέχων. Έρχονται ώρες που οι Άγιοι δεν προβάλλουν γαλήνη και ταπεινή σαν ήσυχα πρόβατα, αλλά φοβεροί και τρομεροί σαν λέοντες. Αυτό δεν το αισθάνονται όσοι είναι χριστιανοί και ζουν με αρετή και ευσέβεια. Αυτό το νιώθουν όσοι αποφασίζουν να κάνουν κακό στους χριστιανούς, όσοι μένονται κατά του χριστιανικού πληρώματος. Εν προκειμένου, οι Οθωμανοί πολιορκητές της Κέρκυρας που περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να αφανίσουν τους χριστιανούς, όλα τα υπελόγησαν εκτός από τις αόρατες δυνάμεις που υποστηρίζουν τους οπαδούς του Χριστού. Μόλις λοιπόν μέσα στο ορθινό μισοσκόταδο άστραψε ξαφνικά το σπαθί του Αγίου Σπυρίδωνος, όταν εμφανίστηκαν οι ουράνιοι συνοδοί του, τότε οι Τούρκοι κυριεύθηκαν από απερίγραπτο τρόμο. Γεμάτοι πανικό δεν έβλεπαν την ώρα να φύγουν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Μέσα στον φόβο και στη σαστιμάρα ο ένας χτυπούσε τον άλλο. Έφευγαν και δεν κοιτούσαν πίσω. Έφευγε το πεζικό, έφευγε το υπικό, γέμιζαν τα πλοία. Μία ώρα τη δύναμη που προερχόταν από τον προστάτη Άγιο τους έσπρωχνε, τους αποθούσε, τους καταδίωκε. Ο φόβος που τους κυρίευσε ήταν συντριπτικός. Μάλιστα και η ώρα που εμφανίστηκε ο Άγιος με τη συνοδεία του ήταν κατάλληλη για να πληγούν από φόβο. Ήταν η ώρα που άρχιζε να υποχωρεί η νύχτα και να αχνοφέγγει η μέρα. Εν τω μεταξύ η νυχτερινή αγωνία και μανία της πολιορκίας τους είχε οπωσδήποτε κουράσει σωματικά και ψυχικά.

Καθώς ξημέρωσε καλά η 11η Αυγούστου του 1716 και οι κάτοικοι της Κέρκυρας περίμεναν πολεμικούς ήχους και κρότους, παραδόξως βασίλευε σιωπή και ηρεμία. Περίεργο πράγμα, είπαν, τι συμβαίνει, δεν άργησαν να διαπιστώσουν ότι οι επιδρομείς έφυγαν με φυγή ευνίδιο, αφού είχαν εγκαταλείψει όλες τις στρατιωτικές αποσκευές τους. Έτσι, αντί να υποδεχθούν την καταστροφή, μπορούσαν να μπαίνουν στις σκηνές των εχθρών και να παίρνουν λάφυρα. Ρωτώντας εδώ και εκεί, έμαθαν τι ακριβώς συνέβη. Φεύγοντας, οι Τούρκοι ομολογούσαν πως τους εμφανίστηκε στον ουρανό κάποιος καλόγυρος με ουράνιο στράτευμα και τους ανάγκασε να φύγουν πανικόβλητοι. Όλη η Κέρκυρα χόρευε και αλάλαζε και όλη συγκεντρώθηκε στην εκκλησία του Αγίου για να απονείμει τα ευχαριστήρια. Ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να περιγράψει τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης και της αγάπης προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. Παράλληλα προς τους Ορθοδόξους Κερκυραίους και οι ενετοί άρχοντες και διοικητές του νησιού δεν μπορούσαν παρά να αποδώσουν στον Ιεράρχη τιμές και ευχαριστίες. Τον ανακήρυξαν ο σωτήρα της Κέρκυρας και υπερασπιστή των χριστιανών. Τον ετοίμησαν με επίσημες ευχαριστήρες τελετές. Του έφτιαξαν και μεγάλο αργυρό καντήλι, προσφέροντας συγχρόνως και το λάδι που ετησίως απαιτείται. Με διάταγμα του ενετού καπιτάνου Ανδρέα Πιζάνη, καθορίστηκε κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου να γίνεται επίσημη τελετή και πανήγυρης και να λιτανεύεται το λείψανο του Αγίου. Στο κείμενο της αποφάσεως του Πιζάνη, στην αρχή αναγράφονται τα εξής. Επί της πολιορκίας του φρουρίου τούτου των κορυφών, ορατή υπήρξεν η προστασία του ενδόξου Αγίου Σπυρίδωνος υπό των ισχυρών μεσητεύσεων του οποίου κινηθήσα η Θεία Ευσπλαχνία ή θέλησε να ποιήσει τόσον λαμπρότερον το θαύμα όσον καθήν ώραν ήτο μάλιστα επικείμενος ο κίνδυνος δια προσδοκή του ευτυχούς μεταβολής οικολούθησεν υποθητή ελευθέρωσης του αυτού φρουρίου κατεσπευσμένος των πολεμίων αράντων των στρατόπεδων και εγκαταλειπώνων των πυροβολικών τα πολεμοφόδια και την αποσκευήν. Το κείμενο το έχουμε πάρει από το βιβλίο που τιτλοφορείται Αθανασίου Τσίτσα, ο Ιερός Σπυρίδων Κέρκυρα 1967. Εκεί αναφέρεται ότι σώζεται και το ιταλικό κείμενο. Συγκινητικά είναι τα λόγια που διαβάζουμε πιο κάτω. Προς την ενάργειαν το σού του θαύματος πάσα καρδία και πάσα διάνοια οφείλει να προσπέσει προσευχομένη και εν ταπεινότητη τας ευχαριστίας αυτής αποδίδουσα να καταδείξει το μέγιδος άμα της ενεργίας και του κοινού οφειλήματος. Λίγο πιο κάτω η απόφαση του ενετού γενικού καπιτάνου του νησιού αναφέρεται στην καθιέρωση ετήσιας εορτής και σημειώνει ότι αυτή η ημέρα, η 11η Αυγούστου, υπήρξε μια ημέρα ευτυχίας που δεν πρέπει να λησμονηθεί. Επιλέξει αναφέρει και τα επόμενα. «Είδομεν κατά αυτήν την ημέραν, καταβεβλημένα στας προσπαθίας, εξυφτελισμένεν την υπερηφάνειαν και τους βαρβάρους υπ' αυτού του φόβου αυτών τραπέντας εις φυγήν». Ότε μάλλον ήλπιζαν να επιθέσωση σκληρών ζυγών εις τους λαούς τούτους και να υπερνικήσωση φρούριων όπερ εξασφαλίζει την χριστιανοσύνη κατά των εισβολών αυτών. Στο κείμενο αυτό του Γενικού Καπιτανάτου της Κέρκυρας τονίζεται ότι εξευτελίστηκε η υπερηφάνεια των Τούρκων. Παλαιά ιστορία αυτή. Ο ισχυρός Γολιάθ με το γιγαντιαίο ανάστημα, με την περικεφαλαία, με τον θώρακα, με τις περικνημίδες, με την χάλκινη ασπίδα, με το υπερμέγεθες δόρυ και τη σιδερένια λόγχη ιτάται από ένα τσοπανόπουλο. Ο τρομερός εξοπλισμός του εξευτελίζεται από μια σφενδόνα. Στο βιβλίο της Εκκλησίας Μηναίων Αυγούστου, στην 11η αυτού του μήνα, μετά την μνήα του μάρτυρος Εύπλου και του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλος Νύφωνος και των άλλων Αγίων, διαβάζουμε τα εξής. «Τι αυτή η μέρα η ανάμνησης του εν Κερκύρα υπερφυούς καταγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού και στη συνέχεια το δύστιχο επίγραμμα έριξε πέδας στρατιάς αλοφύλων πόλην τέσωσε Κερκύρας ο προστάτης».
δηλαδή χτύπησε και έριξε κάτω τους άντρες του ολοφύλου στρατού και έσωσε την πόλη ο προστάτης της Κέρκυρας. Την έσωσε από σφαγή, από αφανισμό, από εξαντραποδισμό. Τελειώνοντας, έχουμε να πούμε τα εξής. Σαν ελληνικό κράτος, καιρό έχουμε να γνωρίσουμε εχθρική επιδρομή. Αν όμοι γέννητο κάποια φορά συμβεί, δεν πρέπει να ξεχάσουμε στις δύσκολες εκείνες ώρες ότι έχουμε και τους Αγίους μας, οι οποίοι μπορούν να μας συμπαρασταθούν. Όπως τότε, στις αρχές του 18ου αιώνα, ο Άγιος Σπυρίδων στους Κερκυραίους, ή όπως παλαιότερα τον 8ο αιώνα, ο Άγιος Ανδρέας στους κάτοικους της Πάτρας, ή όπως ο Άγιος Δημήτριος μετά τα μέσα του 7ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, ή όπως η Παναγία στις αρχές του 7ου αιώνα την Κωνσταντινούπολη που κινδύνευε από τους Αβάρους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ανθρωπίνως δεν φαινόταν καμία ελπίδα σωτηρίας και όμως επήλθε λύτρωσης. Ας δοξολογούν λοιπόν τον Θεό, ας εγκομιάζουν τους Αγίους Του, οι λελιτρωμένοι υποκυρίου. Υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υποκυρίου, ους ελιτρώσατο εκ χειρός εχθρού. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Αντώνη Παντελιό που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 12 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 12 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Πυρ ανίκητον συμφλέγητο Φωτίο, ους φωτός οίκος ως ανικήτους φέρει. Πυρ συμφλέγει τον ανίκητο και τον Φώτιο, τους οποίους ο οίκος του φωτός υποδέχεται ως ανίκητους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Φώτιος ήταν ανιψιός του Αγίου Ανικήτου. Όταν λοιπόν ο Διοκλητιανός εκφώνησε στην Οικομίδια ρητορικό λόγο εναντίον των χριστιανών παρούσας και της συγκλήτου βουλής και αφού τοποθέτησε στη μέση πλήθος βασανιστήριων οργάνων, φρίαξε και απείλησε ότι θα βασανίσει επικυλοτρόπως εκείνους που επικαλούνται το όνομα του Χριστού και θα τους εξαφανίσει και από αυτά τα άκρα της Οικουμένης, και εκτόξευσε ο δισεβής πολλές βλασφημίες κατά της θεότητος και της δόξας του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ανίκητος, όντας εκεί, δεν πτωήθηκε στο παραμικρό από τις απειλές του τυράννου, αλλά βγήκε μπροστά και ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός. Στυλίτευσε δε επιπλέον και την πλάνη των ειδώλων και πρόσθεσε ότι όσοι τα σέβονται είναι κουφοί και ανέσθητοι. Ύστερα από τα λόγια αυτά του Αγίου Ανικήτου, οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατά πάνω του και τον έδιραν με βούνευρα τόσο πολύ και με τέτοια βαναυσότητα που του προξένησαν βαθιές πληγές στο σώμα, ώστε φαίνονταν τα οστά του. Έπειτα άφησαν εναντίον του ένα λιοντάρι να τον κατασπαράξει. Βλέποντας δε ο Άγιος το σαρκοβόρο και μεγαλόσωμο αυτό θηρίο να ορμάει με μανία και να βγάζει από το στόμα του φοβερούς και τρομακτικούς βρυχηθμούς, φοβήθηκε. Εκείνο όμως, μόλις προσέγγισε τον Άγιο, έγινε πιο ήρεμο και αποπρόβατο και σαν να τον συμπάθησε κατά κάποιον τρόπο, του σπόγγισε με το δεξιό του πόδι τον υδρότα του προσώπου που του προξένησε ο φόβος. Τότε ο Μάρτης ανέπεμψε στο Θεό θερμές ευχαριστίες. Όταν δε τελείωσε η ευχαριστήρια προσευχή του, έγινε σεισμός στην περιοχή της Νικομίδιας με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος και να γίνει σκόνη το άγαλμα του Ηρακλή και να γκρεμιστεί ένα μέρος της πόλεως, με συνέπεια να καταπλακωθούν και να βρουν εκτρό θάνατο πολλοί ειδωλολάτρες. Ύστερα από το γεγονός αυτό, ο βασιλιάς πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Ανίκητο. Επειδή όμως ο Δήμιος, επιχειρώντας να χτυπήσει με το ξύφο στον αυχένα του μάρτυρα, δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτε, γιατί το χέρι του κρατήθηκε ακίνητο ψηλά και δεν μπορούσε να κατεβάσει το ξύφος, ο τύραννος άλλαξε απόφαση και υπέβαλε τον Άγιο σε φρικτά βασανιστήρια. Τον έδεσε πάνω σε κολαστήριο τροχό και κάτω από αυτόν έστρωσε φωτιά, και ενώ Μάρτης κατακρεουργούνταν από τον τροχό και τα μέλη του καίγονταν από τη φωτιά, προσευχήθηκε στο Θεό και τα δεσμαλήθηκαν, ο τροχός ακινητοποιήθηκε και η φωτιά έσβησε. Τότε έσπευσε κοντά στον μάρτυρα ο ανιψιός του Φώτιος και τον εναγκαλίστηκε, αποκαλώντας τον Πατέρα, Σωτήρα και Θείο. Αμέσως όμως οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν και τους δυο με αλυσίδες, τους έριξαν μέσα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Κατόπιν τους έβγαλαν από εκεί και τους υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τους καταξέσχισαν τα σώματα με σιδερένια νύχια
Τους κατάκαψαν με αναμμένους δαυλούς και εν συνεχεία τους οδήγησε στο θέατρο, όπου και τους λιθοβόλησε ο φανατισμένος ειδωλολατρικός όχλος. Παρά τα τόσα βάναυσα όμως αυτά βασανιστήρια, οι Άγιοι διαφυλάκτηκαν αυλαβείς. Για τον λόγον αυτών οι ειδωλολάτρες συνέχισαν να τους βασανίζουν. Τους έδεσαν τα πόδια σε ξύλα και τους έσυραν με άγρια άλογα σε κακοτοπιές. Έπειτα τους μαστίγωσαν με απάνθρωπη σκληρότητα και στη συνέχεια έτριψαν με ξύδι και αλάτι τις πληγές τους. Όντας δε σε αυτή την κατάσταση, τους καταδίκασαν να μείνουν κλεισμένοι στη φυλακή χωρίς καμιά φροντίδα 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια και ενώ τα σώματα των μαρτύρων είχαν συρρυκνωθεί και καταξερανθεί από τις κακοπάθειες, ο τύραννος θέρμανε επί 3 ολόκληρες ημέρες το λεγόμενο λουτρό του Αντωνίνου και τους έκλεισε μέσα σε αυτόν. Δια της προσευχής όμως των Αγίων δημιουργήθηκαν ρογμές βαθιά κάτω από το λουτρό και διαλύθηκε η βάση του. Ανέβλησε δε πάρα πολύ νερό και οι μάρτυρες φαίνονταν ότι είναι όχι σε λουτρό με κοχλαστό νερό, αλλά σε ολόδροσο περιβόλι. Τότε ο ασεβής Διοκλητιανός κατασκεύασε ειδική κάμινο σε σχήμα χωνιού, στηριζόμενοι σε κολόνες, και τους έριξε μέσα. Εκεί λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Ανίκητος και Φώτιος, τερμάτισαν την άθλησή τους και δέχθηκαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την στιγμή που οι Άγιοι ρίχτηκαν στην κάμινο έμειναν ζωντανοί επί 3 ολόκληρες ημέρες. Όταν δε τα σώματά τους ανελκύστησαν από την κόλαση της καμίνου με σιδερένια όργανα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν πάθει απολύτως τίποτε, αφού οι φλόγες δεν τους είχαν κάψει ούτε μια τρίχα.

πυρ ουκ επτοήθητε, ου κατατέμνοντα όργανα, ου θυμών αλογότατον αφρόνος δικάζοντος, ου χορμάς λεόντων, ου βράσις λεβίτων, ου των μελώντας εκοπάς, ου δε θανάτου πικράν απόφασιν ημάς αθανατίζουσαν και προς Θεόν των αθάνατων ευκλεός παραπέμπουσαν αθλητέ γενναιότατοι.

φώτιος ο ένδοξος και ο Θεόφρον ανίκητος, ιδιάς υπανάριστος, τριάδος λαμπρότηση κατηγλαϊσμένη και πεπικυλμένη τες των στιγμάτων καλονές, με τα αγγέλων αΐα γάλλονται, της πίστη δε την ένδοξον και ιεράν αυτον άθλησιν εορτάζουσι, νέμουσιν φωτισμόντε και έλεος.

Δύο μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, Φώτιος και Ανίκητος, Θείος και Ανεψιός. Ανίκητος λεγόταν στο όνομα και Ανίκητος αποδείχτηκε στο φρόνημα και στην πράξη. Φώτιος λεγόταν ο άλλος και έλαψε σαν φως η ομολογία του. Χρόνια διωγμών, ο Διοκλητιανός βρισκόταν στην Μικρά Ασία. Σε κάποια αγόρευση που είχε κάνει σε συγκέντρωση λαού, ήρθε στο θέμα του διωγμού κατά των χριστιανών που ήδη είχε κηρύξει. Φουσκωμένος από την αλαζονία, καθώς έδινε διευκρινήσεις γύρω από το διάταγμα, απειλούσε γη και ουρανό και κατονόμαζε τα σκληρά βασανιστήρια που θα εφάρμοζε κατά των χριστιανών. Προς στιγμή του πέρασε η ιδέα ότι όλοι θα συμμορφωθούν πάραυτα και δουλοπρεπώς, θα σπεύσουν και θα προσφέρουν θυσίες στους θεούς και στον εαυτό του που τον είχε αναγάγει σε θεότητα. Όμως πόσο έξω έπεσε στις προβλέψεις του, τα πράγματα τον διέψευσαν την ίδια ώρα. Όπως άλλοτε στην διαταγή του υπερφύελου Ναβουχοδονόσορα βρέθηκαν νέοι που δεν προσκύνησαν την εικόνα, έτσι και τώρα την ώρα που ο Διοκλητιανός κομπορημονούσε και προέβαλε την τιμωρητική του δύναμη, εμφανίζεται μπροστά του ένας απλός χριστιανός, ο Ανίκητος, και του λέει ότι πιστεύει στο Χριστό. Σκεφτείτε την οργή του αυτοκράτορα, διέταξε την ίδια στιγμή τον βασανισμό του. Μόλις τον ξάπλωσαν πάνω στα σίδερα, να και καταφθάνει ο θείος του Φώτιος, πλησιάζει τον μάρτυρα, γονατίζει μπροστά του και ασπάζεται ευλαβικά το μέτωπό του. Οι δήμοι πιάνουν τότε και αυτόν, του προσάπτουν την κατηγορία του συνεργού και συνενόχου και τον οδηγούν στο σίδερο. Τι άλλον θα ήταν καλύτερο για τους οπαδούς του Εσταυρωμένου από το να έχουν φρόνημα πίστεως Ανίκητο και παράδειγμα ζωής Φωτεινό. Ανίκητος και Φώτιος, αγαπητοί ακροατές, μας προτρέπουν με τα ονόματά τους αλλά και με το παράδειγμά τους στον υπερπάντων αγώνα. Δεν θα νικήσει ο Σατανάς, ο κόσμος, τα πάθη μας, το σκοτάδι, ο κάθε Διοκλητιανός ειδωλολάτρης, θα νικήσει ο Χριστός που εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Ο νικοποιός, το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής και της δυνάμεως, για να αντλούμεν ως ετερόφωτα και ετεροδύναμα φως και δύναμη και να νικούμε τον πονηρό. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει ένα λογοπαίγνιο διδακτικό. Λέει, όσοι φορούν πνεύμα Θεού, φως φορούν, και οι φορούντες φως είναι ντυμένοι τον Χριστό, και οι ντυμένοι των Χριστών έχουν ντυθεί τον Πατέρα. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, με τις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου να ενικούν μέσα μας ο φωτισμός και η δύναμη του Θεού, για να είμαστε φώτα στον κόσμο και αίτητοι στους πειρασμούς, άλλοι φώτιοι και ανίκητοι στην εποχή μας.

Της θεότητός σου Χριστέ, αμυδράν αυγήν παραγυμνώσας, της συναναβάσεις ή επί του όρους, της υπερκοσμίου σου δόξης επίησας κοινωνούς. Όθεν εν θεαστικός εκράβγαζον, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, μεθόν και ημείς, σε τον μεταμορφωθέντα σωτήραν Χριστόν, ανυμνούμεν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Παλαμόνος ήταν γέροντας και σοφός διδάσκαλος του Μεγάλου Παχωμίου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 12 στρατιωτών μαρτύρων από την Κρήτη μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Κάστορος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Παμφίλου και Καπίτονος μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου απεβίωσαν ειρηνικά.

εν τόρη το θαβόρ μεταμορφούμενο σωτήρ, τις προκρήτης μαθητές δείξας την δόξαν σου Χριστέ, του αναλύου τον ίστραψας της θεότητος. Νεφέλιδε φωτός συνεκαλέσας ηλίαν και μουσίν συλλαλούντασι, διό και Πέτρος έλεγεν ικτήρμον καλόνε στην όδε είναι συν σύ. Ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

των Αγίων Σου Χριστέ πρεσβείες, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί και πάλι, έτοιμοι για το συνηθισμένο διπορικό μας, ξανοιγόμαστε χωρίς καθυστέρηση στο Αιγαίο, με κατεύθυνση προς την Κρήτη. Σήμερα λοιπόν θα επισκεφθούμε την κυρία Παλιανή, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Παναγίας στην Κρήτη. Και μόνο το όνομα Παναγία η Παλαιά ή Παλιανή φανερώνει την αρχαιότητά της. Στην ανταργιασμένη από τους βοριάδες του χειμώνα Κρήτη, κάπου 20 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, στην περιοχή που λέγεται Μαλεβίζη, βρίσκεται το μοναστήρι της Παλιανής και αφού περάσουμε το χωριό Βενεράτο.

0: είναι ένα ζωντανό μοναστήρι γεμάτο από το σφρίγγος της ζωής και το παλμό της πίστης. Οι 53 μοναχές του, αφοσιωμένες στην παράδοση του Ορθόδοξου μοναχισμού, το διατηρούν ακμαίο. Καθώς πλησιάζουμε, η πολύχρονη γερόντισσα έχει να μας πει.
1: Εδώ ήταν ναός της Αθηνάς, όπως λένε, στα χρόνια τα παλιά, τότε που πίστευαν οι άνθρωποι στις φαντασίες και στα μάρμαρα. Ήταν ναός, μα όταν οι άνθρωποι ήρθαν στα σύγκαλά τους και ήρθε ο Χριστός επί γης και δοξάστηκε ο αληθινός Θεός, χάλασαν εκείνο το ναό. Γκρεμίστηκε και χορτάριασε. Αφανίστηκε. Να, τούτο το μάρμαρο είναι του ναού. Τούτο μόνο σώζεται. Τ' άλλα χάθηκαν. Στη θέση του, ύστερα από πολλά χρόνια, υψώθηκε ναός της Παρθένου Μαρίας.
0: Η ιστορία εκείνης της εποχής είναι πολύ ματωμένη και τα φρούρια που ακόμα σώζονται, πέτρινοι κολοσσοί, με αίμα χριστιανών χτίστηκαν κι αυτά. Γι' αυτό έγιναν ακατάλυτα. Οι δύσμηροι Κρήτες, καταπιεσμένοι, στερημένοι από ό,τι είχαν αγαπητό, ξεσπούσαν σε επαναστάσεις. 27 τέτοιες εκρήξεις αναφέρονται. Το δίκαιο του ο σκλάβος το βρόντιξε σε βουνά και σε κάμπους 27 φορές. Μα η δύναμη του κατακτητή ήταν μεγάλη.

0: επανάσταση έκαμε κι ένας άνθρωπος μόνος. Επανάσταση αθόρυβη. Ποιος ξέρει, μπορεί να του είχαν καταστρέψει την οικογένεια, μπορεί να τσάκισε από την πίεση και να πόκαμε στο κυνηγητό του Βενετσάνου και να απελπίστηκε. Κι έτσι επαναστάτησε εναντίον του κόσμου και τη ζωή. Φόρεσε χονδρό μαύρο ράσο. Σκέπασε το κεφάλι του με σκουφί καλογερικό. Πήρε ραβδί στο χέρι και ξεκίνησε. Στον δρόμο του μουρμούριζε ψαλμούς ό,τι θυμόταν απ' έξω. Λόγια σκόρπια από τα Ευαγγέλια ή από τα τροπάρια της παράκλησης. Και προχωρούσε. Αναζητούσε ένα μέρος ήσυχο να στήσει το καλύβι του. Μακριά από κάθε ανθρώπινη φωνή, κοντά στον ουρανό. Η λαχτάρα του δίνε φτερά στα πόδια και έφτασε μακριά, στο μαλεβιζιώτικο τοπίο. Πρώτη φορά έβλεπε τα μέρη αυτά. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, έστησε το καλύβι του και γύρω ένα περιβόλι. Ύστερα έκτισε μια μικρή εκκλησιά, τόση δα, όσο να χωρά αυτός ο ίδιος και το εικόνισμά του που παρίστανε τους Αγίους Αποστόλους. Στους Αγίους κρέμασε άσβεστο καντήλι. Έφτιαξε και ένα ξύλινο σήμαντρο που το χτυπούσε το πρωί και το βράδυ. Ο πνιχτός ήχος του σήμαντρου είχε δύναμη παράξενη. Άπλωνε στα τρίγυρα, περνούσε τα χωριά και έφτανε μέχρι την πόλη και ακόμη πέρα. Άπλωνε το χτύπημα με τη φήμη του γέροντα και όλοι μιλούσαν για την ουσιακή μορφή του και πήγαιναν να πάρουν την ευλογία του και άλλοι για να μείνουν κοντά του.
1: Έτσι μαζεύτηκαν και άλλοι καλόγεροι και καλογεροπαίδια που υποτάχτηκαν στην προσκύνηση των Αγίων Αποστόλων και στο θέλημα του σεβαστού γέροντα. Πλήθυναν τα κελιά, μεγάλωσε η εκκλησιά και στολίστηκε με εικόνες πολλές και με καντήλια που τα δόλιζαν οι χριστιανοί. Και τα χρόνια περνούσαν και ο σεβαστός γέροντας έγινε πολύ γέροντας. Οι Βενετοί, όπως είπαμε, κρατούσαν στα χέρια τους το νησί. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια δεν έλειψαν οι επαναστάσεις. Κάθε άνοιξη έφερε μαζί της αντί λουλούδια, σφαγές και χαλασμό. Και σαν τέλειωσε και η τελευταία από τις 26 επαναστάσεις και το νησί μαύρο από τον πόνο μάτωνε, ώσπου από το αίμα και την αδιάκοπη άγρια πάλι κουράστηκαν πια και οι δύο πλευρές λύγησαν. Έτσι αποκαμωμένους τους βρήκε ο κοινός εχθρός, ο Τούρκος.
0: Τότε ρημάχτηκε το μοναστήρι. Σκόρπισαν οι καλόγεροι ή σφαγιάστηκαν. Κάηκαν τα κελιά. Εξυφανίστηκαν πάντα, ενώ ο γέροντας ιδρυτής είχε ήδη πεθάνει από χρόνια πολλά. Οι Βενετοί έφυγαν και οι Κρήτες ισόβιοι σκλάβοι στους Τούρκους. Δεν έλειψαν όμως και οι επαναστάσεις. Μοτσενίγος, Δασκαλογιάννης, Ξοπατέρας. 150 τόσα χρόνια. Ώσπου η σπίθα της ελευθερίας έγινε φλόγα και λαχτάρα. Όλη η Ελλάδα σιγόβραζε. Μια ντάρα πλανιόταν παντού. Σύννεφα συνάζονταν φορτωμένα. Τόση μαυρίλα που δεν μπορούσε παρά να ξέσπαγε μπόρα. Αγωνίες της φυλής, πριν γίνουν οι μεγάλοι αγώνες, λίγο πριν το 1821.
1: Τότε μια γυναίκα βρέθηκε και άναψε το καντήλι της ρηγμαγμένης εκκλησιάς. Βρήκε το ξύλινο σήμαντρο κάπου πεταμένο, σπασμένο. Το έστησε όπως ήταν και το χτύπησε πάλι. Ο ήχος του, πιο πνιγτός τώρα, σήμανε την αρχή μιας καινούριας εποχής για το μοναστήρι. Τον άκουσαν στα τριγύρω χωριά και συνάχτηκαν. Γυναίκες απελπισμένες, παρθένες τρομαγμένες, γερόντισες. Έτσι έγινε μια μεγάλη σύναξη. Το μοναστήρι χτίστηκε και ζωντάνεψε και πάλι. Αυτή τη φορά γυναικείο και αφιερώθηκε στο όνομα της Παναγίας. Πλήθυναν τα κελιά, ομόρφυναν οι αυλές. Ένας άλλος αέρας τώρα τύλιξε τη μικρή εκκλησιά. Πάστρα και νοικοκυριό, λουλούδια, ασβέστης μέσα και έξω, πολύχρωμα φασίδια, κουρτινάκια γύρω στις εικόνες. Το μοναστήρι ήταν χαροπό και μεγάλο. Στο κέντρο της αυλής η εκκλησία και τριγύρω ανθισμένα τα κελιά των 70 τόσων καλογραιών. Η φήμη του ήταν μεγάλη. Ακόμα και οι Τούρκοι όχι μόνο το σέβονταν, αλλά και δώρα έφεραν προς τη θαυματουργή Παναγία που το προστάτευε. Η Παναγία, η Παλαιανή, όπως όλοι την ονόμαζαν.
0: Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, τρεις κυνηγοί ξεκίνησαν από το γειτονικό χωριό Βενεράτο προς τη μεριά του μοναστηριού για κυνήγι. Ανέβηκαν μέχρι σε εκεί με τα σκυλιά τους. Η πόρτα του μοναστηριού ήταν κλειστή. Αμήλυτοι και οι τρεις τους στάθηκαν έξω από την πόρτα και σταυροκοπήθηκαν, συλλογιζόμενοι τα ιερά λόγια που ψέλνουν μέσα στην εκκλησία οι μοναχές τούτη την ώρα για όλους τους ραγιάδες. Γύρισαν το βλέμμα στον ουρανό και είδαν που γλυκοχάραζε πίσω από τα βουνά και συνέχισαν το δρόμο τους. Μα ξαφνικά ένα σκυλί έγινε ανήσυχο πολύ. Στάθηκε, σήκωσε τα αυτιά του, τεντώθηκε, ακούμπησε στη γη και πάλι σηκώθηκε. «Μυρίζεται άσχημο καιρό», είπαν οι κυνηγοί. «Ας μην πάμε μακριά». Μα το σκυλί έφερε δύο γρήγορες βόλτες γύρω τους και χώθηκε σε ένα χαντάκι γεμάτο από παλαιά χαλάσματα, σωρούς από πέτρες. Παραξενεύτηκαν οι κυνηγοί και το ακολούθησαν. Αλλιώτικα φερσίματα. Λαγό μυρίζεται. Σαν έφτασαν στο χαντάκι, βρήκαν το σκυλί να σκαλίζει στο βάθος ανάμεσα στα αγριόχορτα. Τους είδε, κούνησε την ουρά και άρχισε πάλι να σκαλίζει. Οι κυνηγοί κατέβηκαν κι αυτοί στο χαντάκι, παραμέρισαν τα κλαδιά και βρήκαν πέτρες μόνο. Κίνησαν να φύγουν, μα το σκυλί, εκεί, σκάλιζε τις πέτρες σε ένα σημείο που σχηματιζόταν μια τρύπα. Τότε ένας κυνηγός έβαλε το ραβδί του ανάμεσα στις πέτρες. Το κατέβασε ως τη μέση και τι παράξενο, χτύπησε σε ξύλο. Ακούστηκε ξερός και καθαρός ο ήχος του ξύλου. «Κάποιος ανίδη», είπαν και κίνησαν να φύγουν. Μα το σκυλί έκανε πολλές χαρές. Τότε σήκωσαν τις πέτρες και τραβήχτηκαν πίσω τρομαγμένοι.
1: Κάτω από τις πέτρες μια Παναγία τους έβλεπε με τα μεγάλα μάτια της. Με σφιγμένα τα χείλη της, με την κροσωτή μπόλια να σκεπάζει το μέτωπό της. Μια εικόνα της Παναγίας. Πώς μπόρεσε μέσα στις πέτρες τα μένει χρόνια ίσως, ποιος ξέρει. Πώς μπόρεσε να διατηρήσει εκείνο το βλέμμα τόσο δυνατό. Όλο φως στην ματιά της. Και από το φως αυτό λες και ξημέρωνε εκείνη η μέρα. Γιατί εκείνη τη στιγμή είδαν οι κυνηγοί πως έγινε ήδη μέρα. Κοιτάχτηκα. Στα μαλλιά τους, στα ρούχα τους, στα χοντρά χέρια τους άπλαινε το πρωί το φως της καινούργιας ημέρας. Στα πρόσωπά τους ξύπνησε η χαρά.

0: Ακούσε την ιερή εικόνα της Παναγίας, σταυροκοπήθηκαν και την προσκύνησαν. Ύστερα την ακούμπησαν πάλι πάνω στις πέτρες και αμέσως έτρεξαν στο μοναστήρι να αναγγείλουν τους καλόγριες το χαρμόσυνο νέο, το αναπάντεχο έβριμα.
1: Η ηγουμένη, αφού δοξολόγησε το Θεό που κάνει τα θαυμάσια, έδωσε εντολή και πήραν τα δύο φανάρια, το σταυρό και τα ξαφτέρουγα. Η βηματάρισα έβαλε θυμίαμα στο θυμιατό και προπορεύτηκε. Η λιτανία, μόλις τις καλογριές, βγήκε από τη μεγάλη πόρτα και πήγε να υποδεχτεί την Παρθένο μητέρα του Θεού, που βγήκε ολόφωτη από τα σκοτεινά σπλάχνα της γης, για ευλογία και βοήθεια. Μόλις έφτασαν, έσκυψε η ηγουμένη και με δάκρυα προσκύνησε την εικόνα πάνω στις πέτρες. Ύστερα τη σήκωσε ψηλά και με τρεμάμενη φωνή είπε: «Άξιον εστί ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον».

0: οι άλλες καλόγριες, οι γριές και οι νέες και οι δόκιμες, όπως και οι τρεις κυνηγοί, ήσαν όλοι γονατιστοί και έψελναν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Ύστερα όλοι πέρασαν και προσκύνησαν τη σεπτή εικόνα. Η βηματάρισα όλο και έβαζε θυμίαμα. Μυρωαγιασμένο έσταζαν τα γέρικα μάτια της το ανάλυτο δάκρυ. Απόσταγμα που μαζευόταν ευλαβικά χρόνια και εποχές μέσα στο αλάβαστρο της καρδιάς της. Η πρωινή αυτή υποδοχή της υπεραγίας επισκέτριας συνεχίστηκε. Μπήκε μπροστά η εικόνα, τριγυρισμένη με τα εξαπτέρυγα, και ακολούθησαν οι μοναχές και οι τρεις κυνηγοί. Η πομπή κίνησε, πέρασε τη μεγάλη πόρτα και βρέθηκε στην αυλή του μοναστηριού. Τότε έκαναν τρεις κύκλους γύρω από την εκκλησιά και έψελαν μεγαλινάρια.

0: το κύκλο και ενώ περνούσαν κοντά στη πηγή, η ηγουμένη που στα χέρια της κρατούσε την ιερή εικόνα στάθηκε. Γύρισε στις μοναχές και είπε:
1: «Μέγα θαύμα, αδελφές μου. Κοιτάξτε, πάνω στο χέρι της Παναγίας ένα μικρό κλαδάκι είναι φυτρωμένο. Μέγας ο Κύριος. Η λιτανία σταμάτησε. Τριγύρισαν όλη την εικόνα με απορία. Πράγματι, μέσα από το ξύλο της εικόνας και ακριβώς το χέρι που ακουμπούσε ειρηνικά πάνω στο στήθος, στηριζόταν ένα κλαδάκι με δυο φυλλαράκια, μικρούλικα πολύ, που μοιάζε για μυρτιά. Μια γερόντισσα τότε πρότεινε να φυτέψουν το κλαδάκι να μεγαλώσει. Συμφώνησαν όλοι. Έτσι η γερόντισσα ευλαβικά το τράβηξε και το ξερίζωσε. Δίπλα της ήταν η μικρή πηγή. Έσκυψε κάτω, έκαμε σταυρό στο νοτισμένο χώμα, άνοιξε με τα δάκτυλά της ένα λακάκι, ασπάστηκε το δροσερό κλαδάκι και το φύτεψε. Από τότε το πότιζαν και το θυμιάτιζαν. Και εκείνο μεγάλωνε. Έβγαλε κλαδιά και παρακλάδια με τον καιρό. Άπλωσε και ψήλωσε. Γρήγορα έγινε ένας όμορφος στάμνος. Και πράγμα παράξενο, δεν στάθηκε στο μεγάλωμα όπως όλες οι μυρτιές. Γίνηκε δέντρο».
0: Όλο το νησί βούηξε πως μια μυρτιά στην αυλή του μοναστηριού, που σε λίγο καιρό έγινε γιγάντια, τόσο μεγάλη σου ποτέ δεν γίνεται μυρτιά, είχε τη δύναμη να κάνει θαύματα. Κάθε της κλαδάκι ήταν ευλογημένο και κάθε φύλλο έσωσε από τις πιο παράξενες αρρώστιες. Έτσι, το ασθενικό κλαδάκι έγινε σύμβολο και ελπίδα. Από τότε και κάθε χρόνο, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μυρτιδιώτισσας, στην Αγία Μυρτιά γίνεται πανηγύρι. Και η εικόνα, το έβριμα των τριών κυνηγών, έγινε προσκύνημα πολυσέβαστο. Η Παναγία η Παλιανή. Ξέσπασε όμως η Επανάσταση του 1821. Η είδηση έφτασε και στο ρουκοπατημένο νησί, την Κρήτη. Όχι αναπάντεχα. Ήρθε σαν αποτέλεσμα πολύχρονης ετοιμασίας. Η Επανάσταση άπλωσε σε όλη την Κρήτη και οι φλόγες την έσωζαν 10 χρόνια. Το μοναστήρι της Παναγίας όλα τα κοιμήλια και τα χρυσά τα έδωσε για τον αγώνα.
1: Ένα απόγευμα ήρθε ο πανικός στο τρομαγμένο μοναστήρι. Έρχονται οι Τούρκοι κατά δω. Η εκκλησάρισα, γριά ποτισμένη στις συμφορές, βρήκε το κουράγιο να χτυπήσει το σήμαντρο για να συναχτούν όλες οι καλογριές στην εκκλησία να προσευχηθούν. Η ηγουμένη, έντρομη, πήγε να κάμει το σταυρό της, έμεινε όμως στον αριστερό ώμο. Και η ματιά της πλανήθηκε σε φρικιαστικό όραμα. Θα ρημάξουν, θα σπάσουν, θα κλέψουν, θα σκοτώσουν. Τα ιερά λόγια σχημάτιζαν πύρινες τροχές και η παράκληση ανέβαινε την πυραμίδα της παρηγοριάς. Η ελπίδα και το θάρρος στήριξαν τις ψυχές τους. «Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου». Μόνο μια μοναχή, η Παρθενία, έλειπε από αυτή τη σύναξη. Είχε βγει από το μοναστήρι για χόρτα. Είχε νυκτώσει σαν πήρε το δρόμο της επιστροφής. Μα εκεί, στο γύρισμα του λόφου, στάθηκε τρομαγμένη. Το μοναστήρι δεν φαινόταν γιατί το κρύβαν στα λιόδεντρα. Πάνω όμως από τα δέντρα είδε φλόγες και καπνούς. Έτρεξε όσο μπορούσε. Η αγωνία της έσφιξε το λαιμό σαν έβλεπε το μοναστήρι να καίγεται. Καταστροφή. Έπεσε στα γόνατα η Παρθενία και έκλαιγε. Έκλαιγε όλη τη νύχτα. Την άλλη μέρα σύρθηκε προς τα κάτω. Η λαχτάρα και ο σπαραγμός ήταν τα δυο της χέρια που προβάδιζαν. Έφτασε. Η μεγάλη πόρτα είχε καεί. Πέρασε και μπήκε στην αυλή. Γύρω τα κελιά ήσαν μια θλιβερή σειρά. Οι πόρτες και τα παράθυρα έχασκαν. Στη μέση της αυλής ρημαγμένη η εκκλησία. Γκρεμισμένη η σκεπή της, καμένα τα παράθυρα και ο καπνός να βγαίνει ακόμα από κάθε άνοιγμα. Καμιά ζωή. Με τρεμάμενα πόδια, ηρωίδα τραγική, σκοτεινή, κατάμονη στην τόση οδύνη, έθαψε ένα-ένα όλα τα πτώματα των σφαγιαστέντων αδελφών.
0: Η Παρθενία είχε κάνει το χρέος και ανάμεσα στα χαλάσματα καθισμένη έλεγε ψαλμούς, μουρμούριζε και θρυνούσε. Οι χωρικοί δεν κατάφεραν να την πάρουν μαζί τους μακριά από τα ερείπια. Έτσι άφησαν τη μοναχή Παρθενία εκεί, μια τόση δα σκιά. Και όταν βράδυ έγινε νύχτα, η Παρθενία εξαφανίστηκε. Την έπνιξαν τα σκοτάδια, κανείς δεν ήξερε. Ζούσε σε μια χαράδρα και με προφύλαξη, κρατώντας ένα κεραμίδι, έβγαινε που και που και πήγαινε στο πυρπολημένο μοναστήρι. Με λίγη φωτιά, με λίγο θυμίαμα, θυμίαζε τα ερείπια, τους καμένους τοίχους, τα χώματα. Θυμίαζε και τη μυρτιά που μόνο αυτή στον άγριο τόπο συνέχιζε τη ζωή της.
1: Κανείς δεν ήξερε αν ζούσε η μοναχή Παρθενία. Οι άνθρωποι από τα γύρω χωριά δεν ξαναπήγαν ύστερα από την καταστροφή προς το μοναστήρι, αλλά και στην εκκλησιά του χωριού τους δεν είχαν το ελεύθερο να μπουν. Μόνο κρυμμένοι στα σπίτια τους προσεύχοντο και λέγανε για τη μεγάλη σφαγή στο μοναστήρι. Λέγανε για την παράξενη οπτασία της εικόνας που πέταξε και χάθηκε. Όταν μέσα στις φλόγες τρίζαν ιερά ξύλα και βλαβικά αφιερώματα, τότε ξαφνικά μια εικόνα ξεχώρισε και αναδεύτηκε μέσα στις φλόγες. Ανέβηκε με αόρατα φτερά πάνω από τη φωτιά και πέταξε. Ένας Τούρκος με τόπλο του τη σημάδεψε. Η σφαίρα του την βρήκε. Φάνηκε πως κλονίστηκε στον αέρα. Μα πιο γρήγορη τώρα πήρε φύσημα και τράβηξε μακριά ώσπου χάθηκε.
0: Επίσης λέγανε και για τον Τούρκο που πυροβόλησε ότι φεύγοντας από το μοναστήρι οι Τούρκοι τον πήραν νεκρό. Έτσι κύλησαν 3 χρόνια και ένα απόγευμα η Παρθενία μέσα στα ερείπια του μοναστηριού σκορπούσε το θυμίαμα και τις προσευχές της. Σε ένα κελί στάθηκε περισσότερο. Ήταν το κελί της γερόντισσάς της. Εκεί θυμόταν πήγε με τις κατάμαυρες πλεξίδες κάποτε. Μεγάλωσε μέσα εκεί. Ξαφνικά άκουσε πατήματα και φωνές. Ήταν Τούρκοι. Την είδαν, άραγε, την παραφύλαγαν. Η Παρθενία στάθηκε με το θυμίαμα στο χέρι φοβισμένη. Ο θάνατος ήταν σίγουρος. Ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Γονάτισε και προσευχήθηκε. Τείχος εις τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων τον Ισέ προστρεχόντων. Το θυμίαμα στο κεραμίδι και γόταν και οι βοδιαστοί καπνοί του τη στήλιγαν το πρόσωπο. Στην αρχή, σαν λεπτοί διάφανοι κύκλοι που πύκλωναν και πλήθαιναν. Κοίταξε με απορία το κεραμίδι που κρατούσε. Ούτε τόσα κάρβου να είχε, ούτε τόσο θυμίαμα για να βγάζει τόσο καπνό. Από μια σπίθα τώρα έβγαινε σύννεφο ολόκληρο, πυκνό που την έκρυψε ολόκληρη. Από μια σπίθα. Έβλεπε ωστόσο τους Τούρκους. Έψαχναν να τη βρουν. Κρατούσαν κοντοχάτζαρα, είχαν άγρια μάτια και έβριζαν.
1: Η Παρθενία έβλεπε καθαρά ότι δεν θα γλίτωνε από τα χέρια τους. Συνέχιζε όμως την προσευχή. «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε με». Το σύννεφο ήταν πυκνό, μα η Παρθενία τους έβλεπε καθαρά. Εκείνη

0: ελευθερία του γένους από όνειρο έγινε όραμα και ύστερα γίνει και αλήθεια. Μια μεγάλη αλήθεια. Στο νησί όμως πάλευαν σκληρά ακόμα για να την κερδίσουν. Οι Τούρκοι είχαν υποχωρήσει σε πολλά και οι Κρήτες σε πολλά είχαν ελευθερωθεί. Οι άνθρωποι ξανάχτισαν τα χωριά τους, άνοιγαν τις εκκλησίες τους. Τότε και η Παρθενία γύρισε στο μοναστήρι. Έκαμε εράνους και σιγά σιγά με τη βοήθεια των χριστιανών άρχισε να ξαναχτίζει το μοναστήρι. Στη προσπάθειά της αυτή δεν έμεινε μόνη και άλλες νέες πρόθυμα ήρθαν κοντά της να αφιερωθούν στην Παναγία. Το χτίσιμο της εκκλησίας προχωρούσε. Τα κελιά πλήθαιναν, όλα ομόρφαιναν το ρημαγμένο μοναστήρι.
1: Και η Παρθενία ήταν η σεβάσμια ηγουμένη τους που τραβούσε την αγάπη όλων, όχι τόσο με την ιστορία της που ήταν γνωστή σε όλους, όσο για την οσιακή ζωή της και τη χάρη της παρουσίας της. Ήταν καλοκαμωμένη, ευγενική και μέσα από τα μαύρα φάνταζε πανέμορφη, χαριτωμένη από τη χάρη της Παναχράντου Δέσποινας. Της Παρθενίας η χαρά δεν είχε όρια. Τώρα έβλεπε το άλλοτε αχνό της όραμα να γίνεται αλήθεια. Η εκκλησία τέλειωσε λαμπρή και όμορφη. Τα κελιά ευπρεπίστηκαν και συμπληρώθηκαν. Η αυλή στρώθηκε, όλος ο τόπος άλλαξε. Το μοναστήρι συνέχιζε την πορεία του. Η εποχή όμως ήταν δύσκολη. Η μεγάλη κριτική επανάσταση είχε ήδη αρχίσει. Ο φόβος πολλής. Οι μοναχές φεύγαν στα γύρω χωριά για να σωθούν από τους Τούρκους. Μια χρονιά, παραμονή της Παναγίας, 15 Αυγούστου, οι μοναχές φεύγαν για το χωριό Κεράσα, όταν είδανε πάνω από το μοναστήρι μια ολοφότινη λιτανία, ενώ ακούγονταν υπερκόσμιες ψαλμωδίες και χτυπούσαν οι καμπάνες. Αυτό το είδαν κι άλλοι από τα γύρω χωριά. Οι μοναχές γύρισαν πίσω, μα δεν είδαν τίποτε μέσα στο μοναστήρι. Οι πόρτες του ναού κλειστές. Κατάλαβαν ότι ο Κύριος και η αϋπάρθενος μητέρα του, η κυρία Παλιανή, τους προστάτευαν. Από τότε πολύ δύσκολα ξεσηκώθηκαν να φύγουν.
0: Η Κρήτη απελευθερώθηκε και ενώθηκε με τη μητέρα Ελλάδα. Έτσι όλα ηρέμησαν. Φόβοι και αγωνίες αιώνων ξεχάστηκαν. Η Μονή Παναγίας Παλιανής υπάρχει πάντα στο ειρηνικό τοπίο της και συνεχίζει την ιστορική της πορεία. Συνεχίζει τον πνευματικό προορισμό της για την αφοσίωση, τη προσευχή, τη φιλοξενία. Η Μονή Παλιανής ανάδειξε πολλές και άξιες γερόντισες, οι οποίες έχουν γίνει πρότυπα ζωής στις ορισμένες μοναχίες, που με συγκίνηση αφηγούνται την ουσιακή ζωή τους και μαζί την ιστορία της Μονής και τη χάρη της κυρίας Παλιανή. Διηγούνται ακόμα για τη νύχτα του 44 που ανατείναξαν οι κατακτητές τα πυρομαχικά στο χωριό Δαφνές και οι οβίδες έπεφταν βροχή στις αυλές της Μονής. Εκείνη τη νύχτα όλες οι μοναχές είχαν κλειστεί στο ναό τους και ανάκραζαν εκείνο που η μοναχή Παρθενία είχε επικαλεστεί εδώ σε αυτό το χώρο. Τείχος είναι το Παρθένον και πάντων των Ισέ προστρεχόνων Θεοτό και Παρθένε.
2: Λένε για παλιά και τωρινά. Έτσι όπως αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας μας παρουσιάσαμε στην αγάπη σας σταχολογώντας αποσπάσματα από το βιβλίο του Κώστα Λουκάκη «Η κυρία Παλιανή».

Έτσι, από τον 3ο ή 4ο αιώνα που πρωτοχτίστηκε το μοναστήρι πάνω στα ερείπια του ναού της Αθηνάς ως Ανδρικό και στο όνομα των Αγίων Αποστόλων και που το 826 καταστράφηκε από τους Άραβες πειρατές για να χτιστεί και πάλι το 961 ως Παλαιά Παλιανή ή Πάλα, στο όνομα δηλαδή της Αϊπαρθένου Μαρίας, μέσα από αλλεπάλληλες συμφορές κατόρθωσε με τη χάρη της κυρίας Παλιανής να φτάσει μέχρι τις μέρες μας και να παραμένει τόπος καταφυγής ψυχών. Η δε κυρία Παλιανή, ζωσμένη θρύλους και παραδόσεις, αναμφίβολα είναι η ελπής των χυμαζωμένων και τείχος των παρθένων της Μονής.

το σημείο, το σημερινό μας προσκύνημα τέλειωσε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα. Παρουσίασαν η ίδια, η Ειρήνη Κολιζέρα και η Ελένη Καπάτου. Ευχαριστούμε τους συχολήτες μας, Γιάννη Τάταρη και Βαγγέλη Κοντοβουνίσιο, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Η χάρη της κυρίας Παλιανής μας προστατεύει όλους μας. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 12 Αυγούστου πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 12 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Πυρ ανίκητον συμφλέγει το Φωτίο, ους φωτός οίκος ως ανικήτους φέρει. Πυρ συμφλέγει τον ανίκητο και τον Φώτιο, τους οποίους ο οίκος του Φωτός υποδέχεται ως ανίκητους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Φώτιος ήταν ανιψιός του Αγίου Ανικήτου. Όταν λοιπόν ο Διοκλητιανός εκφώνησε στην Οικομίδια ρητορικό λόγο εναντίον των χριστιανών παρούσας και της συγκλήτου βουλής και αφού τοποθέτησε στη μέση πλήθος βασανιστήριων οργάνων, φρίαξε και απείλησε ότι θα βασανίσει επικυλοτρόπως εκείνους που επικαλούνται το όνομα του Χριστού και θα τους εξαφανίσει και από αυτά τα άκρα της οικουμένης, και εκτόξευσε ο δισεβής πολλές βλασφημίες κατά της θεότητος και της δόξας του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ανίκητος, όντας εκεί, δεν πτωήθηκε στο παραμικρό από τις απειλές του τυράννου, αλλά βγήκε μπροστά και ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός. Στυλίτευσε δε επιπλέον και την πλάνη των ειδώλων και πρόσθεσε ότι όσοι τα σέβονται είναι κουφοί και ανέσθητοι. Ύστερα από τα λόγια αυτά του Αγίου Ανικήτου, οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατά πάνω του και τον έδιραν με βούνευρα τόσο πολύ και με τέτοια βαναυσότητα που του προξένησαν βαθιές πληγές στο σώμα, ώστε φαίνονταν τα οστά του. Έπειτα άφησαν εναντίον του ένα λιοντάρι να τον κατασπαράξει. Βλέποντας δε ο Άγιος το σαρκοβόρο και μεγαλόσωμο αυτό θηρίο να ορμάει με μανία και να βγάζει από το στόμα του φοβερούς και τρομακτικούς βρυχηθμούς, φοβήθηκε. Εκείνο όμως, μόλις προσέγγισε τον Άγιο, έγινε πιο ήρεμο και αποπρόβατο και σαν να τον συμπάθησε κατά κάποιον τρόπο, του σπόγγισε με το δεξιό του πόδι τον υδρότα του προσώπου που του προξένησε ο φόβος. Τότε ο Μάρτης ανέπεμψε στο Θεό θερμές ευχαριστίες. Όταν δε τελείωσε η ευχαριστήρια προσευχή του, έγινε σεισμός στην περιοχή της Νικομίδιας με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος και να γίνει σκόνη το άγαλμα του Ηρακλή και να γκρεμιστεί ένα μέρος της πόλεως, με συνέπεια να καταπλακωθούν και να βρουν εκτρό θάνατο πολλοί ειδωλολάτρες. Ύστερα από το γεγονός αυτό ο βασιλιάς πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Ανίκητο. Επειδή όμως ο Δήμιος, επιχειρώντας να χτυπήσει με το ξύφος τον αυχένα του μάρτυρα, δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτε, γιατί το χέρι του κρατήθηκε ακίνητο ψηλά και δεν μπορούσε να κατεβάσει το ξύφος, ο τύραννος άλλαξε απόφαση και υπέβαλε τον Άγιο σε φρικτά βασανιστήρια. Τον έδεσε πάνω σε κολαστήριο τροχό και κάτω από αυτόν έστρωσε φωτιά, και ενώ μάρτης κατακρεουργούνταν από τον τροχό και τα μέλη του καίγονταν από τη φωτιά, προσευχήθηκε στο Θεό και τα δεσμά λύθηκαν, ο τροχός ακινητοποιήθηκε και η φωτιά έσβησε. Τότε έσπευσε κοντά στον μάρτυρα ο ανιψιός του Φώτιος και τον εναγκαλίστηκε, αποκαλώντας τον Πατέρα, Σωτήρα και Θείο. Αμέσως όμως οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν και τους δυο με αλυσίδες, τους έριξαν μέσα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Κατόπιν τους έβγαλαν από εκεί και τους υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τους καταξέσχισαν τα σώματα με σιδερένια νύχια,
τους κατάκαψαν με αναμμένους δαυλούς και εν συνεχεία τους οδήγησε στο θέατρο όπου και τους λιθοβόλησε ο φανατισμένος ειδωλολατρικός όχλος. Παρά τα τόσα βάναυσα όμως αυτά βασανιστήρια, οι Άγιοι διαφυλάκτηκαν αυλαβείς. Για τον λόγον αυτών οι ειδωλολάτρες συνέχισαν να τους βασανίζουν. Τους έδεσαν τα πόδια σε ξύλα και τους έσυραν με άγρια άλογα σε κακοτοπιές. Έπειτα τους μαστίγωσαν με απάνθρωπη σκληρότητα και στη συνέχεια έτριψαν με ξύδι και αλάτι τις πληγές τους. Όντας δε σε αυτή την κατάσταση, τους καταδίκασαν να μείνουν κλεισμένοι στη φυλακή χωρίς καμιά φροντίδα 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια και ενώ τα σώματα των μαρτύρων είχαν συρρυκνωθεί και καταξερανθεί από τις κακοπάθειες, ο τύραννος θέρμανε επί 3 ολόκληρες ημέρες το λεγόμενο λουτρό του Αντωνίνου και τους έκλεισε μέσα σε αυτόν. Δια της προσευχής όμως των Αγίων δημιουργήθηκαν ρογμές βαθιά κάτω από το λουτρό και διαλύθηκε η βάση του. Ανέβλησε δε πάρα πολύ νερό και οι μάρτυρες φαίνονταν ότι είναι όχι σε λουτρό με κοχλαστό νερό αλλά σε ολόδροσο περιβόλι. Τότε ο ασεβής Διοκλητιανός κατασκεύασε ειδική κάμινο σε σχήμα χωνιού στηριζόμενοι σε κολόνες και τους έριξε μέσα. Εκεί λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ανίκητος και Φώτιος τερμάτισαν την άθλησή τους και δέχθηκαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την στιγμή που οι Άγιοι ρίχτηκαν στην κάμινο έμειναν ζωντανοί επί 3 ολόκληρες ημέρες. Όταν δε τα σώματά τους ανελκύστησαν από την κόλαση της καμίνου με σιδερένια όργανα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν πάθει απολύτως τίποτε, αφού οι φλόγες δεν τους είχαν κάψει ούτε μια τρίχα.

πυρ ουκ επτοήθητε, ουκ κατατέμνοντα όργανα, ου θυμών αλογότατον αφρόνος δικάζοντος, ου χορμάς λεόντων, ου βράσις λεβίτων, ου των μελώντας εκκοπάς, ου δε θανάτου πικράν απόφασιν ημάς αθανατίζουσαν και προς θεόν των αθάνατων ευκλεός παραπέμπουσαν αθλητέ γενναιότατοι.

φώτιος ο ένδοξος και ο Θεόφρον ανίκητος, ιδιάς υπανάριστος, τριάδος λαμπρότηση κατηγλαϊσμένη και πεπικυλμένη τες των στιγμάτων καλονές, με τα αγγέλων αΐα γάλλονται, της πίστη δε την ένδοξον και ιεράν αυτον άθλησιν εορτάζουσι, νέμουσιν φωτισμόντε και έλεος.

Δύο μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, Φώτιος και Ανίκητος, Θείος και Ανεψιός. Ανίκητος λεγόταν στο όνομα και Ανίκητος αποδείχτηκε στο φρόνημα και στην πράξη. Φώτιος λεγόταν ο άλλος και έλαψε σαν φως η ομολογία του. Χρόνια διωγμών, ο Διοκλητιανός βρισκόταν στην Μικρά Ασία. Σε κάποια αγόρευση που είχε κάνει σε συγκέντρωση λαού, ήρθε στο θέμα του διωγμού κατά των χριστιανών που ήδη είχε κηρύξει. Φουσκωμένος από την Ελαζονία, καθώς έδινε διευκρινήσεις γύρω από το διάταγμα, απειλούσε γη και ουρανό και κατονόμαζε τα σκληρά βασανιστήρια που θα εφάρμοζε κατά των χριστιανών. Προς στιγμή του πέρασε η ιδέα ότι όλοι θα συμμορφωθούν πάραυτα και δουλοπρεπώς, θα σπεύσουν και θα προσφέρουν θυσίες στους θεούς και στον εαυτό του που τον είχε αναγάγει σε θεότητα. Όμως πόσο εξοέπεσε στις προβλέψεις του, τα πράγματα τον διέψευσαν την ίδια ώρα. Όπως άλλοτε στην διαταγή του υπερφύελου Ναβουχοδονόσορα βρέθηκαν νέοι που δεν προσκύνησαν την εικόνα, έτσι και τώρα την ώρα που ο Διοκλητιανός κομπορημονούσε και προέβαλε την τιμωρητική του δύναμη, εμφανίζεται μπροστά του ένας απλός χριστιανός, ο Ανίκητος, και του λέει ότι πιστεύει στο Χριστό. Σκεφτείτε την οργή του αυτοκράτορα, διέταξε την ίδια στιγμή τον βασανισμό του. Μόλις τον ξάπλωσαν πάνω στα σίδερα, να και καταφθάνει ο θείος του Φώτιος, πλησιάζει τον μάρτυρα, γονατίζει μπροστά του και ασπάζεται ευλαβικά το μέτωπό του. Οι δήμοι πιάνουν τότε και αυτόν, του προσάπτουν την κατηγορία του συνεργού και συνενόχου και τον οδηγούν στο σίδερο. Τι άλλον θα ήταν καλύτερο για τους οπαδούς του Εσταυρωμένου από το να έχουν φρόνημα πίστεως Ανίκητο και παράδειγμα ζωής Φωτεινό. Ανίκητος και Φώτιος, αγαπητοί ακροατές, μας προτρέπουν με τα ονόματά τους αλλά και με το παράδειγμά τους στον υπερπάντων αγώνα. Δεν θα νικήσει ο Σατανάς, ο κόσμος, τα πάθη μας, το σκοτάδι, ο κάθε Διοκλητιανός ειδωλολάτρης, θα νικήσει ο Χριστός που εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Ο νικοποιός, το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής και της δυνάμεως, για να αντλούμεν ως ετερόφωτα και ετεροδύναμα φως και δύναμη και να νικούμε τον πονηρό. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει ένα λογοπαίγνιο διδακτικό. Λέει, όσοι φορούν πνεύμα Θεού, φως φορούν, και οι φορούντες φως είναι ντυμένοι τον Χριστό, και οι ντυμένοι των Χριστών έχουν ντυθεί τον Πατέρα. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, με τις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου να ενικούν μέσα μας ο φωτισμός και η δύναμη του Θεού, για να είμαστε φώτα στον κόσμο και αίτητοι στους πειρασμούς, άλλοι φώτιοι και ανίκητοι στην εποχή μας.

της θεότητός σου Χριστέ, αμυδρά να βγήν παραγυμνώσας, της συνεναβάσεις ή επί του όρους, της υπερκοσμίου σου δόξης επίησας κοινωνούς. Όθεν εν θεαστικός εκράβγαζον, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, μεθόν και ημείς, σε τον μεταμορφωθέντα σωτήραν Χριστόν, ανυμνούμεν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Παλαμόνος ήταν γέροντας και σοφός διδάσκαλος του Μεγάλου Παχωμίου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 12 στρατιωτών μαρτύρων από την Κρήτη μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Κάστορος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Παμφίλου και Καπίτονος μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου απεβίωσαν ειρηνικά.

εντόρι το θαβόρ μεταμορφούμενο σωτήρ, τις προκρίτης μαθητές δείξας την δόξαν σου Χριστέ, το αναλύο τον ίστραψας της θεότητος. Νεφέλιδε φωτός συνεκαλέσας ηλίαν και μουσίν συλλαλούντασι, διό και Πέτρος έλεγεν ικτήρμον καλόν εστιν όδε είναι συν σύ. Ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

αυτό το έθνος, αγαπητοί ακροατές, έχει να καυχηθεί για τους πολλούς αγώνες για την ελευθερία. Στα τόσα χρόνια που το ελληνικό έθνος υπάρχει και ο ελληνικός πολιτισμός, είναι πολλοί οι αγώνες που έχουν δώσει οι παππούδες, οι πατέρες και οι αδελφοί μας για να μπορέσει το δέντρο της ελευθερίας να καρπίσει. Είναι πολύ το αίμα το οποίο χύθηκε στα βάθη των αιώνων αλλά και στους νεότερους χρόνους για να μπορέσει τούτος ο λαός να αναπνέει ελεύθερα, να πιστεύει ελεύθερα και να εκφράζεται ελεύθερα. Και τούτο το έθνος, αγαπητοί ακροατές, θέλει και καυχάται ότι στις δύσκολες ώρες, στις ώρες που η ανθρώπινη αδυναμία είχε φτάσει στο όριό της, τότε υπήρχε η απόκριση και η απάντηση από τον ουρανό. Οι αγώνες των Ελλήνων έχουν συνδυαστεί με τη Θεία Επέμβαση της Παναγίας αλλά και των Αγίων μας, που στις δύσκολες ώρες ήρθαν σωτήρες για να δώσουν αυτό το πολυπόθητο αγαθό της ελευθερίας. Και η γιορτή της Παναγίας, η γιορτή του 15 Αυγούστου, αγαπητοί ακροατές, είναι συνδεδεμένη με ένα μεγάλο, αν θέλετε πάλι, ιστορικό γεγονός της νεότερης Ελλάδος, με την αρχή ενός έπους, του έπους του 1940. 15 Αυγούστου του 1940, αγαπητοί ακροατές, λίγους μήνες πριν η Ελλάδα μπει στον πόλεμο, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, την ημέρα της Παναγιάς, στο νησί της Παναγιάς, στην Τίνο, ένα ιταλικό υποβρύχιο χτυπά την Έλλη. Χτυπά, αγαπητοί ακροατές, το σκάφος του ελληνικού ναυτικού και από εκείνη την ώρα ξεκινά το μεγαλόπρεπο έπος του 1940. Δύο ναύτες του Έλλη σήμερα θυμούνται τη μαύρη μέρα του τορπιλισμού του κατατορμικού. Τορπίλι δε. Πριν τελειώσει τη φράση του ονάφης από τη γέφυρα του πλοίου, η τορπίλη είχε χτυπήσει ύπουλα. Χτύπησαν την Έλλη στο λιμάνι της Τίνου την ημέρα της Μεγαλόχαρης, 15 Αυγούστου του 1940. Και η ημέρα εκείνη δέθηκε αιώνια με την πράξη ενός πολέμου. Ενός πολέμου που η Ελλάδα δεν τον προκάλεσε, δεν τον θέλησε, αγαπητοί ακροατές. Βαριά πληγωμένο το όμορφο πολεμικό μας χάθηκε μέσα στα κύματα, θα γράφουν οι εφημερίδες της εποχής. Άξαφνα μια ύπουλη βολή, μια άτιμη τορπίλη σε θανάτωσε και άνοιξε το υγρό σου μνήμα. Η Έλλη είχε ξεκινήσει από τη Μήλο στη Μία προμεσημβρίας, τη νύχτα της 14ης προς 15η Αυγούστου, προορισμός στο νησί της Μεγαλόχαρης, όπου επρόκειτο να αντιπροσωπεύσει τον ναυτικό στον εορτασμό. Στα νυχτά του λιμανιού της Τίνου σταμάτησε το ταξίδι του ευδρόμου. Ήμουν στο τιμητικό άγημα. Είχαμε ετοιμαστεί και βρισκόμασταν στη δεξιά πλευρά του πλοίου, όταν είδαμε κάτι σαν ψάρι να τρέχει στη θάλασσα προς την Έλλη. Ακούστηκε ένα «τορπίλι δε» και πριν τελειώσει η φράση, η τορπίλη μας χτύπησε. Μιλά ο Γιώργος Δεντρινός, 72 ετών σήμερα, ναύτης τότε του ευδρόμου Έλλη, και θυμάται όλες τις λεπτομέρειες από τη μέρα εκείνη τη σημαδιακή, όπως και κάθε άλλος που την έζησε. Από το τράνταγμα έπεσα πάνω σε κάτι γρήλους που είχαμε εκεί για να σηκώνουμε τα κανόνια και ξαφνικά βρέθηκα στη θάλασσα. Ήταν κι άλλοι που είχαν πέσει και προσπαθούσαμε να ανέβουμε πίσω. Εγώ στην αρχή έλεγα ότι θα τα καταφέρω να κολυμπήσω μέχρι την ξηρά, αλλά ήμουν με τα ρούχα και τις μπότες και υπήρχε και ένα κύμα που έσπρωχνε προς τα μέσα. Γύρισα προς το πλοίο. Τέλος πάντων τα κατάφερα να ανέβω. Είχε πιάσει φωτιά. Δεν πειράζει, λέω. Βρεγμένος είμαι. Ο Δημήτρης Τσαπακίδης ήταν τότε υποκελευστής, υπόλογος ηλεκτρολόγος στο έδρομο Έλλη. Στις 8:25 όταν έσκασε η τορπίλη βρισκόταν μαζί με 15 περίπου άτομα ακόμη στο διαμέρισμα των υπαξιωματικών. Ήμασταν εκεί και συζητούσαμε, μας λέει, ότι θα βγούμε έξω και θα κάνουμε το ένα και το άλλο όταν ακούσαμε ένα δυνατό κρότο και αισθανθήκαμε το καράβι να τεινάζεται στον αέρα. Είδαμε νερά να πέφτουν από το Φινιστρίνιο.
Προσπαθούσαμε να βγούμε από το διαμέρισμα, η πόρτα όμως είχε φρακάρει από μια αντίσταση που είχε πέσει από πίσω. Όπως κουνάγαμε την πόρτα, εγώ μαζί με τον κόρακα, τον υπαξιωματικό, η πόρτα υποχώρησε και έτσι μπορέσαμε να βγούμε. Έξω στο κατάστρωμα υπήρχαν τραυματίες και μια κατάσταση όπου όλοι προσπαθούσαν από τη μία να σωθούν, από την άλλη να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους που είχαν ανάγκη. Βγαίνω στη γέφυρα και βλέπω τον ύπαρχο, τον πρωτάρχη Δούση. «Κύριε ύπαρχε, διατάξτε», του λέω. Ήταν κι άλλοι εκεί, μαζί μου, και ο ύπαρχος μας απάντησε: «Σωθείτε». Κι ήρθαν καίκοι από την Τίνο και άρχισε το πλήρωμα να επιβιβάζεται, όταν μια δεύτερη τορπίλη εκτοξεύτηκε από το ιταλικό υποβρύχιο. Η δεύτερη τορπίλη έσκασε στο λιμένο βραχείο να τη στείνει. Σαν φωτιά όμοιαζε ο κόσμος που έτρεχε να σωθεί. Άλλα καίκια βγήκαν στο λιμάνι, άλλα σε κάποιον άλλο όρμο. Ανάμεσα στους άντρες της Έλλης που σώθηκαν υπήρχαν και κάποιοι τραυματίες. Τους έβαλαν σε πρόχειρα νοσοκομεία, κάποιοι έμειναν στο σχολείο του νησιού. Η γιορτή της Μεγαλόχαρης μετατράπηκε σε τραγωδία. 9 χάθηκαν. Τα ονόματά τους είναι γραμμένα εκεί στην εκκλησία, στο λιμάνι, σε μια πλάκα. Τότε κανείς δεν είπε αυτό από πού προερχόταν η τορπίλη. Με την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου έγινε γνωστό ότι οι Ιταλοί είχαν διαπράξει το έγκλημα. Μια πράξη άτιμη, ύπουλη,

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η τορπίλη έφυγε από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, που ξεκίνησε από το λιμάνι της Λέρου για να ρίξει τις τορπίλες του στην Έλλη, για να πληγώσει έναν λαό που κανέναν δεν είχε προκαλέσει. Καημένο καράβι, κοιμήσου εκεί στο βυθό και περίμενε την ώρα που θα σε ξαναφέρουμε στη ζωή. Δεν πέθανες, Έλλη. Το έδρομο χάθηκε μέσα στα κύματα. Οι αξιωματικοί και το πλήρωμά του δεν σταμάτησαν όμως τον αγώνα. Από τα πλοία στα οποία τοποθετήθηκαν μετά, συνέχισαν. Συνέχισαν τον πόλεμο και θυμούνται ο καθένας τους δικούς του αγώνες και περιπέτειες. Ο τορπιλισμός της Έλλης ήταν η απαρχή του έπους, ενός λαμπουρού έπους, του έπους του 40. Και εκεί στο νησί της Μεγαλόχαρης κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου μαζί με τη μνήμη της Παναγίας τιμάμε και την Έλλη. Όλοι γυρίζουν και προσφέρουν ένα δάκρυ για εκείνους που χάθηκαν μέσα στα κύματα και γυρίζουν πίσω. Πίσω στις 15 Αυγούστου του 1940. Τα χρόνια πέρασαν, η μνήμη όμως μένει ζωντανή και θα μένει ζωντανή.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα ο Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

ταύτην ουκ ανθρωπίνη γλώτα, ουκ αγγέλων νους υπερκόσμιος καταξίαν εφημίσε δύναται, διέση μην δέδοτε την δόξαν Κυρίου τη λαυγός κατοπτρίζεσθε. Τι τίνιν, συγγίσομεν άρα ότι μη προσαξίαν εφημίσε δυνάμεθα το φόβο στελόμενη, οίκιστα, υπερβάθμιον δε τον πόδα τίνομεν το διλεγόμενον και τους οικείους αγνοήσομεν όρους και των αθήκτων ανέδειν αψώμεθα το φόβο των χαλινών αποπτήσαντες. Ουδαμός, πόθο δε μάλλον των φόβων κεράσαντες και σύνθετον εξαμφήν ένα πλέξαντες στέφανον με θυράς ευλαβίας τρεμούς η χειρή και ποθούς η ψυχή της ημετέρας διανοίας το ευτελές ακροθήνιον τη βασιλή Δημητρή τη ευεργέτη διπάσης της φύσεως ευγνωμόνος ως οφειλήν αποτίσομεν. Επί και λόγος εστίν αγρότα στινάς της αρωτήρση βουσή της γης τους άβλακα στέμνοντας βασιλέα παριόντα θεάσαστε σεμνός μεν τη αλουργή δικοσμούμενον φεδρινόμενον δε τη έγλη του διαδήματος και του απείρου πλήθη των δορυφόρων κύκλο περιστοιχιζόμενον ήτα επί παρήν ουδέν ο το τυράννο δωροφορήσουσιν αμελητή τον ένατες χερσίν είδωρ απαρισάμενον ένα πέρι γαρεγκήθεν τον άμα αυθόνος δώρον και κομικένε του αυτοκράτορη προσόν φάνε τον βασιλέα τι του το πέ τον δε θαρσαλαίος αποκρίναστε όμοι παρήν τούτο και κόμικα κρίνας άριστα τη ενδία την προθυμίαν μη συγκαλύπτεστε σήμεν γάρ των ημετέρων ουκ επιβεείς ουδέ θέλων τον παρημίνει την εύνοιαν ημίν δε το χρέος άμα και έπαινος εστί το τελούμενον δόξα γάρ επακολουθήν είδεν ως τα πολλά της ευγνώμωσιν.

0: ξεκινάμε με απόσπασμα από το δεύτερο εγκόμιο στην κίνηση της Παναγίας Στρατόπουλου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του γίγαντα της ποιήσεως και της εκκλησιαστικής μουσικής, του κατοικητηρίου του Αγίου Πνεύματος. Αληθινά, λέει στο απόσπασμα που διαβάσαμε ο Άγιος Ιωάννης, δεν υπάρχει γλώσσα ανθρώπου, μήτε υπερκόσμιος αγγελικός νους, που να μπορεί επάξια να ημνήσει εκείνη με την οποία μας δόθηκε η δυνατότητα να θεωρούμε καθαρά τη δόξα του Κυρίου. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα βοβαθούμε τάχα αφού δεν μπορούμε επάξια να την ημνήσουμε ζαρώνοντας από φόβο? Καθόλου. Να περάσει πάλι το πόδι μας το κατόφλι που λένε να αγνοήσουμε τα ανθρώπινά μας όρια και να αγγίξουμε τραχιά τα ανέγγιχτα λιμένη από το χαλινάρι του φόβου? Ποτέ. Ενώνοντας όμως τον πόθο με τον φόβο και πλέκοντας και από τα δυο ένα διπλό στεφάνι με ιερή ευλάβεια, τρεμάμενο χέρι και ψυχή όλο πόθο, ας προσφέρουμε με ευγνωμοσύνη στη μητέρα του βασιλιά, αυτήν που ευεργέτησε όλη την πλάση, το φτωχικό μα πρώτο από όλα δώρο του νου μας, της το χρωστάμε. Ιστοράνε δα πως κάποιοι εξωμάχοι, καθώς οργώνανε με τα καματερά τους, είδανε να διαβαίνει ένας βασιλιάς λαμπρός μέσα στη βασιλική του πορφύρα, στραφτοκοπώντας από τη φεγκοβολή του διαδήματος και αμέτρητους σωματοφύλακες γύρω του. Επειδή τίποτε δεν είχαν να προσφέρουν στο βασιλιά, ένας γρήγορα έπιασε με τις χούφτες του νερό, έτρεχε πλάι άφωνο και του το πήγε δώρο. Ο βασιλιάς του είπε: «Τι είναι τούτο, παιδί μου?» Θαραλέα αποκρίθηκε: «Ό,τι είχα αυτό έφερα, γιατί η κρίση μου έλεγε πως το καλύτερο ήταν να μη σκεπάσει την προθυμιά μου η φτώχεια, μια και εσύ δεν έχεις ανάγκη από δώρα, ούτε από τα δικά μας δώρα, ούτε θέλεις τίποτε δικό μας έξω από την αγάπη μας. Τούτο που κάνω είναι χρέος, μα και έπαινος για μας, αφού όσοι δείχνουν ευγνωμοσύνη συνήθως δοξάζονται». Ο βασιλιάς θαύμασε και πένεψε τη σοφία του, δέχτηκε καλοδιάθετη την πρόθυμη προσφορά του και τον αντάμυψε βασιλικά με πάμπολα δώρα. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς, λίγο νερό από το νερό του πόθου και της αγάπης μας κομίζουμε, μην μπορώντας βέβαια να μιλήσουμε ή να διατυπώσουμε εκείνα τα οποία η Εκκλησία μας διατυπώνει μέσω των Αγίων της, αλλά μπορώντας σίγουρα να τα μελετήσουμε. Για τη βασίλισσα της ψυχής όλων των ανθρώπων που λένε ότι μετέχουν στην Εκκλησία είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Χριστού, η μητέρα του κόσμου. Κοντά μας σήμερα για όλη την διάρκεια της εκπομπής, ο καθημερινός μέσα στην κλίμακα που ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο βοηθός και συμπαραστάτης μας, στην ουσία εκείνος ο οποίος μας διασαφίζει τα υπερθαύμαστα και τα υπέρλογα της εμπειρίας της Εκκλησίας μας από το πρόσωπο της Θεοτόκου, ο πατήρ Ανανίας Κουστένης. Τον ευχαριστούμε που και σήμερα ανταποκρίνεται μέσα στις μέρες του Αυγούστου με τα πολλά λειτουργικά καθήκοντα και τα πνευματικά καθήκοντα που έχει, για να μπορούμε να συνομιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως. Την ευχή σας.
1: Του Κυρίου και της Παναγιάς μας την ευχή. Ας δώσουμε κι εμείς, όπως ωραία διαβάσατε στον Ιερό Δαμασκηνό και ωραία στη συνέχεια σχολιάσατε, ας δώσουμε κι εμείς λίγο νεράκι στην Παναγιά μας. Όχι ότι το χρειάζεται, αλλά το χρειαζόμαστε εμείς πάρα πολύ, για να της δείξουμε το χρέος μας και το πόσο καλό μας κάνει και θα μας κάνει πάντα, και την ευγνωμονούμε. Και αυτός ο οποίος ευγνωμονεί είναι ανοιχτός στη θεϊκή καλοσύνη και ευεργεσία, λένε οι πατέρες, και παροξύνει το Θεό και την Παναγιά προς μείζωνα ευεργεσία. Εγώ σας ευχαριστώ που και σήμερα με καλέσατε σε αυτή την ομορφιά της εκπομπής σας και σε αυτή τη συνοδοιπορία. Προχωρούμε προς τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως και θείας μεταστάσεως της Παναγιάς μας. Και η ψυχή μας αγάλεται, αισθάνεται μυστική ευφροσύνη, νιώθει άλλο κλίμα. Και τι είναι αυτό? Η ευλογία της Παναγιάς, η παρουσία, η χάρη της, η αγάπη της, η στοργή της, η προσευχή της, η ομορφιά της. Όντως αυτές οι μέρες του 15 Αυγούστου είναι ξεχωριστές, είναι υπέροχες, είναι μοναδικές, είναι τόσο ωραίες που δεν θέλουμε να περάσουν, δεν θέλουμε να διαβούν. Θέλουμε να είναι συνέχεια μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτή την ωραιότητα. Γι' αυτό και ιδιαίτερα θα σε ευχαριστώ και το πιστεύω αυτό που και σήμερα πήρατε πάλι την ταπεινότητά μου να συνοδοιπορήσουμε, να περπατήσουμε μαζί στο δρόμο αυτό μέχρι να φτάσουμε στη θεία της κοίμηση. Και ακόμη η Παναγιά να μας φροντίζει δίνοντάς εμείς λίγο νεράκι δροσερό και απαλό, ας μας αντιπροσφέρει εκείνη όλα τα καλά και την υγεία ψυχής και σώματος και την προστασία και την δροσερότητα και τη χάρη και τη φώτιση, και ας προστατεύει και τους δικούς μας, ας προστατεύει και την πατρίδα μας που ορίζεται σε δύσκολες ώρες, ας προστατεύει και την οικουμένη που τόσο ταλαιπωρείται. Η Παναγιά μας είναι μια αγκαλιά, είναι η πλατητέρα των ουρανών και αγκαλιάζει τα σύμπατα και τη γη και όλους και τον καθένα, και περισσότερο τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, τους πονεμένους, τους δυσκολεμένους, αλλά και τους χαρούμενους. Γιατί η Παναγιά δοκίμασε, όπως και άλλες μέρες έχουμε πει, στη ζωή της το μεγαλύτερο πόνο αλλά και τη μεγαλύτερη χαρά, και είναι αρμόδια και για τα δύο. Οπότε όλοι μπορεί να είμαστε κοντά της, να βρίσκουμε χώρο κοντά της και να βρίσκουμε θέση κοντά της, και στη χαρά και στη λύπη. Και η Παναγιά ακόμη υπήρξε και μητέρα και κόρη, οπότε και οι μητέρες και οι κόρες μπορούν να τρέχουν κοντά της. Είναι πάλι η μόνη αρμόδια και η μόνη που μπορεί να καταλάβει και να βοηθήσει και να συντρέξει και να προσφέρει.

0: Το παράδειγμα το οποίο, ή μάλλον το παραβολικό στοιχείο το οποίο φέρνει μέσα από αυτή τη διήγησή του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο εγκόμιό του στην κοίμηση της Θεοτόκου, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, Πάτερ Ανανία. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, να μου το αναλύσετε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, η προσπάθειά μας είναι να πηγαίνουμε νερό όπως πήγε νερό εκείνος ο αγρότης, ο ξωμάχος, στο βασιλιά, νερό στην υπεραγία Θεοτόκο, το νερό της δικής μας προσευχής και της δικής μας αγάπης. Αυτό δεν το έχει ανάγκη η Θεοτόκος, είπατε. Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός έχει ανάγκη την προσευχή μας, ο Χριστός και η Παναγία έχουν ανάγκη τη δική μας προσευχή. Τι ακριβώς σημαίνει η προσευχή στη σχέση του Θεού και ανθρώπου? Να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι πολύ χρήσιμο να το τονίζουμε κατά καιρούς και μετά να περάσουμε στα της υπεραγίας Θεοτόκου και του προσώπου της.
1: Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από την προσευχή μας. Είναι ανενδεής. Και ο προφήτης Δαβίδ του έλεγε, τον αγαθόν μου ου χρίαν έχεις. Έχουμε όμως εμείς ανάγκη μεγάλη να επικοινωνήσουμε με το Θεό μας και με την Παναγιά μας, να τους πούμε τις ευχαριστίες, τις δοξολογίες, αλλά και τα βάσανά μας και τα αιτήματά μας και τους φόβους και τις φοβίες και ό,τι άλλο. Και εκείνοι, επειδή απόλυτα και υπέρμετρα μας αγαπούν, καταδέχονται, με τη θεοπρεπή έννοια του καταδέχομαι, και μας ακούνε και ασχολούνται μαζί μας. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν τα πάντα προκειμένου να μας βοηθήσουν. Και ξέρετε, πολλές φορές υποχρεώνονται και ο Χριστός και η Παναγιά με αυτά που κάνουμε εμείς προς αυτούς, είτε είναι προσευχή, είτε είναι ανιστία, το οτιδήποτε, τα προσγράφουν στον εαυτό τους, υποχρεώνονται για αυτά που τους κάνουμε από την τόση αγάπη που μας έχουν. Ενώ δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, το κάνουν και έρχονται και υποχρεωμένοι μετά. Και λέει, αυτός βρε προσευχήθηκε σε μένα, αυτός με παρεκάλεσε, αυτός νίστεψε, αυτός αγωνίστηκε. Λοιπόν, αυτά είναι δώρα που μου έκανε. Τι ωραία μ' αγαπά κανείς. Δώρα που μου έκανε. Και εγώ τι κάνω, του αντιπροσφέρω, του αντιδορίζω τη χάρη, την ευλογία, τον αγιασμό, την ίαση, την υγεία, πώς λέει στο μικρό αγιασμό εκεί, ωραία ευχή. Βέβαια. Και γίνεται έτσι μία αγάπη, μία δωρεά, ένα μυστήριο, ένα άλλο πράγμα. Η κοσμική λογική μας και τα φρονήματα αυτής της πλάσης των ανθρώπων δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την άχραντη σχέση, αυτή την ανίποτη αγάπη του Χριστού και της Παναγιάς απέναντι στους ανθρώπους. Εκείνοι φέρονται με άλλο τρόπο, με άλλη λογική, είναι σε άλλη τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς οι κοσμικοί μπερδευόμαστε οι καημένοι με αυτά τα πράγματα. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι ο Χριστός και η Παναγιά, παρότι δεν μας έχουν την ανάγκη, έρχονται σε μας ως αναγκεμένοι και ζητιανεύουν την προσευχή μας, ζητιανεύουν την αγάπη μας, ζητιανεύουν τη λατρεία μας, ζητιανεύουν την νηστεία μας. Γιατί? Για να μπορούν να μας κάνουν καλό. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα δεν ανοίγεται, εύκολα δεν δίνει. Γιατί ο εγωισμός και η φιλαυτία μας συνέχουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε από αυτά τα κάστρα να βγούμε ούτε καν, να ξεμετήσουμε στο παράθυρο. Και έρχεται ο ζητιάνος Χριστός και η ζητιάνα Παναγιά και μας ζητάνε νύχτα και μέρα να βγούμε από εκεί, να δώσουμε την αγάπη μας σε αυτούς, τη λατρεία μας, την εμπιστοσύνη μας, για ένα λόγο, για να μπορούμε να ζήσουμε, για να μπορούμε να ευτυχήσουμε μέσα σε αυτή τη θεία κοινωνία και ύπαρξη και κατάσταση. Για να μπορέσουμε να αισθανθούμε ευτυχισμένοι. Και βλέπουμε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ο Ιησούς γίνεται ζήτουλα στο Ευαγγέλιο στο 4 κεφάλαιο του Ιωάννου. Τη ζητάει νερό, ποιος ο ενίδα στην γη κρεμά σας. Η Παναγιά έρθει και ζητεί, ανέβει τη μετανιά μας, το κεράκι μας. Όχι ότι τα έχει ανάγκη, αλλά θα έχουμε εμείς ανάγκη. Αλλά η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει η Παναγιά είναι το γεγονός ότι μας αγαπάει. Η μεγαλύτερη ανάγκη είναι η αγάπη. Και εκείνος που αγαπά μετέρχεται τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει τον αγαπόμενο. Γίνεται ζητιάνος και όχι μόνο αυτό. Ανεβαίνει και στο Σταυρό, κατεβαίνει και στον Άδη, κάνει και τα πάντα όπως έκανε ο Χριστός και στη συνέχεια η Θεομάνα του.

0: Να πάμε πάλι στην αρχή. Οι αιώνες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Πάτερ Ανανία, όδυναν και εγκυμονούσαν τη γέννηση του ανθρώπου με την ελευθερία του παραδομένη στο θέλημα του Θεού, για να μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιο της θείας οικονομίας. Δίχως τον άνθρωπο που θα συνεργούσε, ο Θεός δεν μπορούσε να βιάσει την ελευθερία και την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου. Θέλω να μου πείτε από ποια γενιά ξεκινά η υπεραγία Θεοτόκος. Έχει σχέση και κατά σάρκα και πνευματική με την προφητική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Βεβαίως, η Παναγιά είναι η κόρη των προφητών. Η Παναγιά είναι η κόρη της Γραφής. Η Παναγιά είναι η κόρη των δικαίων, των πατριαρχών, των προφητών, όπως προείπαμε. Όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία. Και η Παναγία, όπως λένε οι πατέρες, έγινε για τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος που προμνημονεύσατε, τι λέγει για την Παναγία, το εξής: ουδέν τίνιν το βίο ίον η Θεοτόκος Μαρία. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι η Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν την κτήσιν το λογισμό και βλέπε ή έστιν ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περίτρεξε άνθρωπε με το λογισμό όλη την κτήση και να δεις αν υπάρχει ίσον ή μεγαλύτερον από την Παναγία Παρθένου. Αυτό σημαίνει όχι, δεν υπάρχει. Περινόστησον την γην, τρέξε τη γη. Περίβλεψον την θάλασσαν, πήγε, κοίταξε όλη τη θάλασσα, όλα τις τα μέρη. Πολυπραγμόνισον τον αέρα, εξέτασε προσεκτικά και σχολαστικά τον αέρα. Τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, πήγαινε με τον νου στους ουρανούς και ερεύνησέ τους. Τα σαρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητη και φέρε στη θύμης και στην καρδιά σου όλες τις αόρατες δυνάμεις. Και βλέπε ή έστιν άλλο τι ούτων θαύμα εν την κτήση και διαπίσω ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα στην κτήση ίον είναι η Μαρία Θεοτόκος. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος και εκείνος, όπως και όλοι οι Άγιοι, είναι μέγας θεοτοκόφιλος και είναι ισοστάσιος με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, που διαβάσετε ένα κομμάτι από το λόγο, το δεύτερο λόγο της Θεία Κοίμηση, και όπως διάβαζα και χθες εδώ στα Ιερά Βιβλία, αυτούς τους λόγους ο Άγιος Ιωάννης τους εξεφώνησε προσκυνώντας τον τάφο της Παρθένου Μαρίας στη Γεθσημανή. Εκεί κοντά στον τάφο, γι' αυτό είναι και τόσο εμπνευσμένοι. Αυτά είναι αριστουργήματα. Θα έπρεπε να είναι το ψωμί και το νερό μας μετά το Ευαγγέλιο. Το ψωμί και το νερό μας για όλους τους χριστιανούς, για μικρούς, για μεγάλους. Εντρίφημα στο σχολείο, εντρίφημα στη ζωή, αδολέσχημα στην κάθε ημέρα μας. Αλλά δυστυχώς τα αφήσαμε αυτά οι περισσότεροι και γεμίσαμε σκοτάδι και γίνανε τόσα γύρω μας και ψάχνουμε μετά να βρούμε τι φταίει.

Στην εκπομπή σήμερα που μας ανήκει μιλούμε για το πρόσωπο και τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Το κάνουμε από την αρχή του μηνός Αυγούστου και για όλη την περίοδο του 15 Αυγούστου. Και το κάνουμε πιστεύοντας ακραδάντως ότι εκείνο το οποίο προέχει είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε την σχέση που ζωοποιεί, την επαφή που γίνεται η

0: επιδρομή της αγιότητος και στην πορεία της Εκκλησίας. Ξέρω ότι είναι πολύ γενική η ερώτηση και ότι βρήθη η γραμματεία μας η πατερική από αναφορές και εκτενείς λόγους και κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο και για τη θεολογία της. Όμως θα ήθελα να μου δίνετε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα απ' όλα ήσαν εκείνοι που υπεραγαπούσαν την Παναγία και το όνομά της και η χάρη της υπήρξε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, όπως ακούμε στους ιερούς χαιρετισμούς. Στη συνέχεια οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Ιεράρχοι υπεραγαπούσαν την Παναγία. Ο Άγιος Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Λιώνος, λέγει ότι η Παναγία υπήρξε συνήγορος στο Θεό της Παλαιάς Εύας, δικηγόρος, υπερασπιστής. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, που πρωτοστάτησε, όπως ξέρουμε, στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο και, όπως λένε οι ύμνοι, κατέστη της Παναγίας υπέρμαχος, λέει μεταξύ των άλλων σε ένα συγγραμμά του σχετικό: «Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε, το κοιμήλιον απάσης της Οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος, διείς τριάς αγιάζεται, διείς σταυρός τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την Οικουμένη, διείς ουρανός αγάλεται, διείς άγγελοι και αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς δαίμονες φυγαδεύονται, διείς βασιλείς βασιλεύουσι διατριάδος Αγίας». Είχε μεγάλη αγάπη και μεγάλη λατρεία, συσσαγωγικά, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας απέναντι στην Παναγιά, όπως και ο Ιερός και Θείος Χρυσόστομος. Αλλά ο μεγάλος Θεοτοκόφιλος της Εκκλησίας, ή από τους μεγάλους μάλλον, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος, όπως προείπαμε, στον τάφο της Παναγίας εξεφώνησε τους τρεις υπέροχους λόγους στη Θεία της Κοίμηση. Και όπως μας προτρέπει και στον ωραίο κανόνα, το δεύτερο κανόνα που έχει στην εορτή της Κοιμήσεως, τι γίνεται εκεί πέρα, λες ότι τα τελευταία τροπάρια, ας πάμε κι εμείς να αγκαλιάσουμε τον τάφο της Θεομήτωρος και να τον φιλήσουμε με τα χείλη μας, να βάλουμε να προσψάψουμε το μέτωπό μας, να βάλουμε τα χέρια μας, να βάλουμε όλη μας την ψυχή και να παρακαλέσουμε την Παναγιά να μας δώσει την ευλογία της. Και ακόμα ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος ο πρώτος, η μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας που συγκρούστηκε με τον Λέοντα τον Τρίτο, με τις εικόνες κλπ, έχει γράψει φοβερούς λόγους και ύμνους για την Παναγιά, για την κοίμησή της. Τα ψάχνει όλα και τα στηρίζει όλα. «Επλήψει μας ο χρόνος διηγουμένους», να είπομεν πλείωνα. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, η μεγάλη αυτή μορφή, ο πατέρας των ιερών κανόνων και η πηγή τους, τι δεν έχει πει για την Παναγιά, τι δεν έχει γράψει, πόσο υπέροχα δεν έχει εκφραστεί και πόσο την υπεραγαπούσε στη ζωή του και στο έργο του. Και ακόμη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος έχει γράψει λόγο σπουδαιότατο στην πάνσεπτο κοίμηση και μετάσταση της πανυπεράγουν δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και άλλους ακόμη λόγους, και άλλοι πατέρες ανώνυμοι, όπως λέει εδώ στο ερωτοδρόμιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτσα, σε αυτή την όμορφη εγκυκλοπαίδεια της εξηγήσεως των ιερών κανόνων, των ασματικών κανόνων, στις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Υπάρχουν αναρρύθμιτοι πατέρες. Και να πάμε στους νεότερους, στον Άγιο Νεκτάριο. Το τραγουδάκι μας είπε η γιαγιά εκείνη, πανέμορφα μας τραγούδησε στην αρχή της εκπομπής για την Παναγιά της Ηλυβριανή, που ήταν μια θαυματουργή εικόνα και τη γιόρταζαν στις 8 Σεπτεμβρίου στο γενέσιον της Θεοτόκου, και όλο το μήνα Σεπτέμβρου είχαν πανήγυρη και πνευματική και τις άλλες πανηγύρις, εμποροπανηγύρις κλπ, και όρταζαν ένα μήνα ολόκληρο την Παναγιά. Ο Άγιος Νεκτάριος την υπεραγαπούσε, παρήγγειλε στο Άγιο Όρος και του έκαμαν ένα αντίγραφο

ένα αντίγραφο και προσευχόταν, υπάρχει στο κελάκι του, προσευχόταν στην Παναγιά της Λιβριανή και την υπεραγαπούσε και έβγαλε 5.000 στίχους, ύμνους στην Παναγιά. Και έχουμε όλα εκείνα τα ωραία που ψάλλουμε για το πρόσωπό της εκ μέρους του Αγίου Νεκταρίου. Και η Παναγιά η Σιλιβριανή είναι εκείνη που έδωσε τη νίκη στις συνασπισμένες δυνάμεις των Αβαρίνων εναντίον των Τουρκοαιγυπτίων. Την είχε κάποιος στο στόλο των Τούρκων, ένα αντίγραφο της Παναγιάς της Σιλιβριανής, και όταν είδε ότι θα έγινε το καταστροφή, την έβγαλε από το πλοίο και την άφησε στη θάλασσα. Και εκείνη περπάτησε πάνω στα κύματα και πήγε σε ένα ρωσικό καράβι. Πού άλλο θα πήγαινε, που οι Ρώσοι, οι αδελφοί μας, οι Ομόδοξοι, οι Ορθόδοξοι. Και η Παναγία εκείνη έδωσε την νίκη στον Αβαρίνο. Αυτό λίγοι το γνωρίζουν. Γι' αυτό οφείλουμε ευγνωμοσύνη άφατη στην Παναγιά, όχι μόνο ως χριστιανοί, αλλά και ως έθνος και ως Έλληνες. Ας μας σκεπάζει και στις δύσκολες αυτές ώρες με τις ευχές όλων των θεοτοκοφίλων πατέρων, αυτούς που αναφέραμε και αυτούς που δεν αναφέραμε.

0: Булаки му, Силибрия, Силибрия, Ниму паная, Силибрия, Силибрия, Ниму паная, Собои сулампада, Тригонаки му. Να φέρεις την αγάπη μου, να φέρεις, να φέρεις την αγάπη μου, αυτή την εβδομάδα τριγωνάκι μου.
1: Όσα κι αν πει κανείς, δεν μπορεί να εξαντλήσει τα άρρητα και τα υπέρλογα. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και την αρετή και την ευγένεια του ανθρώπου που είναι φτιαγμένος με τη σφραγίδα της δωρεάς. Αυτό φαίνεται από την παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία συνέργησε στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας με τον πιο ανεπανάληπτο, ρηξικέλευθο και ουσιαστικό τρόπο. Μαζί μας ο πατήρ Ανανίας Κουστένης. Συνομιλούμε μέσα στην πορεία, στο δρόμο του 15 Αυγούστου για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι πατέρες μας λοιπόν ασχολήθηκαν με το πρόσωπό της με έντονο τρόπο και με σημαντικές αναφορές, Γέροντα Ανανία, όπως μας περιγράψατε με τα στοιχειώδη παραδείγματα που μας δώσατε. Θέλω να μου πείτε γιατί το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει την ειδική βαρύτητα που έχει για τον πνεύμονα της Εκκλησίας μας που λέγεται μοναχισμός, μοναστική παράδοση. Χθες μιλήσαμε για το τρόπο με τον οποίο οι μοναχοί του Αγίου Όρους αντιμετωπίζουν την Υπεραγία Θεοτόκου. Αλλά οι μοναστές και τα μοναστικά τάγματα, οι εγκρατευτές και οι ασκητές, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Τι θα είχατε να μας πείτε γι' αυτό?
2: Όντως έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της, διότι ο μοναχός, όπως λέει ωραία ο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του στην ξένη μοναχή, την πρώτη ηγουμένη της Μονής Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, τα έχει αφήσει όλα, και τους γονείς του και τα αδέρφια του και τα κοσμικά και το επάγγελμά του και τις επίγειες ειδονές, τις νόμιμες και θεμητές, τα έχει αφήσει όλα μα όλα και έχει πάει στην ερημιά, στο μοναστηράκι. Ή και εκεί αν δεν είναι, όπου κι αν είναι, δεν πάβει να είναι μοναχός. Και θέλει λοιπόν, το λέω από άποψη ψυχολογική και από άποψη ανθρώπινη, θέλει μια αγκαλιά, μια αγάπη, μια στήριξη, μια παρουσία γυναικεία, διότι η γυναίκα στηρίζει όταν είναι στο ύψος της, στηρίζει και βοηθάει. Είπαμε και την άλλη φορά, έχουν πει οι Κινέζοι μια ωραία σοφία, πως ο Θεός που είναι πανταχού παρόν, αοράτος βέβαια και πνευματικός, θέλει να είναι και αισθητός πανταχού παρόν. Και επειδή είναι ταπεινός ο ίδιος, αφού η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητας, έβαλε λοιπόν τη γυναίκα, και μάλιστα τη γυναίκα με κεφαλαίο, την Παναγία, να αισθητοποιεί και να εκφράζει χειροπιαστά την εσπλαχνία και την αγάπη της Αγίας Τριάδος. Της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η Παναγία είναι το αγάπημα όλου του κόσμου. Ακόμη και των απίστων και των αθέων και των ολιγοπίστων και των πιστών και των Αγίων. Είναι της Τριάδος το ίδισμα, το γλύκισμα. Είναι εκείνη για την οποία λέγει ένα ωραίο ξαποστηλάριον, Μαρία καθαρότατον χρυσούν θυμιατήριον της αχωρήτου Τριάδος δοχείων γεγεννημένη. Ενώ ο πατήρ ευδόκησεν, ο δε Υιός εσκήνωσεν και πνεύμα το Πανάγιον επισκιάσαν σηκώρη, ανέδειξε Θεοτόκον. Γι' αυτό η Παναγιά είναι της Τριάδος το ίδισμα, η μεταθεών Θεός. Τα καλογεράκια λοιπόν, άρενες και θύλης, ζητάνε μια μάνα, αφού άφησαν τη δική τους μάνα, αν είχαν και αν είχαν την καλή σχέση. Και τρέχουν λοιπόν στη Θεομάνα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νεκτάριος στην ηγουμένη, τις καλογρίτσες να τις προσέχεις, να μην είσαι ποτέ θλιμμένη μπροστά τους, να μην τις στενοχωράς, να μην τις μαλώνεις, Διότι αυτές άφησαν πατέρα και μάνα και επάγγελμα και κόσμο και καλά και τόνο και τ' άλλο και ήρθαν εδώ και δεν έχουν άλλον παρά μόνο σένα και την Παναγιά. Την Παναγιά δεν τη βλέπουν, εσένα βλέπουν και από σένα προπέμπονται στην Παναγιά. Γι' αυτό και οι καλόγεροι, αλλά και όλοι τις γης οι άνθρωποι, καλόγεροι είμαστε όλοι σύμφωνα με τον Δαβίδ κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω, φέρνουν μια μάνα. Και η μάνα, η θεομάνα μας καλύπτει. Μην ξεχνάμε ότι πρώτα είχαμε τη μητριαρχία και μετά την πατριαρχία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λοιπόν οι καλόγεροι και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν τόσο πολύ την Παναγιά και ας μας σκεπάζει όλους.

0: για την σχέση της λαϊκής ευσέβειας με τη Θεοτόκο και τα ονόματα που δίνει ο λαός μας στην υπεραγία Θεοτόκο, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τη σχέση της υμνογραφίας με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, για το πώς δηλαδή η υμνογραφία μας κρυσταλώνει πέρα από τις δύο παρακλήσεις την σχέση του σώματος του Χριστού με τη μητέρα του Χριστού και τη μητέρα του κόσμου που είναι η Θεοτόκος. Όμως τώρα, ως κατακλείδα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, Πάτερ Ανανία, θα ήθελα να μας λέγατε λίγα πράγματα για τα μεγάλα προσκυνήματα. Ποια είναι τα πιο ευκλαιή προσκυνήματα στην πατρίδα μας?
1: Το Άγιο Όρος, το είπαμε, είναι η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, και μετά είναι το Άγιο Όρος των Κυκλάδων, η Παναγία μας την Τίνο. Μεγάλη χάρη της εκεί. Συρέουν από τα πέρατα της οικουμένης πιστοί και άπιστοι να πάνε το τάμα τους, να κουβαλήσουν τον πόνο τους και να πάρουν τη θεραπεία και την ευλογία και τη χάρη της Παναγιάς. Στο Βέρμιο η Παναγία της Σουμελά, που έχει έρθει από τον Πόντο, μεγάλο και εκείνο και φοβερό προσκύνημα. Στην Πάρο η Παναγία η Καταπηλιανή, η Παναγία του Προυσού στην Ευρυτανία, η Παρηγορίτσα της Άρτας, η Αγιά Σος η Παναγιά στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο, μεγάλο και εκείνη προσκύνημα. Η Παναγία η Καλυβιανή στην Κρήτη, η Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου στην Πελοπόννησο, και τόσα άλλα προσκυνήματα μικρά και μεγάλα στην πατρίδα μας που καταφεύγουν εκεί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και όλοι, και παίρνουμε τόση δύναμη, και μάλιστα αυτές τις μεγάλες και άγιες ημέρες του 15 Αυγούστου που είναι μοναδικές και ανεπανάληπτες και που ξαλαφρώνουν την ψυχή μας και την ανεβάζουν στα ουράνια κοντά στο Χριστό και κοντά στην καλή στην Παναγιά μας.

0: αρχές και στις πηγές της χριστιανικής πίστης. Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στους δρόμους του 15 Αυγούστου. Η κεντρική θέση του στο σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων, στο σχέδιο της νίκης κατά του θανάτου, στο σχέδιο της ενανθρωπίσεως και της ενασαρκώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα λέει ρητός και αναφέρεται στο πρόσωπό της και στους γεννήτωρές της. Ας τον ακούσουμε. Ιωακήμ και Άννα, οι ταύτης γεννήτωρες. Ιωακήμ ως περ της προβάτων ποιμήν, ούχητον τους οικείους νέμων λογισμούς ή τα θρέματα, άγονται κατ' εξουσίαν όπι και βούλητο. Υποκυρίου γάρ το Θεό ως πρόβατον ποιμενόμενος ουδενός των αρίστων εστέρι του. Άριστα δε λέγειν μη δεις ιέσθωμε τα της πολλής καταθήμια, προς άι των λιχνοτέρων αή διάνοια κέχινεν. Α μήτε παραμένειν πέφη και μήτε βελτίων αδράν των κεκτημένων επίστατε, τα του παρόντος βίου τερπνά. Α μη δύναται βεβαίαν δύναμην κτίσαστε, αλλά αυτά καταρρεί και αφθορών διαλύεται ή και τούτων πολλήν την περιουσίαν εκέκτητο. Άπαγε, ου προς ημών ταύτα θαυμάζει μου δάφτη μερίς των φοβουμένων των Κύριων. Αλλά αγαθά τα όντως της εφρονούσιν εφετά και εράσμια, αμένει διονύζοντα, θεών μεν εφραίνοντα, καρπών δε της κεκτημένης ανατέλλοντα όριμο, τα σαρετάς φινή, έτων καρπών αυτών εν καιρό το μέλλοντι αιώνι λέγω, ζωή αιώνιον δώσουσι, της γε αξίως φιλοπονήσασι, και προείσεν εγκούσι των εαυτών πόνων ως η δύναμης. Πόνος μεν γάρ προπορεύεται αρετών, έπεται δε μακαριώτης αιώνιος. Εν ταύτες Ιωακήμ συνήθως τους οικείους επίμενε λογισμούς εν τόπο μεν χλώης των ιερών λογίων τη θεωρία εναυλιζόμενος. Επί ύδατος δε αναπαύσεως της θείας εφρενόμενος χάριτος, εξατόπων μεν επιστρέφων, επί δε τρίβους δικαιοσύνης οδηγών. Γεννήθηκε, μας λέει σε σημερινά λόγια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η υπεραγία Θεοτόκος από τον Ιωακήμ και την Άννα. Ο Ιωακήμ, ως αν προβατοβοσκός, έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε πιο πολύ παρός ο τσοπάνος το κοπάδι, γιατί τον πείμενε ο Θεός σαν αρνή και δεν του λείπε κανένα αγαθό. Και όταν λέω αγαθό, να μην νομίσει κανένας πως εννοώ των πολλών τις επιθυμίες που κάνουν να λιμάζει πάντα ο νους των αχόρταγων, αυτά που από φυσικού τους είναι πρόσκαιρα και δεν μπορούν να καλυτερέψουν τον άνθρωπο που τάχει, τα θέλγητρα τούτης της ζωής με την αβέβαιη δύναμη που από μοναχά τους φιλορροούν και μόνο στιγμής λιώνουν, ακόμα κι άφθονα σαν τάχης. Μακριά τέτοια σκέψη. Δεν θαυμάζω τέτοια πράγματα και δεν είναι της μερίδας αυτής η θεοφοβούμενη. Ενώ τα αγαθά όπου οι αληθινά γνωστικοί ποθούν και λαχταράνε, τα ακατάλητα για πάντα, όσα εφραίνουν το Θεό και δίνουν όριμο καρπό σε εκείνους που τα έχουν, τις αρετές δηλαδή, που τον καρπό τους στην αιώνια ζωή θα τον δώσουν στην ώρα τους, στο μέλλοντα αιώνα, σε αυτούς που κόπιασαν φιλότιμα και μόχθησαν όσο δίνονταν. Ο μόχθος βέβαια πάει μπροστά από τις αρετές, ακολουθάει όμως η ατέλειωτη μακαριότητα. Ο Ιωακήμ σε αυτές συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του, στο μέσα χλωερό λιβάδι, ζώντας τη θεωρία του λόγου του Θεού, και φρενόταν με το νερό της αναπαύσεως, που είναι η θεία χάρη, αποτραβώντας τη σκέψη του από τα μάτια και περπατώντας την σε δρόμους δικαιοσύνης.
1: Ανάμεσα στο ρίγο και στον καβό μαλλιά, καράβι κινδυνεύει Παναγιά μου μες στα βαθιά νερά.

να το γλιτώσουμε, να το γλιτώσουμε. Τα 12 καντήλια Παναγιά μου να στα σημώσουμε. Τα 12 καντήλια Παναγιά μου να στα σημώσουμε.

Μόνε λείπα με τα ναυτάκια, τα έμορφα παιδιά. Μόνε λείπα με τα ναυτάκια, τα έμορφα.

0: ξεκινήσαμε με αυτόν τον σύνδεσμο ανάμεσα στα ηλικιώδους ομορφιάς και υπερφιά λόγια των Ιερών Πατέρων εν προκειμένου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και στην λαϊκή ευσέβεια όπως συνομιλεί με την Παναγία μέσα από τα αρχέτυπα της καλλιτεχνικής συλλογικής δημιουργίας που είναι τα δημοτικά μας τραγούδια. Αυτή η σύνδεση που δείχνει τη βαθύτερη ενότητα ενός σώματος μέσα στην εκκλησιαστικότητά του που ήταν η δική μας με την απόλυτη ιδιοσυστασία της συλλογικότητα είναι εκείνη που μπορεί και επιτρέπει εν απολύτω ελευθερία και με βάση τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός όλοι να μετέχουμε εμπειρικά ψηλαφώντας την ίδια αλήθεια που είναι η αλήθεια του σεσαρκωμένου Χριστού, της μητέρας του, των Αγίων και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που διακρατεί το σώμα της Εκκλησίας μας. Και αυτή η σύνδεση γέροντα Ανανία Κουσθένη ανάμεσα στην υψηλή θεολογία με τους πιο σύγχρονους για την εποχή της αλλά και για σήμερα φιλοσοφικούς όρους που διαλέγεται με τη σκέψη του κόσμου προσπαθώντας να διατυπώσει την εμπειρία με όρους της σκέψεως αλλά και των κατακτήσεων του ανθρωπίνου πνεύματος μέχρι εκείνη την εποχή δένει απόλυτα με αυτό το οποίο θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Η σχέση της λαϊκής παράδοσης και της λαϊκής ευσέβειας απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού και της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι η άλλη όψη της πατερικής εκδοχής στη θεολόγηση. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως λέτε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι τα όρη τα υψηλά, είναι τα ελάφια, τα οποία με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς τη δύναμη ανέβηκαν τόσο ψηλά και γέμισαν την ψυχή τους με τα νάματα της Ορθοδοξίας, με τα μεγαλεία αυτά, και μετά κατεβαίνοντας πρόσφεραν και μας με τα γλυκύφωνα λόγια τους μέρος από αυτά τα νάματα, όπως είναι η ύμνη της Εκκλησίας και τα υπόλοιπα λατρευτικά και πατερικά, που διαβάζοντάς τα λίγο κανείς μαγεύεται, τρελαίνεται, μεθάει, εξίσταται, χαίρεται, γιατί είναι είδω καθαρών, είδω αλλόμενων, η ζωή αιώνιων. Εμείς οι υπόλοιποι όμως, έξα και χωριστά από τους ιερούς πατέρες, είμαστε λαγωοί, αδύνατοι, δειλοί, κρυματισμένοι, πληγωμένοι, δυσκολεμένοι, και τρέχουν, όπως λέει ο ψαλμωδός, στην πέτρα που είναι η καταφυγή μας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός και η Παναγιά. Καταφεύγουμε εκεί, έστω και ενστικτοδός, γιατί η θρησκεία είναι ένστικτο, κατά τον προφήτη Ισαΐα, που είπε: «Έγνω βούς των χτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, σίδε Ισραήλου και έγνωσμε, το ζωντανό κατάλαβε τον αφέντη του, εσύ Ισραήλ, δε με αντελήφθης, δε με θέλησες». Καταφεύγουμε λοιπόν στην αθάνατη εκκλησιά, πως λέει και ο Αγωδιαμάνης παραφράζοντας τον 83ο ψαλμό που διαβάζουμε κάθε μέρα στην 9η ώρα, καταφεύγοντας στην εκκλησιά, εκεί βρίσκει το τριγώνι, το πουλάκι φωλιά και το τριγώνι σκέπη. Πηγαίνουμε και εμείς στην εκκλησιά, στον Πατέρα μας τον Χριστό, στη Μάνα μας την Παναγιά, στα αδέρφια μας τους Αγίους. Πηγαίνουμε εκεί και κουβαλάμε τα πάθια και τους καημούς μας, τα βάσανά μας, τις χαρές και τις λύπες μας, γιατί όπως λέει και ο μεγάλος αισθηματίας ποιητής της Ορθοδοξίας, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η Ορθοδοξία είναι αίσθημα και δεν είναι θεωρία. Και ο μεγάλος εθνικός ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, στον τρίτο τόμο της ιστορίας του, μιλάει έτσι με λυρικότατα και εμπνευσμένα όντως λόγια, δεν το έχω μαζί μου τώρα, κάποια άλλη φορά ίσως, μιλάει για την αγάπη του Έλληνα, του αισθηματία Έλληνα, του ορθόδοξου Έλληνα, προς το πρόσωπο της Παναγιάς. Την αισθάνεται δικιά του, κατά δικιά του. Και ύστερα, αφού πάει στην εκκλησιά της και μεταλάβει το άχαρτο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι και σάρκ της Μαρίας, κατά τον Άγιο Αυγουστίνο και τους υπόλοιπους πατέρες, ύστερα φεύγει αναπαυμένος, ξεκούραστος, μεθυσμένος, ενθουσιασμένος, μαγεμένος. Και τι κάνει έξω από την εκκλησιά στην στον Αυλόγυρο? Τραγουδάει. Παλιά τουλάχιστον γινόταν, και τώρα σε μερικά μέρη στείνει χορό. Και τι είναι με τον τρόπο του και με το δημοτικό τραγούδι, που είναι το αίμα και το δάκρυ του, που είναι το πρωτοπέδιο της βυζαντινής μουσικής, με τον τρόπο του υμνεί πάλι την Παναγιά, πάλι τον Χριστό, πάλι την Εκκλησιά, πάλι την αρετή, πάλι το ωραίο, πάλι τον Παράδεισο. Έχουμε πολλά τέτοια δημοτικά τραγούδια. Ένα από αυτό είναι το Θακιώτικο «Σε τούτη την τάβλα που είμαστε, τι κάνουμε? Φιλεύουμε τους Αποστόλους, κερνάμε τον Χριστό και την Παναγιά την παρακαλούμε να μας δώσει τα κλειδιά». Ποια κλειδιά? Του Παραδείσου. Να μπούμε μέσα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Και τα δίνει η Παναγιά τα κλειδιά, και μπαίνοντας μέσα ανοίγουμε και τι βλέπουμε? Ανθρώπους που έφυγαν από αυτή την πλάση με αρετή, με ευσέβεια και με αγάπη, αλλά και που δοκίμασαν βάσανα και πέρασαν σταυρούς και ανέβηκαν γολγοθάδες, να είναι κατά μεσής του Παραδείσου, να κρατάν λαμπάδες και να χαίρονται και να εφραίνονται. Και μετά ανοίξαμε, λέει, ένα άλλο μέρος και βρήκαμε εκεί ανθρώπους να είναι μέσα σε πηχτό σκοτάδι, κατάμαυροι και ζωφεροί και αξιολείπητοι, και ήσαν εκείνοι που επάνω στη γη αδικούσαν, ήσαν φιλάργυροι, ήσαν άσπλαχνοι, ήσαν άστοργοι, έκαναν τόσα και τόσα, και μπαίνοντας εκεί τους είδαμε και πονέσαμε και δεν αντέξαμε και φύγαμε. Και τόσα άλλα δημοτικά τραγούδια, και τις Δωδεκανείς που μιλάνε για την Παναγιά, την Πορταΐτισσα, και των Κυκλάδων που μιλάνε για την Εκάτοντα Πηλιανή και της Κρήτης, αλλά και της Πειρωτικής Ελλάδος και των υπόλοιπων νησιών και των σκλαβωμένων μερών της πατρίδας μας, μιλάνε με τόση μέθη, με τόση αγάπη, με τόση λατρεία, με τόση τέχνη, με τόσο υπέροχο τρόπο για την αθάνατη Ορθοδοξία μας, και εν προκειμένου για μας την Έλληνο Ορθοδοξία μας.

0: Κατακλείοντας την σημερινή εκπομπή, νιώθουμε ότι λίγα ελάχιστα μπορέσαμε να πούμε και να κομίσουμε σαν νερό μπροστά στο κλαίος και στην δόξα που χαριτώνει την υπεραγία Θεοτόκου και που από αυτήν την χάρη εξακτιδώνεται η λάμψη προς όλους, ειδικά τώρα μέσα στην περίοδο που θα εορτάσουμε και εορτάζουμε την Ιερά της Κίνηση. Γέροντα Ανανία, ο λόγος, ο ακροτελεύτιος της εκπομπής σήμερα σε εσάς.
1: Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω και ξανά και ξανά και πολλά και στην Παναγιά μας για την αρρύθμιτη αγάπη της και την απερινόητη. Να ευχαριστήσω και εσάς και το είδο αυτό που της προσφέραμε, ας να την προσφέρει σε εμάς όλους. Ο Σίδωρ Αφέσεως, που λέει η Γραφή, δηλαδή να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να αλαφρώσει η ψυχή και η συνείδησή μας και η ύπαρξής μας, και μην ξεχνάμε αυτές τις μέρες με χαρούμενη υπακοή όλοι να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να νηστέψουμε ψυχικά κυρίως και σωματικά όσοι μπορούμε και να πάμε να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό θα είναι το καλύτερο δώρο μπορεί να κάνουμε στην Παναγιά μας αφενός και στην ψυχή μας αφετέρου. Χίλια ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί με όλους και τελευταία με εμάς.

συνεχίσουμε μέχρι και τον 15 Αύγουστο τις αναφορές μας στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως οφείλουμε, πιστεύοντας και έχοντας την ακράδαντη άποψη ότι καμιά επικαιρότητα δεν μπορεί να σκιάσει τα ουσιώδη που ιεραρχούμε ως πρωτεύοντα μέσα στην προοπτική της ζωής μας. Και αυτά τα ουσιώδη είναι αυτά που μας κρατούν χλωρούς και που αρδεύουν την ψυχή μας. Είναι η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, τον Σαρκοθέντα, τον Σταυροθέντα και Αναστάντα, με την υπερευλογημένη μητέρα του και μέσα από το σώμα της Εκκλησίας η διαρκής μεταμόρφωση του εαυτού μας μέσα από τη χάρη που εκλείεται από αυτούς εν αφάτω αγάπη για την σωτηρία του κόσμου. Φίλες, φίλοι, χαίρετε.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική. Η ώρα είναι 11:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Η καιρή είναι δύσκολη και πονηρή. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

0: Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.
1: Η πάντων χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Γνωρίζοντάς τα με προορατικό τρόπο, ο προφήτης Ισαΐας εκ των Άνω λέγει ότι μόνο οι οδύνες και ο θαυμαστός τόκος, αλλά και η τροφή της πρώτης ηλικίας και αυτά τα σπάργανα δεν διαφέρουν σε τίποτε από τον άλλον ανθρώπων, ούτε έχουν κάτι ξένο ως προς αυτά. Γιατί ούτε όλα ήταν διαφορετικά στην περίπτωσή του, ούτε όλα κοινά. Το να γεννηθεί κανείς από γυναίκα είναι κοινό. Το να γεννηθεί από παρθένο, σπουδαιότερο από ό,τι συμβαίνει σε μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το να τραφεί πάλι σύμφωνα με τον κοινό φυσικό νόμο, τον ίδιο για τους πολλούς, είναι κοινό. Το να είναι άβατος ο ναός εκείνος, δηλαδή ο Χριστός, για την κακία και να μην αποκτήσει καμία πείρα κακίας, αυτό είναι ξένο και παράδοξο από μόνο του. Γιατί βέβαια και το ένα και το άλλο συμβαίνει. Καθώς δεν ξεμάκρυνε από την κακία, λέγει ο Ισαΐας, αφού τη γνώρισε πρώτα, αλλά εκ προημίου και εκ των Άνω επεδείκνυε κάθε αρετή. Ποιος από αυτούς θα με ελέγξει για αμαρτία? Και έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα να μου καταλογίσει.

φιλάνθρωπος λοιπόν Θεός μαζί με αυτά τα επίπονα ανέμειξε και ευχάριστα, γιατί αυτό κάνει και για όλους τους Αγίους. Δεν στέλνει συνεχώς ούτε τους κινδύνους ούτε τις ανέσεις, αλλά και με αυτά και με εκείνα υφαίνει το βίο των δικαίων. Αυτό ακριβώς έκανε και εδώ. Πρόσεξε λοιπόν. Είδε ο Ιωσήφ την Παρθένωνα εγκυμονή, και αυτό τον έβαλε σε ταραχή και στην έσχατη ανησυχία, γιατί υποπτεύθηκε την κόρη για μοιχεία. Αλλά αμέσως ήρθε ο άγγελος, διέλυσε την υποψία και ανέρεσε το φόβο. Και σαν γεννήθηκε το παιδί και το είδε, καρπόθηκε μεγάλη χαρά. Και πάλι τη χαρά αυτή τη διαδέχθηκε μεγάλος κίνδυνος, καθώς η πόλη συνταράσεται και ο βασιλιάς μένεται, επιζητώντας τον νεογέννητο. Μα και αυτόν το θόρυβο άλλη πάλι χαρά τον διαδέχεται, ο αστέρας και η προσκύνηση των μάγων. Και μετά την ευχαρίστηση αυτή, πάλι φόβος και κίνδυνος, γιατί ο Ηρώδης ζητάει, λέει, τη ζωή του παιδιού, και έπρεπε να φύγουν και να μεταναστεύσουν ως απλοί άνθρωποι, γιατί δεν έπρεπε ακόμη ο Ιησούς να θαυματουργήσει, καθώς ανέδειχνε

από τα μικρά του χρόνια θα νόμιζαν ότι δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο δεν οικοδομείται μόνο μιας ο ναός, αλλά και εκεί συγγίνεται και 9 μήνες περνούν και ο Δίνες και το Κετός και γαλακτοτροφία και οπωσδήποτε περνά ήσυχα ο καιρός, περιμένοντας να φτάσει στην κατάλληλη ανδρική ηλικία, ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να παραδεχτεί το μυστήριο της θείας οικονομίας. Γιατί λοιπόν έγιναν και όσα σημεία έγιναν εξ αρχής? Για τη μητέρα, για τον Ιωσήφ, για τον Σιμεών που θα εκδημούσε, για τους βοσκούς, για τους μάγους, για τους Ιουδαίους. Αν ήθελαν να παρατηρήσουν με ακρίβεια τα γενόμενα, θα αποκόμιζαν απ' εκεί πολλούς καρπούς για τα μέλλοντα. Και αν οι προφήτες δεν αναφέρουν τους μάγους, μη θορυβήσε. Γιατί δεν προείπαν τα πάντα, αλλά ούτε και παρασιώπησαν τα πάντα. Γιατί το να δει κανείς τα πράγματα χωρίς να έχει προηγουμένως ακούσει γι' αυτά, προξενεί μεγάλη έκπληξη και εντύπωση. Έτσι, και το να μάθει κανείς από πριν τα πάντα, θα αποκοίμιζε τον ακροατή και δεν θα άφηνε τίποτα πια για τους Ευαγγελιστές.

Ευτυχία, φίλοι ακροατές, είναι η εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Σε έναν ορθόδοξο ύμνο, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, Μητροπολίτης Διοκλίας, ύμνο που ψάλλεται την παραμονή των Χριστουγέννων στον Εσπερινό, η Παρθένος Μαρία θεωρείται η ανώτερη και πληρέστερη προσφορά που η ανθρωπότητά μας μπορεί να προσφέρει στο Δημιουργό. Τίσι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σι προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, οι γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, εμείς δε μητέρα Παρθένων. Ως η υπέρτατη ανθρώπινη προσφορά μας, η μητέρα του Θεού αποτελεί πρότυπο δίπλα στον ίδιο το Χριστό και με τη χάρη του Θεού του τι σημαίνει να είναι κανείς πρόσωπο. Είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο αντικατοπτρίζεται το δικό μας αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο. Και ό,τι αυτή εκφράζει ως πρότυπο και παράδειγμά μας είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη ελευθερία. «Ουκ ημί ελεύθερος», διερωτάται ο Απόστολος, και η Παναγία μας δείχνει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η ελευθερία. Η ελευθερία, η ικανότητα δηλαδή να παίρνει κανείς ηθικές αποφάσεις ενσυνείδητα και με την αίσθηση της πλήρους ευθύνης ενώπιον του Θεού, είναι αυτή που περισσότερο από κάθε τι άλλο κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Ο Σέρεν Κίρκεγκορ γράφει ότι το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Χωρίς την ελευθερία της επιλογής δεν υπάρχει αυθεντικό πρόσωπο. Όταν ο Θεός λέει στον Ισραήλ «Διαμαρτύρομαι ημίν σήμερον, τον τέ ουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδωκα προπροσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν, έκλεξε», μας προσφέρει ένα δώρο, συχνά πικρό και επώδυνο, ακόμα και τραγικό, που είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσουμε ορθά, χωρίς το οποίο όμως δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι. Είναι η ελευθερία της επιλογής, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, που απαρτίζει την εικόνα του Θεού μέσα μας. Αυτό βέβαια πρέπει να επεξηγηθεί. Η Θεία Ελευθερία είναι απροϋπόθετη, ενώ η δική μας ελευθερία, μέσα σε έναν αμαρτωλό και πεπτοκότα κόσμο, είναι περιορισμένη με πάρα πολλούς τρόπους. Ωστόσο, αν και περιορισμένη, ποτέ δεν καταργείται. Παραμένει κατά κάποιο τρόπο απαραμείωτη και αναφέρετη. Ας εξετάσουμε μαζί τη φύση αυτής της ελευθερίας που είναι ουσιαστική για το ανθρώπινο πρόσωπό μας και την οποία η υπερευλογημένη Θεοτόκος επέδειξε σε υπερθετικό βαθμό στον Ευαγγελισμό.

στόχος ενός θεολόγου είναι θεμελιώδες σφάλμα να φανταστούμε ότι στον Ευαγγελισμό η Παναγία παίρνει μια απόφαση από την οποία εξαρτάται η σωτηρία του κόσμου. Όμως, το να δούμε στην Παναγία το ανθρώπινο δημιούργημα που συνεργάζεται με τρόπο δουλικό στη δική της λύτρωση, στη βάση της προληπτικής χάριτος, είναι αίρεση, στην οποία το όχι πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο αμήλικτο. Σύμφωνα με κάποιους, πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο της Παναγίας στον Ευαγγελισμό μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς αυτεξούσιο, μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου που μπορεί απλώς και μόνο να λάβει, απλώς και μόνο να είναι έτοιμος, απλώς και μόνο να αφήσει να γίνει κάτι στον, αλλά και μαζί με τον εαυτό του. Η προσέγγιση της χριστιανικής Ανατολής είναι εντελώς διαφορετική. Όπως διατυπώνεται από τον λαϊκό θεολόγο του 14ου αιώνα Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, η σάρκωση του λόγου δεν ήταν μόνο έργο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του πρώτου συνενούντος, του δευτέρου κατερχομένου, του τρίτου επισκιάζοντος, αλλά και έργο της θέλησης και της πίστης της Παρθένου. Χωρίς τα τρία θεία πρόσωπα, το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα χωρίς τη συνένεση και την πίστη της Πανάγνου Παρθένου. Μόνο αφού τη διδάσκει και την πείθει πράγματι ο Θεός, την καθιστά μητέρα του και παίρνει από αυτή τη σάρκα που η ίδια συνειδητά επιθυμεί να του προσφέρει. Ακριβώς όπως ο ίδιος συνελήφθη με τη δική του ελεύθερη επιλογή, με τον ίδιο τρόπο και αυτή έγινε μητέρα του, εθελούσια και με την ελεύθερη συνένεσή της. Ο Καβάσιλας αντιλαμβάνεται τη σημαντικότατη συμβολή της κτιστής ανθρώπινης ελευθερίας της Παρθένου στη σάρκωση, ως πίθων ου βιαζόμενος. Η δήλωση αυτή στην προσδιόγνητον επιστολή εφαρμόζει επακριβώς στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Ο Θεός χτυπά την πόρτα, δεν τη σπάζει. Η Παναγία έχει επιλεγεί, αλλά και η ίδια κάνει μια πράξη επιλογής. Δεν είναι απλώς και μόνο δεκτική, δεν είναι απλώς και μόνο χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, αλλά ανταποκρίνεται με δυναμική ελευθερία. Όπως το εκφράζει ο Άγιος Ειρηναίος, η Μαρία συνεργάζεται με την οικονομία. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι συνεργός του Θεού, δηλαδή όχι μόνο ένα εύκαμπτο εργαλείο, αλλά δραστήρια μέτοχος του μυστηρίου. Δεν παρατηρούμε σε αυτήν παθητικότητα, αλλά ανάμιξη, όχι υποταγή, αλλά συνεργασία, όχι παράδοση, αλλά αμοιβαιότητα σχέσης. Όλα αυτά συνοψίζονται στην απάντηση της Παναγίας στον Άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η απάντηση αυτή δεν ήταν ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα. Η Παναγία θα μπορούσε να είχε αρνηθεί. Η βία είναι ξένη προς τη Θεία Φύση. Και έτσι ο Θεός δεν ενανθρώπισε χωρίς να ζητήσει πρώτα τη θεληματική συμφωνία εκείνης την οποία επιθυμούσε να καταστήσει μητέρα του. Όπως λέγεται, η Παναγία εμπλέκεται από το Θεό σε διάλογο μαζί του και δίνει τη δραστική και υπεύθυνη συγκατάθεσή της. Πρέπει να δούμε σε αυτήν όχι απλώς μια δειλά υποταγμένη γυναίκα, αλλά μια γυναίκα που κάνει μια θαραλέα επιλογή, παίρνει μια απόφαση. Είναι εντυπωσιακό γεγονός, στο οποίο ποτέ δεν θα μπορέσουμε να στρέψουμε τη σκέψη μας αρκετά ικανοποιητικά, το ότι ενώ η δημιουργία του κόσμου έγινε πραγματικότητα αποκλειστικά από την εξάσκηση της Θείας Βούλησης, η αναδημιουργία του κόσμου τέθηκε σε κίνηση μέσα από τη συνεργασία μιας νεαρής χωρικής που αραβωνιάστηκε έναν ξυλουργό. Ο τόκος αποτελεί, φίλοι ακροατές, αληθή εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας, της αυθεντικής ελευθερίας και απελευθέρωσης, τότε η δράση και η αντίδρασή της στα γεγονότα που ακολουθούν αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο επεξηγεί τρεις βασικές συνέπειες το τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Η ελευθερία συνδέεται με τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο. Η πρώτη ενέργεια της Παναγίας μετά τον Ευαγγελισμό ήταν να μοιραστεί τα καλά νέα με κάποιο άλλο πρόσωπο.
Πηγαίνει με σπουδή στα ορεινά, στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρετά την εξάδελφή της Ελισάβετ. Εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό στοιχείο της ελευθερίας. Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος μόνος. Η ελευθερία δεν είναι μοναχική, αλλά κοινωνική. Υπονοεί σχέση, ένα εσύ όπως και ένα εγώ. Εκείνος που είναι εγωκεντρικός, που απαρνείται κάθε ευθύνη έναντι των άλλων, δεν κατέχει τίποτε περισσότερο από μια κύβδηλη ελευθερία. Στην πραγματικότητα είναι αξιοθρύνητα ανελεύθερος. Η απελευθέρωση στην ορθή της κατανόηση δεν είναι περιφρονητική απομόνωση ή επιθετική αυτοδιεκδίκηση, αλλά συνεργασία και αλληλεγγύη. Να είμαστε ελεύθεροι σημαίνει να μοιραζόμαστε το πρόσωπο, να βλέπουμε με τα μάτια των άλλων, να αισθανόμαστε με τα αισθήματά τους. Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είμαι ελεύθερος μόνο αν γίνω πρόσωπο, αν στραφώ προς τους άλλους, κοιτώντας μέσα στα μάτια τους και επιτρέποντάς τους να κοιτούν μέσα στα δικά μου. Να αποστρέψω το πρόσωπό μου, να αρνηθώ τη μετοχή, σημαίνει να στερηθώ την ελευθερία. Στο σημείο αυτό, το χριστιανικό δόγμα περί Θεού βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την κατανόησή μας περί ελευθερίας. Ως χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν είναι απλώς μονάς, αλλά μονάς εν τριάδι. Η Θεία εικόνα μέσα μας είναι συγκεκριμένα η εικόνα του τριαδικού Θεού. Ο Θεός, ο Δημιουργός και το αρχέτυπό μας, δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο αυτάρκης και αγαπών μόνο τον εαυτό του, αλλά είναι κοινωνία τριών προσώπων που το ένα μένει μέσα στο άλλο, μέσα από μια αναδιάκοπη κίνηση αμοιβαίας αγάπης. Από αυτό προκύπτει ότι η Θεία εικόνα μέσα μας, που αποτελεί την άκτιστη πηγή της ελευθερίας μας, είναι μια εικόνα σχέσης που γίνεται αντιληπτή μέσα από τη συντροφικότητα και την περιχώρηση. Αν πει κανείς «Είμαι ελεύθερος γιατί είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού», είναι ανάλογο με το να πει «Σε χρειάζομαι ώστε να είμαι ο εαυτός μου». Δεν υπάρχει πραγματικό πρόσωπο, εκτός αν υπάρχουν δύο πρόσωπα σε αμοιβαία σχέση. Και δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία παρά εκεί όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που μοιράζονται μαζί την ελευθερία τους. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο στοιχείο που η Παναγία μας διδάσκει για την ελευθερία. Το στοιχείο αυτό δηλώνει σχέση, άνοιγμα στους άλλους, ευαισθησία. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς το ρίσκο και την περιπέτεια της μοιρασμένης αγάπης.

ελευθερία σχετίζεται με τη μετοχή, τότε σχετίζεται και με τη σιώπη. Δηλαδή με το να ακούει κανείς. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου, απαντά η Παναγία στον Ευαγγελισμό. Η στάση της είναι στάση ακοής του Λόγου του Θεού. Πράγματι, αν δεν είχε ακούσει το Λόγο του Θεού και δεν τον είχε λάβει μέσα στην καρδιά της, μέσα από την ακοή, δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει και να φέρει στην κοιλία της το Λόγο κατά τρόπο φυσικό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επιμένει να παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Θεοτόκου ως εκείνης που ακούει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Μετά την επίσκεψη των ποιμένων, στο νεογέννητο Χριστό γράφει: «Η δε Μαρία, πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής». Ο Ευαγγελιστής τελειώνει τη διήγηση του 12ετούς Ιησού με ένα παρόμοιο σχόλιο: «Και η μήτηρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής». Η ανάγκη της να ακούσει τονίζεται το ίδιο εμφατικά στην προειδοποίησή της στους δούλους κατά το γάμο της Κανά, ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε. Αυτές είναι και οι τελευταίες αναφερόμενες λέξεις της στα Ευαγγέλια, η πνευματική της κληρονομιά στην Εκκλησία. Άκουσε, δέξου, απάντησε. Αργότερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν η γυναίκα από το πλήθος ευλογεί τη μητέρα του Χριστού και εκείνος απαντά «Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν», σε πλήρη αντιδιαστολή με οποιονδήποτε υπαινιγμό έλλειψη σεβασμού προς εκείνη που τον κυοφόρησε, ο Χριστός ζητά να φανερώσει περισσότερο τι αποτελεί την πραγματική της δόξα. Δεν θα τιμάται απλά λόγω του φυσικού γεγονότος της μητρότητάς της, αλλά γιατί άκουσε ενδόμηχα το Λόγο του Θεού με όλη της τη θέληση και με πλήρη αξιοπρέπεια της προσωπικής της ελευθερίας και τον διατήρησε μέσα της. Επομένως, φανερώνεται και ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο η Θεοτόκος καθίσταται εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την Ορθόδοξη μυστική παράδοση, η Παναγία είναι μία ησυχάστρια που υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα με τη σιωπή της καρδιάς. Η εσωτερική σιωπή αυτού του είδους δεν είναι αρνητική, μια απλή απουσία ήχων ή μια παύση μεταξύ λέξεων, αλλά είναι θετική και ζωντανή, πηγάζοντας από τα βάθη της ύπαρξής μας και αποτελώντας μέρος της βασικής δομής του ανθρωπίνου προσώπου μας. Χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι και χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ελεύθεροι. Ενώ η αδιάκοπη φλιαρία υποδουλώνει, η ικανότητα να ακούει κανείς είναι ουσιαστικό μέρος της ελευθερίας. Η Θεοτόκος είναι ελεύθερη γιατί ακούει. Αν δεν γίνουμε ικανοί να ακούμε τους άλλους, αν δεν αποκτήσουμε, ως ένα βαθμό, τη δημιουργική εσωτερική σιωπή, όπως έκανε η ίδια, θα πάσχουμε από απουσία πραγματικής ελευθερίας. Μόνο εκείνος που ξέρει να σιωπά και να ακούει είναι ικανός και να παίρνει αποφάσεις με αυθεντική ελευθερία επιλογής. Υπάρχει επίσης και μια τρίτη πλευρά της ελευθερίας που υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. «Κατά την υπαπαντή του Χριστού», λέει ο Σιμεών στην Παναγία, «και σου αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η ελευθερία σχετίζεται με τον πόνο. Αυτό σημαίνει κένωση, άδειασμα του εαυτού, άρση του σταυρού, εγκατάλειψη της ζωής για χάρη των άλλων. Η εθελοντική επιλογή της Παναγίας στον Ευαγγελισμό της δημιουργεί θλίψη αλλά και χαρά. Ανάμεσα στους σύγχρονους διανοητές, ο Ρώσος Νικολάη Μπερδιάγεφ, ο δέσμιος της ελευθερίας, όπως τον αποκαλούσαν οι κριτικοί του, ένα προσωνύμιο που του προκαλούσε ιδιαίτερη ικανοποίηση, έχει παρατηρήσει με οξία σαφήνεια το υψηλό κόστος της ελευθερίας. «Πάντοτε γνώριζα», δηλώνει στην αυτοβιογραφία του «Όνειρο και πραγματικότητα», «ότι η ελευθερία γεννά τον πόνο, ενώ η άρνηση να είναι κανείς ελεύθερος ελαττώνει τον πόνο». Η ελευθερία δεν είναι εύκολη, όπως διατείνονται οι εχθροί της και οι συκοφάντες της. Η ελευθερία είναι βαρύ φορτίο. Οι άνθρωποι συχνά απαρνούνται την ελευθερία για να ελαφρύνουν τη μοίρα τους. Ο κοπιώδης, θυσιαστικός χαρακτήρας της ελευθερίας είναι το ίδιο προφανής και στη διήγηση του Ντοστογεύσκη, το αφήγημα του μεγάλου ιεροεξεταστή στο έργο του «Η αδελφή Καραμάζοφ». Ο ιεροεξεταστής μέμφεται το Χριστό γιατί κατέστησε την ανθρωπότητα ελεύθερη και επομένως της επέβαλε έναν πόνο πολύ οξύ για να τον υπομείνει. Εξαιτίας της λύπησης για την ανθρώπινη αγωνία, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, ο ιεροεξεταστής δηλαδή, έχουν αφαιρέσει το σκληρό αυτό δώρο της ελευθερίας. «Διορθώσαμε τη δουλειά σου», λέει στο Χριστό.
Έχει δίκιο. Η ελευθερία είναι πραγματικά ένα βαρύ φορτίο, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Παναγία κάτω από το Σταυρό. Ωστόσο, χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πραγματικό πρόσωπο, ούτε αμοιβαία αγάπη. Αν αρνούμαστε να ασκήσουμε το δώρο της ελευθερίας που ο Θεός μας προσφέρει, υποβιβάζουμε τους εαυτούς μας σε υπανθρώπους. Και αν αρνούμαστε στους άλλους την ελευθερία τους, τους αρνούμαστε το δικαίωμα να είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους μέσα από τους οποίους η Θεοτόκος, ο καθρέπτης και το πρότυπό μας, λειτουργεί ως εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Ουκ είμαι ελεύθερος. Πράγματι, ο καθένας μας έχει δημιουργηθεί ελεύθερος. Όμως, η ελευθερία δεν είναι μόνο δώρο, αλλά και πρόκληση, έργο, το οποίο πρέπει να φέρει κανείς σε πέρας, όπως φανερώνει το παράδειγμα της Θεοτόκου. Η ελευθερία δεν πρέπει απλώς να γίνεται αποδεκτή, αλλά χρειάζεται να ανακαλύπτεται, να μαθαίνεται, να χρησιμοποιείται, να γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης και τελικά να προσφέρεται. Ας ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σήμερα στον Κίρκεγκορ, με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας. Το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Και αν θέλεις να σώσεις την ελευθερία σου και να την κρατήσεις, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Εκείνο το ίδιο δευτερόλεπτο να την επιστρέψεις στο Θεό και μαζί της τον ίδιο σου τον εαυτό. Μόνο με την επιστροφή της ελευθερίας μας στο Θεό, φίλοι ακροατές, μέσα από τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο, μπορούμε πραγματικά να γίνουμε ελεύθερα πρόσωπα κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδας, με βάση το παράδειγμα της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Χαίρετε.

χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα ο Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

ξέρω γιατί ο λαός μας αγαπάει τόσο πολύ τον Αύγουστο. Το λέει με την απλοϊκή αλλά πολύ βαθιά σοφία του. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο. Να είναι άραγε για την πλούσια καρποφορία που μας φέρνει αυτός ο μήνας. Να είναι για την ποικιλία των καρπών που στρώνει μπροστά μας. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως κάτι. Τούτος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας. Η υψηλωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ δεσπόζει σε όλο αυτό τον όμορφο, τον πλούσιο μήνα του καλοκαιριού και γεμίζει την ορθόδοξη ψυχή από τη χάρη της. Ο μισός Αύγουστος καλύπτεται από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα Νεφέλης. Οι παρακλήσεις των 15 πρώτων ημερών του Αυγούστου αντιχούν από το υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς και τα γεμάτα μυστικό γλυκασμό και ανέκφραστη εφροσύνη τροπάρια του παρακλητικού κανόνα, μεγάλου και μικρού. Όλα τα απογεύματα, εκτός από τους εσπερινούς του Σαββάτου και την παραμονή της Αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από 1η έως 13 Αυγούστου, μετά τον Ήην Απολύης του εσπερινού, οι Ορθόδοξοι Ναοί γεμίζουν από τις οικετήριες φωνές μας. Όρθιοι γονατιστοί, πάντα όμως με παιδική απλότητα και οική οικειότητα, μιλάμε στην Παναγία μας, τη χαρά των θλιβωμένων. Με ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παρθένο, τη μητέρα του Κυρίου μας, οι χριστιανοί λέμε την οικεσία μας, πλέκοντάς την με ύμνους, δοξολογίες και ζυμώνοντάς την με το δάκρυ της μετανοίας μας. Κοιμήθηκε η άχραντη και εμείς κάναμε την Άγια Κοίμησή της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ύμνο, δοξολογία. Γιατί εντικοιμήσιου κατέλειπε τον κόσμο. Αναχωρώντας από τούτη τη ζωή για να καθίσει στα δεξιά του Υιού της σαν βασίλισσα περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, με θεία δόξα, δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον κόσμο. Μένει με εμάς τα παιδιά της, το λαό της, και πρεσβεύει για την νεολαία της, δηλαδή το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους Υιούς του Θεού, τους οποίους ο Υιός της και Υιός του Θεού οδήγησε στη δόξα του ουρανού με τη σταυρική θυσία, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Είναι τόσο δεμένη η ορθόδοξη ψυχή με την Παντάνασα, την πλατιτέρα των ουρανών, ώστε πέρα από τους ύμνους και τα μεγαλινάρια που τις αναπέμπει κάθε μέρα, σε κάθε θεία λειτουργία, σε κάθε ακολουθία, σε κάθε προσευχή, ξεχώρισε τον Αύγουστο, το μήνα που οι Έλληνες τον θέλουν δύο φορές το χρόνο, και τον αφιέρωσε στην Παναγία. Όταν όμως φτάνουμε στην ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τότε δονείται η Ελλάδα, υπηρωτική και νησιώτικη, βουνά και κάμπη, ναοί εγκόσμιοι και μοναστηριακοί. Τρέχει ο λαός μας στην Τίνο, στην Πάρο, στην Αγιάσο της Λέσβου, στο Σουμελά, στον Προυσό, στη Χίο, στο Βουλκάνου, στη Μεσσηνία, στη Θεσσαλία, στα Κύθυρα, στο Μαχαιρά, στην Τροοδίτισσα, στον Κύκο, στη Χρυσορογιάτισσα της Κύπρου. Τρέχει στα Γιονόρος και ιδιαίτερα στη Μονή Ιβύρων. Τρέχει στα βουνοχώρια, νησιωτικά και υπηρωτικά, ξαγρυπνά, δέεται, προσκυνά την Παναγία με σεβασμό και μολάνοιχτη καρδιά. Στους ναούς τους αφιερωμένους στο όνομά της, αλλά και σε όλους τους ναούς, υμνούμε τον τόπο αγιάσματος της δόξης, δηλαδή την Παναγία, στην οποία κατοίκησε η θεότητα. Συνοστισμένοι κάτω από τις θολόκτιστες εκκλησίες μας, υμνούμε το ευρύχωρον χωρίον, στο οποίο περιχωρήθηκε με τρόπο ακατανόητο ο αχώρητος Θεός. Στο στενό χώρο του Ορθόδοξου Ναού αναπέμπουμε με γαλινάρια, στο Ιερό Ανάκτορο, στην Παναγία, που είναι ο άρρητος τόπος αγιάσματος εκείνου που επιβαίνει πάνω στα χερουβίμ του Υιού του Θεού. Όσο κι αν λάμπουν από φως και πλούτο οι ναοί μας, δεν ξεχνούμε, και αυτό το ψάλλουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ότι Πάναγνη Κόρη ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή έγινε οίκος του αδύτου ηλίου, κατοικητήριο του ηλίου που δεν δει ποτέ. Αυτού που έκτισε και όρισε τους μεγάλους και πανστενείς φωστήρες για να φωτίζουν το στερέωμα του ουρανού. Όσο άγιοι κι αν είναι οι ναοί μας, ομολογούμε ταπεινά πως η ευλογημένη κόρη του Ιωακείμ και της Άννας αναδείχτηκε ναός υγειασμένος και παναγιώτατο ανάκτορο εκείνου που κατοίκησε μέσα της με τρόπο ο οποίος υπερβαίνει την ανθρώπινη διάνοια. Με συνεπήρε όμως η μορφή της και πήγα να ξεχάσω αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή όλος ο Αύγουστος είναι δικός της, ή σωστότερα όλο τον Αύγουστο τον αφιερώνουμε σε αυτήν.
Έτσι θέλησε η Εκκλησία. Έτσι μετά την κοίμησή της 15 Αυγούστου ως τις 23 Αυγούστου που έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως, πάλι τη Θεοτόκο υμνούμε, αυτήν ευγνωμονούμε και αυτήν οικετεύουμε. Κι ύστερα πάλι από τις 24 Αυγούστου ως τις 8 Σεπτεμβρίου ετοιμαζόμαστε για την ιερή γιορτή του γενεσίου της, γι' αυτό και ψάλουμε ως τις 12 Σεπτεμβρίου που έχουμε την απόδοση του γενεσίου της τον όμορφο ύμνο Κοντάκιο. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εντοκράζυνση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Ωστόσο, δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο χωρίς να θυμηθούμε και πάλι τη μορφή της Θεοτόκου, γιατί στις 31 Αυγούστου, την ημέρα που κλείνει ο καλός μας μήνας, γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή γιορτάζουμε την ανάμνηση της μεταφοράς της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη και την κατάθεσή της σε λαμπρή θήκη το 458 στις Βλαχέρνες. Σήμερα η τίμια ζώνη βρίσκεται θησαυρισμένη στο περιβόλι της Παναγίας στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Με αυτή τη γιορτή προς τιμήν της Θεοτόκου κλείνει ο Αύγουστος. Και όλοι εμείς οι δούλοι της, τα παιδιά της, πνιγμένοι μέσα στη βιωτική μέρημνα, κυκλωμένοι από πλήθος ερωτηματικά και προβληματισμούς, πιεσμένοι από τις αφροσύνες, εχμάλωτοι των παθών μας μικρών ή μεγάλων, ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας την πολυκέφαλη λερναία ύδρα της αμαρτίας, προστρέχουμε όλο τον Αύγουστο, όλο τον χρόνο, όλα τα χρόνια της ζωής μας, ζητώντας τις πρεσβείες της, για μας και για το έθνος μας, και ψάλουμε κατανυχτικά. Εισέ καταφεύγομεν την και χαριτωμένην ελπής απελπισμένων. Άλλη νου κέχομεν ημίς οι αμαρτωλείς τους κινδύνους, τους ατομικούς και τους εθνικούς, και στις θλίψεις πρεσβεία θερμή προς τον Θεό. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει χίλιων ειδών χαρές και απερίγραπτη υπερκόσμια γλυκιά παρηγοριά στην πονεμένη μας καρδιά.

Ο σοφός Σολομών, φωτιζόμενος από το παράκλητο πνεύμα, γράφει στο Θεόπνευστο βιβλίο των Παροιμιών. Κάθε φορά που οι άνθρωποι θυμούνται τους δικαίους που έφυγαν από τον κόσμο, συνοδεύουν τη θύμησή τους αυτή με εγκόμια και επένους. Γιατί η αρετή των δικαίων αναγνωρίζεται και θαυμάζεται από όλους. Αν όμως η θύμηση των δικαίων συνοδεύεται πάντα από επένους και εγκόμια, πώς να μην προσφέρουμε εγκόμια στη Θεοτόκο, το Παναγιώτατο Ανάκτορο Θεού και θησαυροφυλάκιο της Οσιότητας, όχι τόσο για να τη δοξάσουμε, αλλά για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί η Παναγία, το σκήνομα του Θεού και Λόγου, η πόλη του Θεού, δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας φτωχά εγκόμια. Έτσι στοχάζομαι τώρα να αντιχούν στα αυτιά μου οι καμπάνες στο Αυγουστιάτικο Δειλινό, που μας καλούν στην παράκληση της Θεοτόκου για να λάβουμε πλούτο Ιαμάτων, άρρητη μυστική ευωδία, ουράνια εφροσύνη, για να ενισχυθούμε στη ζωή. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να προσφέρει στην Παναγία μας τα εγκόμια που της πρέπουν. Ωστόσο, η προσπάθεια για μια ευάνθηση στο μυστήριο που περιβάλλει την είσοδό της στον κόσμο, το διάβα της από τον κόσμο και την έξοδό της από τον κόσμο είναι ένα εγκόμιο. Όλα τα γεγονότα της ζωής της Μητέρας του Θεού ξεπερνούν τα μέτρα της ανθρώπινης διάνοιας. Σε αυτήν ο απειρόσοφος Θεός εργάστηκε έργα μεγάλα και θαυμαστά. Η Παρθένος γεννήθηκε από τον Ιωακείμ και την προχωρημένη στην ηλικία Άννα, ύστερα από υπόσχεση του Θεού που τους έφερε άγγελος. Αλλά και η ίδια ευαγγελισμό δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ προκειμένου να γεννήσει το Σωτήρα. Η γέννηση του Υιού της, που είναι μοναδική, υπερφυσική, δηλαδή ολότελα έξω από τους ανθρώπινους φυσικούς νόμους, έφερε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Αλλά η κοίμηση της Θεοτόκου ήταν ένδοξη και πανίερη. Απόστολοι από τα πέρατα της γης, ο Δήμος των Μαθητών, Άγιοι Ιεράρχες, μαζεύτηκαν χάρη στο παντοδύναμο νεύμα. Όλοι αυτοί με τους αγγέλους του ουρανού κύκλωσαν την Πανάγια Σωρό εκείνης που έζησε ζωή υπεράγγελων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μυστήριο απόρριτο, αλόκοτο, παράξενο ο τόκος της. Μυστήριο και η πανέφημη κοίμησή της. Με ποιον άραγε τρόπο μεταφέρεται η πηγή της ζωής προς τη ζωή, τον Κύριο και Θεό της? Πώς αυτή που νίκησε τους νόμους της φύσεως, προκειμένου να φέρει στον κόσμο τον Κύριο, το ουράνιο και γλυκύτατο μάνα, υποκύπτει τώρα στους νόμους της φύσεως? Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που την έχουν εγκομιάσει με ξέσια εγκόμια, γεμάτος έκσταση και θαυμασμό, την ερωτά: πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει? Να το ονομάσουμε θάνατο? Μάλλον κοίμηση ή εκδημία, ή σωστότερα κατοικία στον ουρανό πρέπει να το ονομάσουμε. Γιατί φεύγοντας από αυτό τον κόσμο, κατοικείς εκεί, όπου είναι τα αιώνια, τα ασυγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα, ο θάνατος, ο οποίος από τότε που αμαρτήσαμε ήταν μισητός και απέσιος, τώρα και εφημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος, όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους, που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα, σύ με την κοίμησή σου εδόξασες, ετοίμησες και λάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερό και πανάμωμο σώμα σου έχει παραδοθεί σε όσια ταφή, ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους. Και τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιό του, ο Ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να στέκεται με την απορία μπροστά στο μυστήριο και αναφωνεί: «Ω, πώς υποδέχτηκε τάχα ο ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών, με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεό? Και πώς ο τάφος δέχτηκε το δοχείο που χώρεσε τον άπειρο Θεό?» Ναι, το δέχτηκε. Ναι, το χώρεσε. Ω ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και προσκυνητό μνήμα. Τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβο. Τούτο το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες. Σ' αυτό στρέφονται με πίστη άνθρωποι. Το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με τον Άγιο Πόθο ψυχής και πίστη θερμή, παίρνοντας από αυτό αφθονία αγαθών.
μια και δεν μπορεί η οσία ψυχή του ιερού Δαμασκηνού να μας πει τίποτα περισσότερο για το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μένει να διατηρεί ζωντανή στη διάνοιά του τη θύμηση της Παρθένου. Γιατί όπως λέει, όποιος κάνει τη διάνοιά του θησαυροφυλάκιο της πάναγνης μνήμης της, γεμίζει άφατη χαρά και δέχεται ανέκφραστα αγαθά. Με αυτά τα ιερά εγκόμια, αγαπητοί ακροατές, την ιερή έκσταση, την ιερή μνήμη, γονατίζουμε βλαβικά μπροστά στην έμψυχο κυβωτό του ζωντανού Θεού. Σκυρτάμε με τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, τον προπάτορά της και θεοπάτορα. Χορεύουμε με τους αγγέλους, χειροκροτούμε με τους αρχαγγέλους, δοξάζουμε με τις άνω δυνάμεις, αγαλόμαστε με τις ουράνιες αρχές, εφρενόμαστε με τις αγγελικές εξουσίες, πανηγυρίζουμε με τις αγγελικές κυριότητες και τους θρόνους, ανυμνούμε μαζί με τα χερουβίμ, δοξολογούμε μαζί με τα σεραφίμ. Το ίδιο μήπως δεν έκαναν πάντα όλοι οι Άγιοι, όλες οι γενιές των πατέρων μας, όλοι οι πιστοί δούλοι της?

παρακλητικός κανόνας με τους μελωδικούς ύμνους προς τη δέσποινα του κόσμου που ξετυλίγονται καθώς πάει να σβήσει το θερινό λιοπύρι είναι η λατρεία της ορθόδοξης ψυχής. Εκείνες τις ώρες ο ήλιος που βιάζεται να δύσει στέλνει μέσα στους ναούς από τα χρωματιστά του στρογγυλά τζαμάκια πολύχρωμες ακτίνες και αυτές θοπεύουν τα πρόσωπα των πιστών ή τις μορφές των Αγίων, αντανακλούνται στα σημοκάντιλα ή σχορούν στο Άγιο Βήμα σαν ρομφαίες αόρατου κυβερνήτου, δίνοντας μέσα στο μισοσκόταδο του ιερού χώρου την εντύπωση επισκέψεως άειλων ψυχών σε τόπο Άγιο και γνωστό. Ενώ μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό μας έρχεται η γλυκιά πήχηση από την ευωδιαστή φύση, τη σκεπασμένη από ένα άλλο μάνα, η μάνα μας, η μητέρα του Θεού, συγκεντρώνει όλη την ευλάβεια της τραυματισμένης ψυχής και της ανήσυχης καρδιάς μας. Γιατί η Παναγία που όλα στη ζωή της είναι μυστήρια, υπερένιαν, πέρα από την ανθρώπινη κατάληψη και υπερένδοξα, συνδυάζει τη μεγαλύτερη αγιότητα με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Καθαροτέρα λαμπιδώνων ηλιακών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, είναι ταυτόχρονα τρυφερή, απαλή, με απέραντη κατανόηση στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους. Η Κυρία των Αγγέλων μεσητεύει για τους νέους πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά στον Υιό της. Έτσι με τη σιωπηλή της τάση κάτω από το σταυρό και την οδύνη στην έκφραση, χωρίς καμιά κατακτητική προσπάθεια, κατακτά τις νεανικές ψυχές, ακόμα και τις πιο ατίθασες. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε να βαδίζουμε κάθε 15 Αύγουστο στα ίδια βήματα των πατέρων μας. Γονατιστεί στο ίδιο μάρμαρο που γονάτιζε και το εκείλανε με την ευλάβειά της η μητέρα μας, ψάλλουμε την παράκληση μπροστά στην εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε τροπάριο, κάθε μεγαλινάριο γίνεται και ένα ριάκι που παρασύρει την ύπαρξή μας στον απέραντο ωκεανό της ουράνιας χαράς της Μεγαλόχαρης. Κάθε ύμνος μια αστραπή που φωτίζει με ηλαρό φως το μέσα μας κόσμο. Και την ώρα που ο νέος άνθρωπος στέκεται γεμάτος έκσταση μπροστά στο χρυσοπλοκότατο πύργο και τον ηλιοστάλακτο θρόνο, κατασταλάζει, αναθέτει ολόψυχα την πάσα ελπίδα του για το αύριο, για το μέλλον του, στην ευλογημένη μητέρα του Θεού. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει μυστικά χίλιων ειδών αθάνατες χαρές στα τρίσβαθα της ψυχής μας. Οι πιστοί πηγαίνουμε στην Παναγία από εσωτερική ανάγκη. Τους νέους όμως τους αναγκάζει και κάτι άλλο. Το ψεύτισμα της ζωής και η γύρω μας βάρβαρη χλαλοή. Αφού όμως διαλεχθούμε με τη θεονύμφευτη Παναγία, νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Βγαίνουμε από τον ναό πιο μαχητικοί και πιο ρωμαλαίοι. Στο σύγχρονο κόσμο, ελάχιστα πράγματα βρίσκουμε που να είναι ωραία, μεγάλα και αληθινά. Γιατί δυστυχώς η αμαρτία έχει καταμολύνει το κάθε τι. Όμως καθώς ατενίζουμε την καθέδρα του βασιλέως με τον βασιλέα των όλων στη μητρική της αγκάλη και καθώς η παντάνασα μας χαμογελά και μας αγκαλιάζει με το βλέμμα της το γεμάτο θωπία και πραότητα, μεταλαβαίνουμε άρρητη χαρά. Οι πόθοι γίνονται αγιότεροι, οι ελπίδες ζωντανεύουν και εμείς οι θνητοί μπαίνουμε στο ρυθμό της αιωνιότητας. Το ρυθμό που είναι αναλύωτος, όπως και ο αιώνιος Θεός, ο Υιός και Θεός της, ο Πατέρας και Θεός μας.

Μας αρέσουν πολύ τα βραδινά του 15 Αυγούστου. Τα ξωτικά τους χρώματα, οι σκιερές συνθέσεις, η γλυκιά σιωπή που διαδέχεται τον καυτό αναβρασμό της ημέρας, το θάμπος που ξετυλίγεται από το θερινό λιοπύρι, μας προετοιμάζουν για τη συνάντηση με τη Θεομήτωρα. Το φωτεινό πυρήμορφο και πολυώνυμο άρμα του λόγου. Με αυτήν που τιμήθηκε με τη μοναδική ευλογία, χάρη στη μοναδική της αγιότητα, να γίνει μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα των χριστιανών. Η μεσήτριά μας στο φιλάνθρωπο Θεό. Γράφει κάποιος: «Η φύση αποτελείται από δύο βαθύτατες έννοιες, το μυστήριο και την ωραιότητα. Ο άνθρωπος για να τη γνωρίσει χρειάζεται άλλες δύο δυνάμεις, την πίστη και τη λαχτάρα του αληθινού. Αλλά μυστήριο βαθύ και ωραιότητα μοναδική συνυπάρχουν άρρηκτα στο πρόσωπο της Παρθένου. Και εμείς οι Ορθόδοξοι προσερχόμαστε με πίστη και λαχτάρα για να ημνήσουμε και να δοξάσουμε την περίοδο του 15 Αυγούστου την Παναγία μας. Καθώς γέρνει ο ήλιος και το απαλό σκοτάδι τυλίγει αγάλι-αγάλι τη γη, προχωρούμε με ιερό πόθο για την παράκληση προς τη θερμή πρεσβεία, το απροσμάχητο τείχος, την πηγή του ελέους, του κόσμου το καταφύγιο. Κάθε φορά που ακούω την καμπάνα μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό να σημαίνει σεμνά, γλυκά, λιτά, μεγαλόπρεπα και βλέπω τους πιστούς να μπαίνουν στους ναούς, αναπνέω ήσυχα, γαλινεμένα. Μου φαίνεται πως βλέπω κάποιους βυζαντινούς αγιογράφους που πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν τις ένθεες μορφές στους θόλους και στους τοίχους των ναών, εξαϊλώνονται με προσευχές και νηστείες και ύστερα προχωρούν για να επιδοθούν στο σιωπηλό μα τόσο πολύφωνο έργο τους. Όμοια κι εμείς, με άγιο πόθο και θερμή πίστη, προχωρούμε να συναντήσουμε των θλιβωμένων τη χαρά και των χριστιανών την προστάτη. Πάμε να αποθέσουμε σε αυτήν την πάσα ελπίδα μας. Η Παναγία δεν χωρίζεται από την ψυχή μας. Ας στέκεται πάνω από το χορό των εκλεκτών. Ας είναι η Αγία Αγίων Μίζων. Ας είναι η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν κάθεται μόνος βασίλισσα ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη στο θρόνο της, πλάι στον ένδοξο και φοβερό θρόνο του Υιού και Θεού της. Την φιλοξενούμε, αγαπητοί ακροατές, και στο σπίτι μας. Μαζί της περπατούμε, μαζί της συνομιλούμε. Δεν είναι μονάχα του έθνους μας η σκέπη. Σκεπάζει τον καθένα μας και την ώρα του ύπνου και την ώρα του ξύπνιου. Δεν εμπιστεύεται τα παιδιά της στους ανθρώπους, μια και την παρακαλούμε θερμά, ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με. Με αμέτρητους τρόπους, των θλιβωμένων η χαρά, σταλάζει χίλιων ειδών παρηγοριές στην πονεμένη μας ψυχή. Γι' αυτό κάναμε γιορτή όχι μονάχα τη γέννηση και τον Ευαγγελισμό της, αλλά και την κοίμησή της. Τις ψάλουμε εκατομμύρια χαίρε. Τελούμε όμως και τις ομορφότερες και γλυκύτερες πανηχίδες την ημέρα της εξόδου της από τον κόσμο. Μη με ρωτήσετε πώς συνδιαλέγεται, πώς συνομιλεί η ψυχή με την Παναγία. Δεν μπορώ να σας πω. Αλλά κι αν μπορούσα, τι σημασία θα είχε? Σημασία έχει πως όλοι μας λίγα τις λέμε και πολλά ακούμε. Μας έχει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την άσπηλη μορφή της, η οποία συνδυάζει την αγνή γλυκύτητα της ταπεινής Παρθένου με το τρυφερό χαμόγελο προς τον Υιό της. Μας έλκει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Παναγία μορφή της, που συνδυάζει απλότητα, λιτότητα, σοβαρότητα, απερίγραπτο μυστικό κάλος. Καθώς ατενίζουμε την άχραντη μορφή της, μας προξενεί τέτοια εμπιστοσύνη που η αναστροφή και η συνομιλία μαζί της είναι αδίδακτη, αβίαστη, αυθόρμητη. Και ο δεσμός ανάμεσα σε αυτήν και σε μας, ένα μυστήριο ανερμήνευτο είναι, αλλά πραγματικό. Μας ατενίζει και μας μιλάει για όλα τα προβλήματα. Μας χαμογελάει ή μας επιπλήττει με μητρική στοργή. Είμαστε τα παιδιά της. Είναι η κρατεότατη καταφυγή μας. Γι' αυτό, καθώς ψάλουμε τον παρακλητικό της κανόνα, έχω την αίσθηση πως αναπηδούν μυστικές φλόγες που φωτίζουν τον κόσμο της ψυχής μου. Καθώς επαναλαμβάνουμε οικετευτικά «Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς», θαρώ πως μια δροσερή άβρα απαλύνει τους εσωτερικούς μας πόνους. Κάθε θεομητορικό μεγαλινάριο, τονισμένο τόσο γλυκά, είναι σαν ένα θόρυβο ριάκι που στο κύλισμά του
παρασύρει τη ζωή μας στον ωκεανό απίθμενης και υπερκόσμιας ευφροσύνης. Η ορθόδοξη χριστιανική ψυχή, χάρη στο υπερούσιο στοιχείο της Θείας Λατρείας, έχει το προνόμιο να μετατίθεται από το χώρο και το χρόνο. Ανοίγει με το Θεό ένα μυστικό διάλογο, ο οποίος αρωματίζεται με την οσμή του Λιβανωτού. Νομίζω όμως ότι και οι στιγμές του διαλόγου μας με την Παναγία στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είναι από τις πιο σημαντικές. Οι νεανικές υπάρξεις μακριά από τις απάτες του παρόντος αιώνος του απατεώνος που θέλει να απατήσει την παρθενική τους ψυχή, μέσα στο δειλινό δέος των ιερών ναών, καθώς η Βασίλισσα των Ουρανών προχωρεί στις ουράνιες σκηνές, μοιάζουν με χαρούμενα πουλιά που κτίζουν φωλιές. Καθώς οι νέοι προχωρούν στη ζωή, έχουν το προνόμιο να σηκώνουν στα χέρια τους τους υπερευλίζοντας κρατήρας των θαυμάτων της Παναγίας και να πίνουν το εφρόσινο όμβρο που τους προσφέρει μητρικά. Με αυτό το ουράνιο νέκταρ η δίψα τους σβήνει και η ζωή τους κυλά όμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά, κάτω από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα νεφέλης.

ζωή του Ορθόδοξου Πιστού, στο πρώτο 15ήμερο, αγαπητοί ακροατές του Αυγούστου, συγκλονίζεται στη Θέμελα. Ο συγκλονισμός κορυφώνεται την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθη πιστών σκύβουν και μπαίνουν στους ναούς για να υψώσουν την καρδιά τους με Άγιο Πόθο και ιερή λαχτάρα προς την πλατητέρα των ουρανών. Με δάκρυα φανερά και μυστικά, με κραυγές δυνατές και μυστικές, στέλνουμε τον πόνο μας στην αημακάριστο και μητέρα του Θεού ημών. Με ιερό δέος και κρυφή χαρά μένουμε να κοιτάζουμε την εικόνα της στη Σεπτή και να αφήνουμε το νου μας να ανεβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στην Πανάγια μορφή της, τη μοναδική και ανεπανάληπτη στην ιστορία του κόσμου. Σε αυτό το φωτεινό πρόσωπο, έτσι όπως το ζωγραφίζει η αγιασμένη τέχνη της εικονογραφίας μας, βλέπουμε την πιο αρμονική ένωση των αντιθέσεων, τη θαυμαστή σύνθεση λογικών αντιφάσεων, τα πιο παράδοξα θαύματα, τα πιο βαθιά μυστήρια. Στην έκστασή μας τότε μέσα σιωπούμε και σιωπώντας κατανισόμεθα και συντριβόμεθα. Νιώθουμε την έσχατη αδυναμία και ευτέλειά μας. Παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως και πολλοί φθογυρίτορες έμειναν μπροστά στην Πανάγια μορφή της άφωνη σαν τα ψάρια. Γι' αυτό, καθώς το φως του καντιλιού τρεμοσβήνει μπροστά στην Άγια εικόνα της, καθώς το γλυκό αυγουστιάτικο δειλινό η νύχτα θαπλώνεται, σκεπάζοντας αθόρυβα την πλάση, ας αναρωτηθούμε πώς ένα πλάσμα του Θεού γίνεται μητέρα του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Πώς ένα κτίσμα κρατάει την κτήση όλης της δημιουργίας. Αυτός τον οποίο δεν χωράει κανένας τόπος, κανένας ουρανός, πώς χωράει στη δική της πάναγνη γαστέρα. Πώς αυτός που βρισκόταν προπάντων των αιώνων στους κόλπους του πατρός βαστάζεται στις δικές της μητρικές αγκάλες. Πώς μια κόρη έγινε πουράνια κλίμακα και από αυτήν κατέβηκε σε εμάς τους χωικούς ο Θεός. Πώς αυτή η μητέρα δεν έγινε παρανάλωμα της φωτιάς, κρατώντας τη γαστέρα της την άειλη φωτιά. Πώς την Πανάγια μορφή της συντεριάζεται η έσχατη ανθρώπινη αδυναμία με την άπειρη θεία παντοδυναμία. Το εδώ με το παντού, το τώρα με το πάντοτε, ο προσωρινός χρόνος με την ατελεύτητη αιωνιότητα. Ποιος μπορεί αλήθεια να απαντήσει σε αυτά τα τέλειωτα ερωτηματικά μας. Αλλά και εδώ είναι το μεγαλείο της και χαριτωμένης, και μόνο τα ερωτηματικά σε αυτά τα ανεξήγητα μυστήρια που κλείνει η μορφή της γεννούν στην ψυχή μας ένα υπερκόσμιο αίσθημα γαλήνης. Όσο αναρωτιέσαι, τόσο κι ανεβαίνεις, έχοντας την αίσθηση πως αφήνεις εδώ κάτω πάσαν την βιωτική μέρημναν. Όσο περισσότερο φόβο νιώθεις για το φοβερό μυστήριο του τόκου και της ζωής της, τόση τόλμη αποκτάς για μια συνομιλία μαζί της και με την πρεσβεία της με τον Υιό και Θεό της. Τη ρωτάς και σου απαντά. Της λες τον πόνο σου και αμέσως σε καταλαβαίνει και συμπονεί μαζί σου. Και εσύ της αναθέτεις αβίαστα την πάσα ελπίδα σου. Και καθώς εκείνη απλώνει τη σκέπη της και σε τυλίγει στο πέπλο της, νιώθεις ασφάλεια και ζεστασιά. Μέσα στην αγάπη της και στην άπειρη αγάπη του Υιού της δεν έχεις πια φόβους και ερωτηματικά. Τέσσερις λέξεις ψελίζεις μόνο με πίστη σαν ύμνο, σαν δέεση, σαν θρήνο. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Να λοιπόν ακόμα μια θαυμαστή σύνθεση λογικών αντιφάσεων. Στεκόμαστε μπροστά της γεμάτη ερωτήματα και τελειώνουμε με δοξολογίες. Πιέζει και βασανίζει τη σκέψη μας τα σύλληπτο μυστήριο και χωρίς να μας το ερμηνεύει κανένας, φεύγουμε γεμάτη πίστη. Γιατί τόση μυστική χάρη, τόση τιμή, τόση δύναμη δεν έχει δοθεί σε κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε θα δοθεί. Τέτοια μόνιμη αστραπή χαράς και παρηγοριάς ποτέ δεν άστραψε στον κόσμο και ούτε θα στράψει. Γι' αυτό και κανένα

Το πρόσωπο δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον πιστό λαό του Θεού. Σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν λέμε τόσα πολλά και τόσες πολλές φορές για να τα μεταφέρει στο θρόνο της χάριτος. Μονάχα η Παναγία μας από όλα τα δημιουργήματα δέχεται τη δεητική μας ψαλμοδία, τους θρήνους και τις παρακλήσεις μας. Γρηγορούσα, γοργοϊπίκος, ελεούσα, σπέβδει πάντα κοντά μας. Και εμείς τα παιδιά της σπέβδουμε κοντά της. Και όταν πια τις εκθέσουμε με πίστη ταπεινή τα προβλήματά μας, όταν πια απειθώσουμε με αγία εμπιστοσύνη και θερμή προσευχή την πάσαν ελπίδα μας αυτήν, φεύγουμε τότε ψάλλοντας πανεφρόσινα. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Και τέλος ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Μισή ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, για να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

ακροατές, χαίρετε. Το οδηπορικό μας σήμερα προσκαλεί την αγάπη σας προς το μεγάλο μεσσηνιακό προσκύνημα, την Παναγία του Βουλκάνου, που βρίσκεται στην καρδιά της Μεσσηνίας, στο βουνό Ιθώμη. Ένα σαμαρωτό βουνό είναι η Ιθώμη, που υψώνεται πάνω από τον Πασίχαρο Μεσσηνιακό Κάμπο. Ένα βουνό μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνάει τα 1000 μέτρα. Θαμνοσκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Έχουμε δύο τρόπους να ανηφορήσουμε. Είτε από το χωριό Μελιγαλά, είτε από το χωριό Βαλίρα. Από όπου και αν οδηπορήσουμε, η ιστορία έχει τόσα να μας θυμίσει. Δεν μας αφήνει ήσυχους. Μας κεντρίζει τη μνήμη. Και εκείνη θυμάται. Και μας πάει χιλιετηρίδες πίσω. Ή και αιώνες, ανάλογα. Αφήνουμε λοιπόν πίσω τη Βαλίρα με το θρυλικό ποτάμι της, όπου ο περήφανος και άτυχος Θάμυρης πέταξε τη λύρα του όταν πια τυφλώθηκε από τις μούσες στο Δόριο για την αλαζονία του. Δεν τη χρειαζόταν άλλο και ανηφορίζουμε.

0: ανηφορίζουμε στο βουνό. Όσο και ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος κάτω, ο ανοιχτός κάμπος της Μεσένιας, όπως λένε οι ντόπιοι, θα ανοίγεται μπροστά στα μάτια μας, κάτω στα πόδια μας. Τούτο το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία, έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Στην κορφή της Ιθώμης, άλλοτε ο Ιθωμάτας Ζεύς, στα χρόνια του έζησε εδώ και διαφέντεψε τον τόπο ενάγερα, κουράστηκε όμως, γέρασε και υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στην Παναγιά τη Βουλκανιώτισσα, που στήσε στην κορυφή του βουνού το θρόνο της, λαμπρότατο μοναστήρι, κτίσμα του Ανδρώνικου του Παλαιολόγου, και από τότε έγινε προστάτησα της Μεσσηνίας και μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.
1: Όσο ανεβαίνουμε, τόσο και θαυμάζουμε. Ύστερα από μια ώρα συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Ευλογία Θεού. Το μοναστήρι της Παναγιάς έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά. Στο πλάτωμα του βουνού, που λάμπει από καθαριότητα, κάτασπρο υψώνεται το συγκρότημα του μοναστηριού. Στη μέση η εκκλησία, χτισμένη σε βυζαντινό τύπο, και γύρω της, από όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι χτισμένα τα κελιά.
0: Στο όνομα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας σώζονται δύο μοναστήρια, το αρχικό στην κορφή του βουνού και το δεύτερο που χτίστηκε αργότερα στην πλαγιά λίγο πιο κάτω, που σήμερα είναι και το κύριο μοναστήρι, εφόσον της κορυφής είναι πια έρημο.
2: Το 1625 οι πατέρες του Βουλκάνου αποφάσισαν τη μεταστέγαση της μονής τους από την κορυφή της Ιθώμης νότιο-ανατολικότερα και σχεδόν στους πρόποδες του ομώνυμου όρους, σε ύψος πολύ χαμηλότερο και σε τόπο περισσότερο προσιτό, όπου σήμερα η πρόσβαση γίνεται με αυτοκίνητο και ως εκ τούτου είναι επιτρεπτή και για τους ασθενείς. Έκτισαν λοιπόν το νέο τους μεγαλόπρεπο κοινόβιο στις ανατολικές υπόρειες της Ιθώμης, στο μικρό ύψωμα που ονομάζεται Εύα. Εδώ υψώνεται το νέο και σημερινό μοναστήρι του Βουλκάνου, κτίσμα του πρώτου ημίσεως του 17ου αιώνα. Άριστο δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής της μεταβυζαντινής περίοδου στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.
0: Η μονή είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και το όνομα Βουλκάνου, όπως σημειώνει ο κύριος Τάσος Γρητσόπουλος, είναι φράγκικο λείψανο και σημαίνει ίσως τόπο ηφαιστειογενή. Διαβαίνουμε την πύλη και μπαίνουμε στην αυλή του μοναστηριού, μπροστά μας το καθολικό, ο κεντρικός ναός της μονής, που μέσα του φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, η οποία θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Είναι σκεπασμένη όλη με ολόχρυσο διαμαντοστόλιστο κάλυμα που έγινε στη Σμύρνη το 1857 και μόνο τα ιερά πρόσωπα φαίνονται, από τα οποία διαπιστώνουμε ότι είναι αρίστης τέχνης βυζαντινής τεχνοτροπίας πολύ παλαιάς εποχής. Ανήκει στον εικονογραφικό τύπο της Γοργοϊπικόου και φέρει την επιγραφή «Η οδηγήτρια» επωνομαζομένη εν το όρι Βουλκάνο.

0: η χριστιανική παράδοση για τη σεπτή αυτή εικόνα της βουλκανιώτισσας Παναγίας. Μικρά αγιοκέρια και μεγάλες λαμπάδες μπροστά της τονίζουν το άφθαστο μεγαλείο της. Μετάνοιες και σταυροκοπήματα και δάκρυα συντριβής από πολλούς πιστούς. Θαύματα αμέτρητα αφηγούνται οι πατέρες και από τα οποία σταχυολογούμε ελάχιστα.
1: Γύρω στα 1770, εξ αμελίας των μοναχών, η ιερή εικόνα περισσότερο από ό,τι έπρεπε παρέμενε μακριά από το μοναστήρι. Μια νύχτα λοιπόν, μετά τα μεσάνυχτα, ο εκκλησιάρχης άκουσε στον ύπνο του μια φωνή που τον ξύπνησε. «Ξύπνα, τεμπέλη, μοναχέ», του έλεγε. «Μοναχέ, ξύπνα, και τρέξε να φέρεις την εικόνα μου πάλι στη θέση της, εδώ στο ναό μου, για να μην πάψω να προστατεύω εσένα και το μοναστήρι». Τρέχει αμέσως ο καλόγερος και αναφέρει το γεγονός στον ηγούμενο. Ο ηγούμενος αμέσως ξύπνησε όλους τους μοναχούς και έκαναν λειτουργία. Το πρωί ετοιμάστηκαν, οι ιερομόναχοι φόρεσαν τα λαμπρά τους άμφια και όλοι μαζί με πομπή πήγαν να παραλάβουν τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου από το γειτονικό χωριό. Προτού όμως φτάσουν στο χωριό, κατάπληκτοι, αντικρίζουν τους χωρικούς μαζί με την εικόνα να έρχονται προς υποδοχή. Τι είχε συμβεί? Την ώρα που ο εκκλησιάρχης άκουσε τη φωνή στο μοναστήρι, την ίδια ώρα άκουσε ίδια φωνή και ο προεστός του χωριού, όπου μάλιστα τον επέπληξε, γιατί άργησαν να επιστρέψουν την εικόνα στο μοναστήρι. Ο προεστός, έντρομος, κάλεσε τους χωρικούς και όλοι μαζί πήραν την εικόνα και ξεκίνησαν για το μοναστήρι. Σαν αντάμωσαν καλόγεροι και χωρικοί, οι μοναχοί παρέλαβαν την ιερή εικόνα με ύμνους και δεήσεις, έπειτα τη μετέφεραν στο μοναστήρι, έτσι όπως η ίδια η Θεοτόκος επιθυμούσε.

της Ενετοκρατίας μια χρονιά δεν έβεξε καθόλου και τα Σπαρτά ήσαν έτοιμα να ξεραθούν. Οι δύο ποταμοί της Μεσσηνίας, Νέδων και Πάμισος, είχαν σχεδόν στερέψει. Μια επιτροπή τότε από 5 αγρότες πήγαν στο μοναστήρι και ζήτησαν από την αδελφότητα να γίνει λιτανία με τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Πράγματι έκαναν λιτανία η οποία πέρασε μέσα από τα κατάξερα χωράφια τους. Το βράδυ οι μοναχοί με τη σεπτή εικόνα επέστρεψαν στο μοναστήρι τους και οι χωρικοί στα σπίτια τους. Όλοι είχαν την πεποίθηση ότι η τόσο θερμή προσευχή τους είχε εισακουστεί. Τη νύχτα όμως, παρότι περίμεναν, δεν άκουσαν να πέφτει βροχή ούτε σταγόνα. Αλλά το πρωί που έφτασαν στα χωράφια τους, βρέθηκαν μπροστά στο εκπληκτικό θαύμα. Τα χωράφια τους ήσαν πλημμυρισμένα από νερά. Από πού προήλθαν αυτά τα νερά? Κατάλαβαν ότι προήρθαν από τα ποτάμια που ξεχυλισμένα ορμητικά κυλούσαν πλούσια νερά. Τη νύχτα εκείνη είχαν πλημμυρίσει τα δύο ποτάμια της Μεσσηνίας και είχαν κατακλείσει τις γύρω καλλιέργειες δίχως να πέσει σταγόνα βροχής. Ρώτησαν στις γύρω ορεινές περιοχές και κατάπληκτοι διαπίστωσαν πως πουθενά δεν είχε βρέξει. Το θαύμα ήταν ολοφάνερο. Τότε όλοι τους ευγνώμονα ανέβηκαν προς το μοναστήρι της Βουλκανιώτισσας Παναγιάς, λειτουργηθήκανε και ευχαρίστησανε ολόθερμα τη Θεοτόκο για την τόσο πλούσια ευλογία της, ώστε να πλημμυρίσουν τα ποτάμια δίχως να πέσει σταγόνα βροχής. Και ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνη τη χρονιά οι αγροί τους απέδωσαν διπλασία τη συγκομιδή από άλλοτε.

είχαν περάσει πολλά χρόνια από το θαύμα που ήδη αναφέραμε, όταν ένας δυνατός σεισμός έγινε στη Μεσσηνία, από τους συνήθεις άλλωστε σε αυτά τα μέρη. Ολόκληρα χωριά μεταβλήθηκαν σε ερείπια. Όσα σπίτια έμειναν όρθια ήταν ετοιμόρροπα και ακατοίκητα. Οι κάτοικοι διανυκτέρευαν στο ύπαιθρο και ούτε έλπιζαν πια ότι θα ξανάχτιζαν σύντομα τα σπίτια τους. Για πολλά χρόνια θα έπρεπε να ζουν σε σκηνές. Την εποχή εκείνη είχαν μεταφέρει τη θαυματουργό εικόνα της Βουλκανιώτισσας σε ένα χωριό και την είχαν τοποθετήσει μέσα στο ναό του χωριού. Το χωριό αυτό, στο οποίο είχε μεταφερθεί η ιερή εικόνα της Παναγίας, επλήγει περισσότερο από όλα τα άλλα. Στον περίβολο του ναού είχαν συναχθεί πάρα πολλοί πιστοί και απεγνωσμένα παρακαλούσαν την Παναγία να τους λυπηθεί. Ο ναός βέβαια ήταν απλησίαστος, οι τείχοι του κατέρεαν και όλο το οικοδόμημα έτριζε. Ξαφνικά τότε φθάνουν από τα υψώματα της Ιθώμης και μερικοί μοναχοί, προκειμένου να σώσουν τη σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας. Κανείς όμως δεν τολμούσε να μπει μέσα στο ναό να πάρει την εικόνα, διότι οι σεισμικές δονήσεις ήταν συνεχείς και ο ναός σίγουρα θα έπεφτε. «Εγώ θα μπω», είπε ένας νεαρός βοσκός. «Με την ευλογία της Παναγίας», του είπαν όλοι. Αυτός τότε έκαμε το σταυρό του και μπήκε στην εκκλησία. Πέρασε μισή ώρα και ο νεαρός δεν είχε βγει. Ωστόσο μια νέα, πολύ ισχυρότερη δόνηση τίναξε το ναό εκ θεμελίων και τον έριξε κάτω. Ασφαλώς μέσα στους ορούς των ερειπίων καταπλακώθηκε και ο άμυρος εκείνος βοσκός, καθώς και η ιερή εικόνα της Παναγίας. Οι γυναίκες έκλαιγαν, οι άντρες κοιτούσαν σιωπηλοί και αναποφάσιστοι. Οι μοναχοί, οι γονατιστοί προσεύχονταν και σταυροκοπιούνταν. Τότε ένας γέροντας είπε: «Η Παναγία δεν έχει επιτρέψει να σκοτωθεί το παλικάρι, ούτε να καταστραφεί η Αγία εικόνα της. Τι καθόμαστε, ελάτε όλοι να ανασκάψουμε τα ερείπια». Άρχισαν τότε όλοι να σκάβουν στα ερείπια και μέσα από το άνοιγμα που είχαν ανοίξει βγήκε ο νεαρός βοσκός μπροστά τους όρθιος, κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά του την εικόνα της Παναγίας. Δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα, ούτε αυτός ούτε και η εικόνα. Τότε, με πάνδημο λιτανία, μετέφεραν τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου στο ιερό μοναστήρι Βουλκάνου. Τη στιγμή εκείνη σταμάτησε τελείως και ο σεισμός. Τη χρονιά εκείνη οι αγροί κάρπησαν άφθονα και έτσι κατόρθωσαν οι χωρικοί να συνέλθουν από τη φοβερή καταστροφή και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Μα και το καλό εκείνο Τσοπανόπουλο πήγε στο μοναστήρι και αφιερώθηκε στη χάρη της Βουλκανιώτισσας. Έγινε μοναχός. Ήταν ευλαβέστατος και έφτασε σε βαθύτατο γύρας.

0: Επίσης, κάποτε στη γειτονική πόλη που ονομάζεται Μεσίνη και από τους ντόπιους νησί, ενέσκυψε λοιμός, η φοβερή αρρώστια της πανούκλας. Η πόλη αποδεκατιζόταν χωρίς καμιά ελπίδα σωτηρίας. Οι κάτοικοι στράφηκαν προς τη θαυματουργό Παναγία της Μονής Βουλκάνου. Οι πατέρες λιτανευτικά μετέφεραν την ιερή εικόνα στη Μεσίνη, η οποία απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα από το μοναστήρι. Εκεί παρέμεινε η θαυματουργική εικόνα για 8 μέρες, κατά τις οποίες γίνονταν αδιάκοπα παρακλήσεις και δεήσεις για τη σωτηρία της πόλης. Η μεγαλόχαρη δεν εκόφευσε και αμέσως το κακό σταμάτησε και η πόλη σώθηκε. Από τότε και σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, η εικόνα της Παναγίας λιτανεύεται κάθε χρόνο τη νύχτα της 19ης προς 20 Σεπτεμβρίου και παραμένει στη Μεσίνη για 8 μέρες μέχρι 28 Σεπτεμβρίου. Εντυπωσιακή είναι η πομπή που την αποτελούν πολλές χιλιάδες προσκυνητών, οι οποίοι ακολουθούν την Παναγία σε όλη τη διάρκεια της πεζής πορείας των 20 χιλιόμετρων. Και η αναφορά αυτή των πολλών χιλιάδων προσκυνητών δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε θα πρέπει να μας ξενίζει, γιατί όλος ο μεσσηνιακός λαός ευλαβείται πολύ την Παναγία τη Βουλκανιώτισσα, όπως τούτο φαίνεται από την κοσμοσύρωη που καθημερινά κατακλείζει και τις 8 μέρες, όλες δηλαδή τις μέρες του προσκυνήματος στη Μεσίνη.
1: Αφήνουμε το σημερινό μοναστήρι του Βουλκάνου, που είναι και αυτό χτίσμα του 3ου αιώνα, και ανηφορίζουμε προς την παλαιά ιστορική μονή, που είναι πολύ παλαιότερη και βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, στη θέση που τα αρχαία χρόνια ήταν ο ναός του Ιθωμάτα Δία, αλλά και η ακρόπολη της αρχαίας Μεσίνης. Γι' αυτό και η μονή ονομάστηκε Παναγίας της Κορυφής ή Επανοκαστρίτισσας. Η κορυφή θέλει πόδια. Οπωσδήποτε όμως θα μας ανταμείψει το μοναστήρι της Παναγίας με τις τεφρόχρωμες πελικημένες πέτρες που κάποτε πρίγωναν τον ναό του Ιθωμάτα Δία, θα μας αποζημιώσει και η μοναδική θέα που δίνει ευκαιρία να αγκαλιάσουμε με τη ματιά μας ολόκληρη τη Μεσσηνία. Πώς να μην ψελίσουμε όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Τούτο το παλαιό μοναστήρι έχει μια αλλιώτικη όψη.
2: Ανακαινισμένο σήμερα και ευφροεπισμένο περιμένει τους προσκυνητές. Μνημείο αληθινό το μοναστήρι της κορυφής. Έχει τα παρεκκλήσια και τα κελιά του, αλλά προπάντων το υπέροχο καθολικό, ο κυρίος ναός. Ο κυρίος ναός χωρίζεται σε δύο κλήτη, με κτιστό τοίχο. Όλος ο ναός εσωτερικά είναι αγιογραφημένος διαχειρών Δημητρίου και Γεωργίου των Μόσχων, εκπόλεως Ναυπλίου. Και όπως τονίζει ο ύμνιστος Φώτης Κόντογλου, αυτοί ήσαν καλοί τεχνίτες, ήσαν οι τελευταίοι Ρωμνοί φρεσκαδόροι. Σήμερα όμως η Εκκλησία παρουσιάζει εκτράν όψη, ένεκα της εγκαταλείψεως. Όπως ήδη αναφέραμε, το περίφημο αυτό μοναστήρι, κοινόβιο από την αρχή του, εγκαταλείφθηκε από τους πατέρες το 1625, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Εγκαταλείφθηκε κυρίως λόγω του δυσπρόσιτου του εδάφους, αλλά και των φοβερών ανέμων που εμάστιζαν την περιοχή αυτή της Ιθώμης. Τότε κτίστηκε νοτιοανατολικά σε ύψος πολύ χαμηλότερο, μέσα σε ωραίο δάσος από πανύψηλα δέντρα, το σημερινό ομώνυμο μοναστήρι που ήδη επισκεφθήκαμε. Φυσικά όμως το παλαιό, το αρχικό μοναστήρι, είναι το μεγαλύτερο και το ιστορικότερο όλης της Μεσσηνίας.
1: Στεκόμαστε και θαυμάζουμε την αθάνατη τέχνη των δύο αγιογράφων. Στην πρώτη σειρά από του εδάφους εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι σε φυσικό μέγεθος. Στη δεύτερη, στη Θάρια. Στην τρίτη, συνθέσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην τέταρτη, ολόσωμοι προφήτες με ανοιχτά ελιτάρια, ευγενώς χειρονομούντες ή ευλογούντες λίαν εκφραστικοί. Στο κέντρο του θόλου ο Παντοκράτορας Κύριος, μόλις που διακρίνεται ανάμεσα σε τάγματα αγγέλων, καθώς και ανάμεσα στην δεόμενη Θεοτόκο και στον καθηκετεύοντα Τίμιο Πρόδρομο. Στο νότιο κλήτος εικονίζονται οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί ποιητές Κοσμάς και Ιωάννης ο Δαμασκηνός με σαρίκια στο κεφάλι. Επίσης, στις τοιχογραφίες του Νάρθηκα καταλέγονται πλην των ολόσωμων Αγίων με μορφές πλήρης ιεροπρέπειας, συνθέσεις από το 12ο, του ακαθίστου ύμνου και των θεομητορικών εορτών. Πρόκειται περί έργων, όπως τονίζουν οι ειδικοί μελετητές, μεγάλης πνοής των αρχών του 17ου αιώνα.
0: Δέος και κατάνοιξη. Και η μνήμη αναθυμιέται πάλι. Κύματα-κύματα οι μνήμες μας γυροφέρνουν. Εδώ ο ναός του Ιθωμάτα Δία. Βλέπεις ακόμα τα πετραγωνάρια του ασήκωτα, στοιχειωμένα, σαν να περιμένουν τους άνδρες εκείνων των καιρών να τα μετακινήσουν. Εδώ ο ναός της Βουλκανιώτισσας Παναγιάς, που κλείνει μέσα του θρύλους και παραδόσεις αιώνων. Στεκόμαστε και ακούμε τη μακρινή και ξεχασμένη ιστορία της Μονής.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών έβλεπαν τις νύχτες ένα δυνατό φως να φέγγει παράδοξα στην κορυφή του βουνού. Κινούμενοι από περιέργεια, θέλησαν να το ερευνήσουν. Φτάνοντας στην κορυφή του βουνού, κατάπληκτοι αντίκρισαν το θαύμα. Στον κορμό ενός πουρναριού ήταν τοποθετημένη μια εικόνα της Παναγίας, την οποία φώτιζε ένα καντήλι που κρεμόταν μπροστά της. Αποπειράθηκαν να πάρουν την εικόνα με το καντήλι, τοποθετώντας την στο ναό του χωριού τους, αλλά δεν το κατόρθωσαν, γιατί η ιερή αυτή εικόνα, με τρόπο θαυμαστό και λογικά ακατανόητο, επέστρεφε και πάλι εκεί, στον κορμό του δέντρου, στην κορυφή του βουνού, όπου βρέθηκε. Αυτό επαναλήφθηκε για τρεις φορές, ώσπου κατάλαβαν πια πως θέληση της Παναγιάς ήταν να μείνει η εικόνα.

0: Έτσι έχτισαν εκεί αρχικά έναν μικρό ναό αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου, όπου και ενθρόνησαν τη θαυματουργό εικόνα. Αργότερα ευσεβείς άνδρες αφιερώθηκαν στη χάρη της και ήρθαν να μονάσουν εδώ, διευρύνοντας τον ναό και χτίζοντας κελιά, τράπεζα και άλλους χώρους. Πότε έγινε αυτό δεν υπάρχουν έγγραφες μαρτυρίες, αλλά η παράδοση χριστιανική τοποθετεί την αρχική ίδρυση του μοναστηριού αυτού, της κορυφής, το 726, όταν στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, στα χρόνια δηλαδή της οικονομαχίας. Πάντως το μοναστήρι με τη σημερινή του κτηριακή μορφή χτίστηκε σύμφωνα με αδιάψευστες μαρτυρίες κατά τέλη του 15ου αιώνα. Λίγα μόλις χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Το αρχαιότερο σωζόμενο έγγραφο που αναφέρεται στο κοινόβιο του Βουλκάνου είναι του έτους 1583. Πρόκειται για συγγύλιο του Πατριάρχη Ιερεμία του Πρώτου, με το οποίο αναγνωριζόταν η Μονή ως Πατριαρχικό Σταυροπήγιο. Αναμφίβολα όμως το μοναστήρι είναι κτίσμα πολύ παλαιότερο και το ότι στερούμεθα γραπτών μαρτυριών δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε την προύπαρξη του μνημείου. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει ισχυρότατη παράδοση που το τυλίγει αιώνες και που διασώζεται από γενιά σε γενιά.
1: Σήμερα το μοναστήρι αυτό της κορυφής είναι έρημο. Κάθε χρόνο όμως, την παραμονή της Παναγίας, στις 14 Αυγούστου, η Αγία Εικόνα από τους λιγοστούς βουλκανιώτες μοναχούς μεταφέρεται εδώ, στο παλαιό μοναστήρι, που οι πατέρες το ονομάζουν Καθολικό, όπου τα χρόνια τα παλαιά ευρέθη θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου. Γίνεται ολονύχτια αγρυπνία, υπό το φως των κεριών, μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Η αγρυπνία τελειώνει αμυδρά, όταν πίσω από τις πανύψηλες κορφές του Ταϊγέτου διαφαίνεται το πρώτο φως της αυγής. Την ώρα που ανατέλει ο ήλιος, οι ιερείς με την ιερή εικόνα και ο λαός κατηφορίζουν την πλαγιά του βουνού για να φτάσουν την καθορισμένη ώρα στο κάτω μοναστήρι. Εκεί, μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία, οι χιλιάδες των προσκυνητών, με επικεφαλής τους πατέρες της Μονής και τον εκάστοτε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, υποδέχονται τη θαυματουργό εικόνα της Βουλκανιώτισσας, όπου παραμένει εκεί και την προσκυνούν όλοι. Αυτή η τάξη συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται για χρόνια τώρα, δημιουργώντας στους παρευρισκόμενους ανέκφραστα βιώματα και ψυχική ειρήνη, όπως τούτο ωραιότατα περιγράφει σε άρθρο του ο Μεσσήνιος λογοτέχνης κ. Στάθης Παρασκευόπουλος.
2: Μνήμες και ένα προσκύνημα. 15 Αυγουστιάτικο στο Βουλκάνο. 15 Αύγουστο. Η μνήμη της Παναγίας. Η κίνηση της Μεγαλόχαρης. Της Πλατητέρας των Ουρανών. Η μετάσταση και τα ανέβασμά της στον ουρανό. Γιορτή χριστιανική. Πρωτομεγέθη. Θα έλεγε κανένας πως παίρνει θέση μέσα στη γέννηση και την ανάσταση του Χριστού. Η μάνα του Χριστού και μητέρα όλων κοιμάται. Ανεβαίνει στον ουρανό. Μπαίνει στους κόλπους του Παραδείσου. Κάθεται δεξιά εκείνου που τον γέννησε, τον ανέθρεψε, τον είδε να διδάσκει, να θαυματουργεί, να σώζει και να σταυρώνεται. Η γιορτή της Παναγιάς το 15 Αύγουστο συγκινεί όσο καμιά άλλη την ψυχή του χριστιανισμού. Η καρδιά των χριστιανών πάλι αλλιώτικα. Η πίστη τους δυναμώνει. Μια παράκληση για μεσητεία πάντα υπάρχει. Ένα τάμα όλο και εκπληρώνεται. Όλοι συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή της. Και πιο πολύ οι Έλληνες χριστιανοί που την έχουν κυρά τους. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι έχουν να πάνε τη μέρα της μνήμης της σε μια εκκλησιά, σε κάποιο μοναστήρι, μακριά ή κοντά, αδιάφορο. Μπορεί να περάσουν θάλασσες, ίσως ανηφορήσουν σε βουνά, μπορεί να πεζοπορήσουν σε κάμπους, ίσως συρθούν σε ρεματιές ή γλιστρήσουν σε ακρογιάλια. Όμως θα πάνε. Κάθε τόπος έχει τη δικιά του Παναγιά. Η Μεσσηνία έχει τη δικιά της Παναγιά, τη Βουλκανιώτισσα. Πολλοί την ξέρουν και σαν Παλαιοκαστρίτισσα και όλοι σχεδόν και σαν Παναγιά της Κορυφής. Κι ίσως αυτό είναι το όνομά της, να είναι πιο πετυχημένο, αφού στην κορφή της Ιθώμης, 1000 μέτρα υψόμετρο, είναι το μοναστήρι το καθολικό της. Η χάρη της επέτρεψε να γίνει το προσκύνημά μας, φέτος το 15 Αύγουστο στο μοναστήρι της, στα μοναστήρια της καλύτερα, αφού δύο είναι τα μοναστήρια του Βουλκάνου και μια προσφορά στη μνήμη της, ας σταθούν οι εντυπώσεις μας αυτές. Το ξεκίνημα από την Κυπαρισία με το τρένο γίνεται την παραμονή. Όχι λίγοι συμπολίτες συμπροσκυνητές. Το τρένο σε κάθε σταθμό, καλό νερό, σιδηρόκαστρο, γλυκορίζει, κοπανάκι, δόριο, βασιλικό, καλλιρόι, ζευγολατιό, μελιγαλά, σκάλα, παίρνει, όλο παίρνει δεκάδες προς επιβατών. Στη Βαλήρα, το κουρνιασμένο στα βαγόνια του σιδηρόδρομου, ανθρωπομελίσι, θα ξεχυθεί στο σταθμό. Το ανηφόρισμα αρχίζει. Μια ώρα δρόμος για το πρώτο μοναστήρι της πλαγιάς. Και άλλη μια ώρα για τις κορυφές στο μοναστήρι. Κανένας δεν ανεβαίνει με χέρια αδιανά. Καθένας έχει το δικό του φορτίο. Το λιγοστό φαγητό, ξερές τροφές για την νηστεία της ημέρας. Τις κουβέρτες για να κοιμηθεί το βράδυ. Τη λαμπάδα, ίσα με τον μπόι που θα ανάψει. Το τάμα που θα εκπληρωθεί στη χάρη της. Δίπλα σου βλέπεις γυναίκες, μαυροφορεμένες οι πιο πολλές, διπλωμένες τα δυο άλλες, με σκαμμένα πρόσωπα οι περισσότερες, να σέρνονται στην ανηφόρα, με το σακούλι στο νόμο, με ένα κερί στο χέρι, δεμένο με ξύλα και καλάμια. Έτσι που λες πως είναι φασκιωμένο σε γύψο, μα που εκείνο το μπαστούνι γίνεται να κουμπούν οι πονεμένες γυναίκες που οδεύουν για την πονεμένη μάνα. Και παίρνεις φτερά και ανεβαίνεις. Φτάσαμε στο μοναστήρι της πλαγιάς. Απότομα ανηφορήσαμε στο πάνω μοναστήρι. Ίδιο πάλι το θέαμα στον δρόμο. Άντρες, γυναίκες, παιδιά που ανηφορίζουν. Και ο χαιρετισμός που ανταλλάσσουν θερμός, λες γνώριμος. Βοήθειά σας και του χρόνου. Σαν βγεις και περπατήσεις και γυροφέρεις την κορφή της Ιθώμης, έχεις τόσα να δεις και νιώθεις αληθινά μια ευδαιμονία να πλημμυρίζει το ίνος σου. Η κούραση που μπορεί να νιώσεις από την ανάβαση φεύγει, καθώς αμείβεσαι διπλά. Μια από τις Παναγιάς στο προσκύνημα και μια από τη θέα, ολόγυρα που σου προσφέρεται. Όπου βασιλεύει ο ήλιος. Αργοπερπάτητη έρχεται εδώ πάνω η νύχτα. Και να το ολόγιο μου, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Θα κάνει απόψε λονυχτία με μας, στη γιορτή της Παναγιάς. Χρυσόσκονη το φως του ενώνεται με τη χρυσή ψυχάλα των αστεριών. Και θα παρακολουθήσεις αμέσως με την επιβαλλόμενη τάξη μέσω νυχτικό, όρθρο και θεία λειτουργία. Το πρωινό θα έρθει αθόρυβα, ήσυχα, μα επιβλητικά, με ταχνό στην αρχή και το επιβλητικό ύστερα φως του. Ο ήλιος, καθώς η λειτουργία θα πάρει τέλος, θα πεταχτεί πάνω από τις κορφές του τα ηγέτου, φρέσκος και ολοφώτινος, για να πει την καλημέρα του και να φωτίσει όλα, τα πάντα. Γύρω στις 8.30, ύστερα από μια σύντομη παράκληση, όλοι όσοι έμειναν πάνω το βράδυ και αυτοί που ήρθαν το πρωί με το χάραμα, θα ξεκινήσουν με την εικόνα οδηγήτρια να κατέβουν στο μοναστήρι της Πλαγιάς, το κάτω μοναστήρι. Μπροστά, ένας όμιλος ψαλτάδων που ψάλουν εν τη γεννήση. Ύστερα, ο Αρχιμανδρίτης που κρατάει την εικόνα της Παναγιάς. Και πίσω η πιστή, μια πορεία κατανυκτική. Θαρρείς πως ο Μωυσής κατεβαίνει από το Σινά. Και όταν η πομπή φτάσει στο δρόμο που οδηγεί στο Μαυρομάτι, όμιλοι πιστών υπάρχουν κατά διαστήματα που θέλουν να προσκυνήσουν. Οι καμπάνες του κάτω μοναστηριού σημαίνουν χαρμόσυνα, μακρόσυρτα. Ο κόσμος, οι προσκυνητές, κινούνται, βλέπουν κατά το δάσος, προς το δρόμο, σταυροκοπιούνται σαν μυρμικοφωλιά τα πρωτοβρόχια. Και σε λίγο, ανάμεσα σε ψαλμωδίες, σε γονικλησίες, σε κοδωνοκρουσίες, σε σταυροκοπήματα, σε λιβανοτούς, προβάλλει η εικόνα της Μεγαλόχαρης. Παραδίδεται από τον Αρχιμανδρίτη στο Μητροπολίτη, που γονατίζει και την ασπάζεται. Σιγούν οι καμπάνες. Κυλά, καίγεται το λιβάνι. Νέα παράκληση στην Παναγία. Ψέλνουν οι ψάλτες. Σιγοψέλνει μαζί τους και όλος ο λαός. Υμνολογούν τα τσιτζίκια. Ακολουθεί εμπνευσμένο κήρυγμα του Μητροπολίτη κάτω από τον ουρανό, που τον κρατούν 4 καλογεροπέδια με ισάριθμα κοντάρια. Και το λιβάνι να καίγεται σταμάτητα και να αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι του χώρου. Οι αρχές του νομού με επικεφαλής τον νομάρχη και το πλήθος των πιστών. Όλοι οι πάντες παρακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια, με αληθινή κατάνοιξη. Κοντομεσημεριάζει που έρχεται η απόλυση.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

δίκη τον συμφλέγει το φωτίο, ους φωτός οίκος όσα νική τους φέρει. Πυρ συμφλέγει τον ανίκητο και τον φώτιο, τους οποίους ο οίκος του φωτός υποδέχεται ως ανίκητους. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Φώτιος ήταν ανιψιός του Αγίου Ανικήτου. Όταν λοιπόν ο Διοκλητιανός εκφώνησε στην Οικομίδια ρητορικό λόγο εναντίον των χριστιανών παρούσας και της συγκλήτου βουλής και αφού τοποθέτησε στη μέση πλήθος βασανιστήριων οργάνων, φρίαξε και απείλησε ότι θα βασανίσει επικυλοτρόπως εκείνους που επικαλούνται το όνομα του Χριστού και θα τους εξαφανίσει και από αυτά τα άκρα της οικουμένης, και εκτόξευσε ο δισεβής πολλές βλασφημίες κατά της θεότητος και της δόξας του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ανίκητος, όντας εκεί, δεν πτωήθηκε στο παραμικρό από τις απειλές του τυράννου, αλλά βγήκε μπροστά και ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός. Στυλίτευσε δε επιπλέον και την πλάνη των ειδώλων και πρόσθεσε ότι όσοι τα σέβονται είναι κουφοί και ανέσθητοι. Ύστερα από τα λόγια αυτά του Αγίου Ανικήτου, οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατά πάνω του και τον έδιραν με βούνευρα τόσο πολύ και με τέτοια βαναυσότητα που του προξένησαν βαθιές πληγές στο σώμα, ώστε φαίνονταν τα οστά του. Έπειτα άφησαν εναντίον του ένα λιοντάρι να τον κατασπαράξει. Βλέποντας δε ο Άγιος το σαρκοβόρο και μεγαλόσωμο αυτό θηρίο να ορμάει με μανία και να βγάζει από το στόμα του φοβερούς και τρομακτικούς βρυχηθμούς, φοβήθηκε. Εκείνο όμως, μόλις προσέγγισε τον Άγιο, έγινε πιο ήρεμο και αποπρόβατο και σαν να τον συμπάθησε κατά κάποιον τρόπο, του σπόγγισε με το δεξιό του πόδι τον ιδρώτα του προσώπου που του προξένησε ο φόβος. Τότε ο μάρτης ανέπεμψε στο Θεό θερμές ευχαριστίες. Όταν δε τελείωσε η ευχαριστήρια προσευχή του, έγινε σεισμός στην περιοχή της Νικομίδιας με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος και να γίνει σκόνη το άγαλμα του Ηρακλή και να γκρεμιστεί ένα μέρος της πόλεως, με συνέπεια να καταπλακωθούν και να βρουν εκτρό θάνατο πολλοί ειδωλολάτρες. Ύστερα από το γεγονός αυτό ο βασιλιάς πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Ανίκητο. Επειδή όμως ο Δήμιος, επιχειρώντας να χτυπήσει με το ξύφος τον αυχένα του μάρτυρα, δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτε, γιατί το χέρι του κρατήθηκε ακίνητο ψηλά και δεν μπορούσε να κατεβάσει το ξύφος, ο τύραννος άλλαξε απόφαση και υπέβαλε τον Άγιο σε φρικτά βασανιστήρια. Τον έδεσε πάνω σε κολαστήριο τροχό και κάτω από αυτόν έστρωσε φωτιά, και ενώ μάρτης κατακρεουργούνταν από τον τροχό και τα μέλη του καίγονταν από τη φωτιά, προσευχήθηκε στο Θεό και τα δεσμά λύθηκαν, ο τροχός ακινητοποιήθηκε και η φωτιά έσβησε. Τότε έσπευσε κοντά στον μάρτυρα ο ανιψιός του Φώτιος και τον εναγκαλίστηκε, αποκαλώντας τον Πατέρα, Σωτήρα και Θείο. Αμέσως όμως οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν και τους δυο με αλυσίδες, τους έριξαν μέσα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Κατόπιν τους έβγαλαν από εκεί και τους υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τους καταξέσχισαν τα σώματα με σιδερένια νύχια, τους κατάκαψαν με αναμμένους δαυλούς και εν συνεχεία τους οδήγησε στο θέατρο, όπου και τους λιθοβόλησε ο φανατισμένος ειδωλολατρικός όχλος. Παρά τα τόσα βάναυσα όμως αυτά βασανιστήρια, οι Άγιοι διαφυλάκτηκαν αυλαβείς. Για τον λόγον αυτών οι ειδωλολάτρες συνέχισαν να τους βασανίζουν. Τους έδεσαν τα πόδια σε ξύλα και τους

πήραν με άγρια άλογα σε κακοτοπιές. Έπειτα τους μαστίγωσαν με απάνθρωπη σκληρότητα και στη συνέχεια έτριψαν με ξύδι και αλάτι τις πληγές τους. Όντας δε σε αυτή την κατάσταση, τους καταδίκασαν να μείνουν κλεισμένοι στη φυλακή χωρίς καμιά φροντίδα 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια και ενώ τα σώματα των μαρτύρων είχαν συρρυκνωθεί και καταξερανθεί από τις κακοπάθειες, ο τύραννος θέρμανε επί 3 ολόκληρες ημέρες το λεγόμενο λουτρό του Αντωνίνου και τους έκλεισε μέσα σε αυτόν. Δια της προσευχής όμως των Αγίων δημιουργήθηκαν ρογμές βαθιά κάτω από το λουτρό και διαλύθηκε η βάση του. Ανέβλησε δε πάρα πολύ νερό και οι μάρτυρες φαίνονταν ότι είναι όχι σε λουτρό με κοχλαστό νερό αλλά σε ολόδροσο περιβόλι. Τότε ο ασεβής Διοκλητιανός κατασκεύασε ειδική κάμινο σε σχήμα χωνιού στηριζόμενοι σε κολόνες και τους έριξε μέσα. Εκεί λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Ανίκητος και Φώτιος, τερμάτισαν την άθλησή τους και δέχθηκαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την στιγμή που οι Άγιοι ρίχτηκαν στην κάμινο έμειναν ζωντανοί επί 3 ολόκληρες ημέρες. Όταν δε τα σώματά τους ανελκύστησαν από την κόλαση της καμίνου με σιδερένια όργανα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν πάθει απολύτως τίποτε, αφού οι φλόγες δεν τους είχαν κάψει ούτε μια τρίχα.

πυρ ουκ επτοήθητε, ουκ κατατέμνοντα όργανα, ου θυμών αλογότατον αφρόνος δικάζοντος, ου χορμάς λεόντων, ου βράσις λεβίτων, ου των μελώντας εκοπάς, ου δε θανάτου πικράν απόφασιν ημάς αθανατίζουσαν και προς Θεόν των αθάνατων ευκλεός παραπέμπουσαν αθλητέ γενναιότατοι.

φώτιος ο ένδοξος και ο Θεόφρονα νίκητος, ιδιάς υπανάριστος, τριάδος λαμπρότηση κατηγλαϊσμένη και πεπικυλμένη τες των στιγμάτων καλονές, με τα αγγέλων αΐα γάλλονται, της πίστη δε την ένδοξον και ιεράν αυτον άθλησιν εορτάζουσι, νέμουσιν φωτισμόντε και έλεος.

Δύο μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, Φώτιος και Ανίκητος, Θείος και Ανεψιός. Ανίκητος λεγόταν στο όνομα και Ανίκητος αποδείχτηκε στο φρόνημα και στην πράξη. Φώτιος λεγόταν ο άλλος και έλαψε σαν φως η ομολογία του. Χρόνια διωγμών, ο Διοκλητιανός βρισκόταν στην Μικρά Ασία. Σε κάποια αγόρευση που είχε κάνει σε συγκέντρωση λαού, ήρθε στο θέμα του διωγμού κατά των χριστιανών που ήδη είχε κηρύξει. Φουσκωμένος από την Ελαζονία, καθώς έδινε διευκρινήσεις γύρω από το διάταγμα, απειλούσε γη και ουρανό και κατονόμαζε τα σκληρά βασανιστήρια που θα εφάρμοζε κατά των χριστιανών. Προς στιγμή του πέρασε η ιδέα ότι όλοι θα συμμορφωθούν πάραυτα και δουλοπρεπώς, θα σπεύσουν και θα προσφέρουν θυσίες στους θεούς και στον εαυτό του που τον είχε αναγάγει σε θεότητα. Όμως πόσο έξω έπεσε στις προβλέψεις του, τα πράγματα τον διέψευσαν την ίδια ώρα. Όπως άλλοτε στην διαταγή του υπερφύελου Ναβουχοδονόσορα βρέθηκαν νέοι που δεν προσκύνησαν την εικόνα, έτσι και τώρα την ώρα που ο Διοκλητιανός κομπορημονούσε και προέβαλε την τιμωρητική του δύναμη, εμφανίζεται μπροστά του ένας απλός χριστιανός, ο Ανίκητος, και του λέει ότι πιστεύει στο Χριστό. Σκεφτείτε την οργή του αυτοκράτορα, διέταξε την ίδια στιγμή τον βασανισμό του. Μόλις τον ξάπλωσαν πάνω στα σίδερα, να και καταφθάνει ο θείος του Φώτιος, πλησιάζει τον μάρτυρα, γονατίζει μπροστά του και ασπάζεται ευλαβικά το μέτωπό του. Οι δήμοι πιάνουν τότε και αυτόν, του προσάπτουν την κατηγορία του συνεργού και συνενόχου και τον οδηγούν στο σίδερο. Τι άλλον θα ήταν καλύτερο για τους οπαδούς του Εσταυρωμένου από το να έχουν φρόνημα πίστεως Ανίκητο και παράδειγμα ζωής Φωτεινό. Ανίκητος και Φώτιος, αγαπητοί ακροατές, μας προτρέπουν με τα ονόματά τους αλλά και με το παράδειγμά τους στον υπερπάντων αγώνα. Δεν θα νικήσει ο Σατανάς, ο κόσμος, τα πάθη μας, το σκοτάδι, ο κάθε Διοκλητιανός ειδωλολάτρης, θα νικήσει ο Χριστός που εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Ο νικοποιός, το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής και της δυνάμεως, για να αντλούμεν ως ετερόφωτα και ετεροδύναμα φως και δύναμη και να νικούμε τον πονηρό. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει ένα λογοπαίγνιο διδακτικό. Λέει, όσοι φορούν πνεύμα Θεού, φως φορούν και οι φορούντες φως είναι ντυμένοι τον Χριστό και οι ντυμένοι των Χριστών έχουν ντυθεί τον Πατέρα. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, με τις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου να ενικούν μέσα μας ο φωτισμός και η δύναμη του Θεού, για να είμαστε φώτα στον κόσμο και αήθητοι στους πειρασμούς, άλλοι φώτιοι και ανίκητοι στην εποχή μας.

της θεότητός σου Χριστέ, αμυδρά να βγήν παραγυμνώσας, της συνεναβάσεις η επί του όρους, της υπερκοσμίου σου δόξης επίησας κοινωνούς, όθεν εν θεαστικός εκράβγαζον, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, μεθόν και ημείς, σε τον μεταμορφωθέντα σωτήραν Χριστόν, ανυμνούμεν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Παλαμόνος ήταν γέροντας και σοφός διδάσκαλος του Μεγάλου Παχωμίου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 12 στρατιωτών μαρτύρων από την Κρήτη μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Κάστορος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Παμφίλου και Καπίτονος μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου απεβίωσαν ειρηνικά.

Εντόρι το θαυόρ μεταμορφούμενο σωτήρ, τις προκρήτης μαθητές δείξας την δόξαν σου Χριστέ, το αναλύο τον ίστραψας της θεότητος. Νεφέλιδε φωτός συνεκαλέσας ηλίαν και μοσύν συλλαλούντασι, διό και Πέτρος έλεγεν ικτήρμον καλώνες στην όδε είναι συν σύ. Ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

0: Και στον Αγίον σου Χριστέ πρεσβείες, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

0: και στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.
1: Ζάκυνθος πολύχρωμο λουλούδι. Μερικές από τις πιο διάσημες παραλίες, κατά γάλανα κρυστάλλινα νερά, φύζει πνιγμένη στο πράσινο, βενετσιάνικη φινέτσα, φιλόξενοι και ευχάριστοι άνθρωποι. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αμέτρητα πλεονεκτήματα που θα συναντήσει ο επισκέπτης της Ζακύνθου και θα τον κάνουν να έρχεται ξανά και ξανά. Η πανέμορφη πόλη της Ζακύνθου έμελε να χαθεί μέσα σε λίγα μόνο λεπτά στις 13 Αυγούστου του 1953, όταν τρεις ισχυρές δονήσεις ισοπαίδωσαν σπίτια, αρχοντικά και εξέχοντα κτίρια της πόλης. Το έργο της καταστροφής ολοκλήρωσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά το σεισμό. Οι Ζακυνθινοί δεν το έβαλαν κάτω και ξαναχτίζουν την πόλη τους από τις τάχτες. Τα ελάχιστα κτίρια που γλίτωσαν από τον σεισμό και την πυρκαγιά θα τα βρούμε κάνοντας τον περίπατο της πόλης. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από την πλατεία του Αγίου Διονυσίου με την ομώνυμη εκκλησία, τα καταστήματα με τα σουβενίρ και τους πάγκους των μικροπολιτών, αλλά και με τα ντόπια προϊόντα. Πολύ κοντά βρίσκεται ο ιστορικός ιερός ναός της Φανερωμένης, κτισμένος το 15ο αιώνα. Από το σεισμό του 1953 γλίτωσε μόνο το καμπαναριό, όμως ο ναός αναστηλώθηκε σύμφωνα με το παλιό σχέδιο. Ο παραλιακός δρόμος είναι η λεωφόρος Λομβαρδού, όμως οι ντόπιοι την αποκαλούν Στράτα Μαρίνα και την προτιμούν για τους περιπάτους τους τα απογεύματα του καλοκαιριού. Ο παραλιακός δρόμος θα μας φέρει στην πλατεία Σολομού, που είναι η μεγαλύτερη της πόλης και διακοσμημένη με αγάλματα. Αποτελεί σημείο συνάντησης για νέους και μεγαλύτερους που επιδίδονται σε παιχνίδια και πιάνουν κουβέντα στα παγκάκια. Στην πλατεία βρίσκεται το πνευματικό κέντρο που στεγάζει τη βιβλιοθήκη και το ιστορικό αρχείο, καθώς και το κτίριο που φιλοξενεί το Μεταβυζαντινό Μουσείο. Στην ανατολική πλευρά της, δίπλα στη θάλασσα, υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Μόλου. Κτίστηκε το 1561 από τους ναυτικούς πάνω σε ένα μικρό νησί, το οποίο ενώθηκε με τη στεριά εξαιτίας των επιχωματώσεων. Ακολουθώντας τον πεζόδρομο, θα περάσουμε τη μικρή πλατεία με τις καφετέριες για να φτάσουμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου βρίσκεται το Μουσείο Σολομού Κάλβου και Επιφανών Ζακυνθίων, και δίπλα του ο Καθολικός Ναός του Αγίου Μάρκου που ιδρύθηκε το 1518. Η πλατεία Αγίου Μάρκου υπήρξε κοινωνικό κέντρο της πόλης και το 1797 οι επαναστάτες Ποπολάροι έκαψαν εδώ το βιβλίο με τους τίτλους των Ευγενών, το περίφημο Λίμπρο Ντόρο. Απέναντι από το μουσείο υπάρχει μνημείο αφιερωμένο σε δύο πατριώτες του ΕΑΜ που κρεμάστηκαν σε αυτό το σημείο από τους Ναζί στις 17 Αυγούστου του 1944. Από την πλατεία Δημοκρατίας θα φτάσουμε στην εντυπωσιακή εκκλησία της Κυρίας των Αγγέλων και το αρχοντικό του Ρώμα. Η συνέχεια του περιπάτου θα μας οδηγήσει μέσω του πεζοδρόμου που υπάρχει στην περιοχή στην πλατεία Ντίνου Κονόμου, με το κτίριο της Νομαρχίας και τις πρωτομές του Κωνσταντίνου Λομβάρδου και του Διονυσίου Ρώμα. Μπροστά του είναι η οδός που χτυπάει η εμπορική καρδιά της πόλης. Αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε τη βόλτα προς τη συνοικία Μπόχαλη, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της Ζακύνθου, με εκπληκτική θέα στην πόλη, το λιμάνι, το Αργάσι και τον κόλπο του Λαγανά, καθώς και προς το κάστρο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω. Το σήμα κατά τεθέν της Ζακύνθου είναι αναμφισβήτητα η παραλία Ναυάγιο. Το άγριο και ερημικό τοπίο με τα τυρκουάζ νερά, τη λευκή άμμο και το κουφάρι του πλοίου που έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές καμπάνιες του ΕΟΤ και είναι διάσημο παγκοσμίως. Όσοι έρχονται εδώ το επισκέπτονται είτε με καΐκι για να κολυμπήσουν στα κρυστάλλινα νερά, είτε με αυτοκίνητο για να το δουν από ψηλά, καθώς μια ειδική εξέδρα έχει στηθεί για αυτό το σκοπό κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Κρυμνών.

Ζάκυνθος είναι νησί με πλούσια ιστορία αλλά και πανέμορφη φύση, οπότε ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του αξιοθέατα και των δύο κατηγοριών για να θαυμάσει. Το κάστρο της Ζακύνθου, που βρίσκεται στο λόφο πάνω από την πόλη και έχει μεγάλη ιστορική σημασία καθώς αποτέλεσε την πρωτεύουσα του νησιού στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Η κυκλική διαδρομή που διατρέχει το Φρούριο περνάει από τα ερείπια της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Το οχύρωμα Μινότο, τα ερείπια των ναών της Παναγίας Λαουρέντενας και του Σωτήρα. Εκεί βρίσκεται και το ποδοσφαιρικό γήπεδο της περίοδου της Αγγλοκρατίας 1809-1864. Εντυπωσιακή είναι η μεγάλη πυρητίδα αποθήκη της Ενετοκρατίας στα μέσα του 17ου αιώνα, καθώς και τα ερείπια του διοικητηρίου και των στρατώνων της Αγγλοκρατίας. Από το νοτιοανατολικό οχύρωμα Μπέμπο ξεκινάει μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του λόφου, όπου είναι κτισμένο το σύγχρονο αναψυκτήριο με πανοραμική θέα στον κόλπο του Λαγανά και τα Μεσόγεια χωριά. Λίγο πριν από το τέλος της διαδρομής θα συναντήσουμε τις φυλακές της Ενετοκρατίας, τη μικρή πυρητίδα αποθήκη και το καλύτερο σημείο του κάστρου, τον Προμαχών Αγκριμάνη, με την υποβλητική θέα στην πόλη αλλά και το λιμάνι. Στη Ζάκυνθο θα βρούμε αρκετά αξιόλογα και ιδιαίτερα μουσεία. Στο Μουσείο Σολομού Κάλβου και Επιφανών Ζακυνθινών, εκτός από τους τάφους των ποιητών, θα δούμε φορητές εικόνες κριτικής και κριτικο-επτανησιακής σχολής του 17ου και 18ου αιώνα, προσωπογραφίες και χειρόγραφα Επιφανών Ζακυνθίων από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, μπρούτζινες πρωτομές, έπιπλα εποχής από Ζακυνθινά αρχοντικά, μουσικά όργανα, κεντήματα, πλεκτά, γραβούρες, κοσμήματα, φωτογραφίες, εικόσιμα και στολές. Αξιόλογη είναι η αίθουσα με ποίηματα, αυθεντικά χειρόγραφα αλλά και προσωπικά αντικείμενα και τη στολή του Δημητρίου Σολομού, αδελφού του ποιητή, καθώς και αυτή που είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου.

Στη Ζάκυνθο μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη με απολιθώματα εκατομμυρίων ετών, ορυκτά και πετρώματα, το Βερτζάγιο Λαογραφικό με παλιά καθημερινά αντικείμενα και εργαλεία καθημερινότητας, το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο, το Μεταβυζαντινό Μουσείο, το Εκκλησιαστικό Μουσείο που βρίσκεται εντός της Ιεράς Μονής Στροφάδων, αλλά και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οι παραλίες είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ζακύνθου. Όπως προαναφέραμε, το Ναυάγιο είναι η διασημότερη παραλία του νησιού και αξίζει να ζήσουμε την εμπειρία μιας βουτιάς στα κρυστάλλινα νερά. Μπορούμε όμως να επισκεφθούμε τη Ζάκυνθο και άλλη εποχή και να δούμε το Ναυάγιο από ψηλά, μοιάζει εξίσου γραφικό. Στην παραλία μπορούμε να πάμε με ταχύπλο από τον Άγιο Νικόλαο ή το Πόρτο Βρώμη, καθώς και με τα καραβάκια που κάνουν το γύρο του νησιού και σταματούν στην παραλία. Στον κόλπο του Λαγανά βρίσκεται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, όπου αναπαράγεται η χελώνα καρέτα-καρέτα. Τα νερά είναι ρηχά και ισχύουν κανονισμοί προστασίας, όπως το κολύμπι μέχρι τη δύση του ηλίου και η απαγόρευση μηχανοκίνητων σκαφών. Στα ανατολικά του κόλπου βρίσκεται ο Γέρακας με τους πελώριους απόκρινους βράχους που ονομάζονται γλίνες και αποτελούν μοναδικό γεωλογικό μνημείο της περιοχής. Κινούμενοι προς τα δυτικά υπάρχουν οι παραλίες Δάφνη, που είναι αρκετά οργανωμένες, τα Σεκανιά, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση καθώς αποτελεί τον πυρήνα του θαλάσσιου πάρκου, το Βροντόνερο, τα δημοφιλή Καλαμάκι και Λαγανάς με πολύ κόσμο, η Λίμνη Κεριού και η Χερσόνησος του Μαραθιά. Στα δυτικά του κόλπου υπάρχει το Μικρό Μαραθωνήσι, με δύο αμμώδεις παραλίες που θα πάμε με βαρκάκια από το Πόρτο Κούκλα και τη Λίμνη Κερίου.

ανατολικά του νησιού υπάρχουν οι οργανωμένες παραλίες Αλικές, Λακανάς, Πλάνος, Τσιλιβή, Αργάση, Μακρύς Γυαλός, Βασιλικός και Πόρτο Ζόρο. Λιγότερο θορυβώδεις και εύκολα προσβάσιμες είναι οι παραλίες Αγίος Νικόλαος, Πόρτο Ρώμα και παραλία Ξύγκια, με τη χαρακτηριστική μυρωδιά από το θείο που περιέχουν τα αναβλύζοντα νερά. Στην ανατολική πλευρά της Ζακύνθου υπάρχουν λιγοστές παραλίες εξαιτίας απότομων πλαγιών και απόκρημνων βράχων. Μπορούμε να βρούμε τις παραλίες Πόρτο Ρόξα, Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Βρώμη και Πόρτο Λιμιώνα, όπου υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή ταβέρνα με παραδοσιακά φαγητά που μπορεί κάποιος να φάει στη Ζάκυνθο.

αρκετά μεγάλη διαδρομή που θα μας περάσει από πολλές όμορφες γωνιές του νησιού και η κατάληξή της θα μας χαρίσει ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Αφήνουμε πίσω μας την πόλη της Ακίνθου και ακολουθούμε τις πινακίδες προς Αργάση. Λίγο μετά το ξεκίνημά μας θα δούμε αριστερά παράκαμψη που μας οδηγεί στην παραλία Καλαμάκη. Ο κεντρικός δρόμος συνεχίζει προς το Λαγανά και τη δημοφιλή παραλία του που τους καλοκαιρινούς μήνες πίζει από τον κόσμο και τα αυτοκίνητα και απαιτεί μεγάλη υπομονή. Φεύγοντας από το Λαγανά, ο δρόμος διακλαδίζεται δεξιά για το χωριό Λιθάκιας, γνωστό για την ελαιοπαραγωγή του και τη μονή φανερωμένης, και αριστερά το Κερί. Εάν επιλέξουμε τον αριστερό δρόμο και αφού περάσουμε από την παράκαψη για τη λίμνη Κερίου και την πηγή του Ηροδότου, θα δούμε πολύ σύντομα ένα δευτερεύοντα δρόμο που μας οδηγεί στην Παναγία την Κεριώτισσα. Εκεί εντυπωσιάζουν τα καλέσματα στους τοίχους, το καμπαναριό και η είσοδος με τις κολόνες που μοιάζουν με αρχαίους χίονες. Αφού φτάσουμε στο χωριό Κερί, μπορούμε να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση για τον φάρο του Κεριού. Σε μικρή απόσταση υπάρχει χώρος στάθμευσης που μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο κρυμμένο στα δέντρα. Αν περπατήσουμε ευθεία προς τη θάλασσα θα ανακαλύψουμε διάφορα σημεία θέας από τα οποία μπορούμε να απολαύσουμε το εντυπωσιακό θέαμα που προσφέρουν οι Μυζήθρες, δύο μεγάλοι απόκρημνοι βράχοι που μοιάζουν ξεκομμένοι από τη γη. Τα κύματα που σκάνε πάνω τους αναστατώνουν τα νερά γύρω τους που παίρνουν ένα ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Εδώ μπορούμε να απολαύσουμε το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του νησιού.

0: μια μικρή διαδρομή που θα μας οδηγήσει σε ένα καταπράσινο τοπίο και σε παραδοσιακούς οικισμούς είναι αυτή προς Κυλωμένο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο και να ακολουθήσουμε τις πινακίδες προς Μαχαιράδο που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Μετά από μερικά χιλιόμετρα θα βρεθούμε στο δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού. Κάποτε είχε 2.500 κατοίκους, όμως αρκετοί έχουν εγκατασταθεί στο Λαγανά ή έχουν μεταναστεύσει με αποτέλεσμα να έχουν μείνει μόλις 800. Στο κέντρο του δεσπόζει το καμπαναριό της Αγίας Μαύρας του 1802 και φαίνεται σχεδόν από παντού. Η κεντρική εκκλησία κτίστηκε το 1873 παίρνοντας τη θέση παλαιότερου και μικρότερου ναού του 1500. Σε μικρή απόσταση από το Μαχαιράδο βρίσκεται ο Κυλωμένος. Τα παλιά σπίτια του ήταν κολλημένα μεταξύ τους χωρίς μπαλκόνια αλλά με εσωτερικές αυλές. Εξωτερικά έμοιαζαν με φρούριο και δημιουργούσαν γειτονιές που είχαν τα ονόματα των οικογενειών οι οποίες τις κατοικούσαν. Κάθε σπίτι είχε στο ισόγειό του το κατώι και στον όροφο 2 ή 4 δωμάτια με μία σάλα ανάμεσά τους. Στην πλατεία του το καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου παραξενεύει με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Κτίστηκε το 1893 και στην κορυφή του έχει κάποια παράξενα σημάδια τα οποία εμφανίζονται σε αρχαίες συνθήκες και σύμφωνα με ντόπιους σχετίζονται με το καλό και το κακό, τη ζωή και το θάνατο. Ένας μικρότερος δρόμος καταλήγει στη θάλασσα μπροστά στο Κορακονήσι, ένα βράχο που ενώνεται με τη στεριά και στη μια άκρη του έχει σπηλιά. Πηγαίνοντας προς Σκηνάρη, η διαδρομή γίνεται πλάι στη θάλασσα και καταλήγει στο ακροτήριο Σκηνάρη, το βορειότερο σημείο της Ακίνθου. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τον παραλιακό δρόμο που κινείται στην ανατολική ακτή του νησιού και αφού προσπεράσουμε μερικές από τις πιο δημοφιλείς παραλίες που βρίσκονται στη σειρά, μπορούμε να φτάσουμε στα αμφιθεατρικά κτισμένα Καστάρι, που αποτελεί το μεγαλύτερο οικισμό της Ακίνθου. Συνεχίζοντας τη διαδρομή, προσπερνάμε τις παραλίες Ξύγκια και Μακρύ Γυαλό και φτάνουμε σε μια πανέμορφη παραλία με βότσαλα, στην άκρη της οποίας σχηματίζονται θαλάσσιες σπηλιές. Άμεσως μετά είναι ο οικισμός Μικρό Νησί που πήρε το όνομά του από ένα νησάκι που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Παίρνοντας τον λιλιπούτιο οικισμό θα δούμε το ενετικό παρατηρητήριο Βαρδιόλα με το ξεθοριασμένο λιοντάρι, σημάδι της ενετοκρατίας στο νησί. Αμέσως μετά βρίσκεται το λιμανάκι του Αγίου Νικολάου από το οποίο ξεκινούν τα καΐκια προς τις γαλάζιες σπηλιές και το ναυάγιο. Μετά τον Άγιο Νικόλαο μπορούμε να βρεθούμε στον οικισμό Κορίθι με τα παλαιά σπίτια του. Λίγο παρακάτω, στη διακλάδωση που θα συναντήσουμε, φτάνουμε στο φάρο, στο ακροτήριο Σκηνάρι, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς. Στο βόρειο άκρο της Ακίνθου βρίσκονται οι εντυπωσιακές μπλε σπηλιές, οι οποίες προσεγγίζονται μόνο με πλεούμενο. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να μην ζαλιστήκατε και να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα από την ίδια αφετηρία.
1: Στα μονοπάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα ο Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 12 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 12 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Πυρ ανήκει

γλύτου βουλής, και αφού τοποθέτησε στη μέση πλήθος βασανιστήριων οργάνων, φρίαξε και απείλησε ότι θα βασανίσει επικυλοτρόπως εκείνους που επικαλούνται το όνομα του Χριστού και θα τους εξαφανίσει και από αυτά τα άκρα της οικουμένης, και εκτόξευσε ο δισεβής πολλές βλασφημίες κατά της θεότητος και της δόξας του μονογενούς Υιού του Θεού. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ανίκητος, όντας εκεί, δεν πτωήθηκε στο παραμικρό από τις απειλές του τυράννου, αλλά βγήκε μπροστά και ομολόγησε με παρησία ότι είναι χριστιανός. Στυλίτευσε δε επιπλέον και την πλάνη των ειδώλων και πρόσθεσε ότι όσοι τα σέβονται είναι κουφοί και ανέσθητοι. Ύστερα από τα λόγια αυτά του Αγίου Ανικήτου, οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατά πάνω του και τον έδιραν με βούνευρα τόσο πολύ και με τέτοια βαναυσότητα που του προξένησαν βαθιές πληγές στο σώμα, ώστε φαίνονταν τα οστά του. Έπειτα άφησαν εναντίον του ένα λιοντάρι να τον κατασπαράξει. Βλέποντας δε ο Άγιος το σαρκοβόρο και μεγαλόσωμο αυτό θηρίο να ορμάει με μανία και να βγάζει από το στόμα του φοβερούς και τρομακτικούς βρυχηθμούς, φοβήθηκε. Εκείνο όμως, μόλις προσέγγισε τον Άγιο, έγινε πιο ήρεμο και αποπρόβατο και σαν να τον συμπάθησε κατά κάποιον τρόπο, του σπόγγισε με το δεξιό του πόδι τον υδρότα του προσώπου που του προξένησε ο φόβος. Τότε ο μάρτης ανέπεμψε στο Θεό θερμές ευχαριστίες. Όταν δε τελείωσε η ευχαριστήρια προσευχή του, έγινε σεισμός στην περιοχή της Νικομίδιας, με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος και να γίνει σκόνη το άγαλμα του Ηρακλή και να γκρεμιστεί ένα μέρος της πόλεως, με συνέπεια να καταπλακωθούν και να βρουν ικτρό θάνατο πολλοί ειδωλολάτρες. Ύστερα από το γεγονός αυτό, ο βασιλιάς πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Ανίκητο. Επειδή όμως ο Δήμιος, επιχειρώντας να χτυπήσει με το ξύφος τον αυχένα του μάρτυρα, δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτε, γιατί το χέρι του κρατήθηκε ακίνητο ψηλά και δεν μπορούσε να κατεβάσει το ξύφος, ο τύραννος άλλαξε απόφαση και υπέβαλε τον Άγιο σε φρικτά βασανιστήρια. Τον έδεσε πάνω σε κολαστήριο τροχό και κάτω από αυτόν έστρωσε φωτιά, και ενώ μάρτης κατακρεουργούνταν από τον τροχό και τα μέλη του καίγονταν από τη φωτιά, προσευχήθηκε στο Θεό και τα δεσμά λύθηκαν, ο τροχός ακινητοποιήθηκε και η φωτιά έσβησε. Τότε έσπευσε κοντά στον μάρτυρα ο ανιψιός του Φώτιος και τον εναγκαλίστηκε, αποκαλώντας τον Πατέρα, Σωτήρα και Θείο. Αμέσως όμως οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και αφού τους έδεσαν και τους δυο με αλυσίδες, τους έριξαν μέσα σε μια απάνθρωπη φυλακή. Κατόπιν τους έβγαλαν από εκεί και τους υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Τους καταξέσχισαν τα σώματα με σιδερένια νύχια, τους κατάκαψαν με αναμμένους δαυλούς και εν συνεχεία τους οδήγησε στο θέατρο, όπου και τους λιθοβόλησε ο φανατισμένος ειδωλολατρικός όχλος. Παρά τα τόσα βάναυσα όμως αυτά βασανιστήρια, οι Άγιοι διαφυλάκτηκαν αυλαβείς. Για τον λόγον αυτών οι ειδωλολάτρες συνέχισαν να τους βασανίζουν. Τους έδεσαν τα πόδια σε ξύλα και τους έσυραν με άγρια άλογα σε κακοτοπιές. Έπειτα τους μαστίγωσαν με απάνθρωπη σκληρότητα και στη συνέχεια έτριψαν με ξύδι και αλάτι τις πληγές τους. Όντας δε σε αυτή την κατάσταση, τους καταδίκασαν να μείνουν κλεισμένοι στη φυλακή χωρίς καμιά φροντίδα 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια και ενώ τα σώματα των μαρτύρων είχαν συρρυκνωθεί και καταξερανθεί από τις κακοπάθειες, ο τύραννος θέρμανε επί 3 ολόκληρες ημέρες το λεγόμενο λουτρό του Αντωνίνου
και τους έκλεισε μέσα σε αυτόν.

Δια της προσευχής όμως των Αγίων δημιουργήθηκαν ρογμές βαθιά κάτω από το λουτρό και διαλύθηκε η βάση του. Ανέβλησε δε πάρα πολύ νερό και οι μάρτυρες φαίνονταν ότι είναι όχι σε λουτρό με κοχλαστό νερό, αλλά σε ολόδροσο περιβόλι. Τότε ο ασεβής Διοκλητιανός κατασκεύασε ειδική κάμινο σε σχήμα χωνιού, στηριζόμενη σε κολόνες, και τους έριξε μέσα. Εκεί λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Ανίκητος και Φώτιος, τερμάτισαν την άθλησή τους και δέχθηκαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Λέγεται δε ότι από την στιγμή που οι Άγιοι ρίχτηκαν στην κάμινο έμειναν ζωντανοί επί τρεις ολόκληρες ημέρες. Όταν δε τα σώματά τους ανελκύστησαν από την κόλαση της καμίνου με σιδερένια όργανα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν πάθει απολύτως τίποτε, αφού οι φλόγες δεν τους είχαν κάψει ούτε μια τρίχα.

πυρ ουκ επτοήθητε, ουκ κατατέμνοντα όργανα, ου θυμώνα λογότατον αφρόνος δικάζοντος, ου χορμάς λεόντων, ου βράσις λεβίτων, ου τον μελώντας εκοπάς, ου δε θανάτου πικράν απόφασιν ημάς αθανατίζουσαν και προς Θεόν των αθάνατων ευκλεός παραπέμπουσαν αθλητέ γενναιότατοι.

φώτιος ο ένδοξος και ο Θεόφρον ανίκητος, ιδιάς υπανάριστος, τριάδος λαμπρότηση κατηγλαϊσμένη και πεπικυλμένη τες των στιγμάτων καλονές, με τα αγγέλων αΐα γάλλονται, της πίστη δε την ένδοξον και ιεράν αυτον άθλησιν εορτάζουσι, νέμουσιν φωτισμόντε και έλεος.

Δύο μάρτυρες, αγαπητοί ακροατές, Φώτιος και Ανίκητος, Θείος και Ανεψιός. Ανίκητος λεγόταν στο όνομα και Ανίκητος αποδείχτηκε στο φρόνημα και στην πράξη. Φώτιος λεγόταν ο άλλος και έλαψε σαν φως η ομολογία του. Χρόνια διωγμών, ο Διοκλητιανός βρισκόταν στην Μικρά Ασία. Σε κάποια αγόρευση που είχε κάνει σε συγκέντρωση λαού, ήρθε στο θέμα του διωγμού κατά των χριστιανών που ήδη είχε κηρύξει. Φουσκωμένος από την Ελαζονία, καθώς έδινε διευκρινήσεις γύρω από το διάταγμα, απειλούσε γη και ουρανό και κατονόμαζε τα σκληρά βασανιστήρια που θα εφάρμοζε κατά των χριστιανών. Προς στιγμή του πέρασε η ιδέα ότι όλοι θα συμμορφωθούν πάραυτα και δουλοπρεπώς, θα σπεύσουν και θα προσφέρουν θυσίες στους θεούς και στον εαυτό του που τον είχε αναγάγει σε θεότητα. Όμως πόσο έξω έπεσε στις προβλέψεις του, τα πράγματα τον διέψευσαν την ίδια ώρα. Όπως άλλοτε στην διαταγή του υπερφύελου Ναβουχοδονόσορα βρέθηκαν νέοι που δεν προσκύνησαν την εικόνα, έτσι και τώρα την ώρα που ο Διοκλητιανός κομπορημονούσε και προέβαλε την τιμωρητική του δύναμη, εμφανίζεται μπροστά του ένας απλός χριστιανός, ο Ανίκητος, και του λέει ότι πιστεύει στο Χριστό. Σκεφτείτε την οργή του αυτοκράτορα, διέταξε την ίδια στιγμή τον βασανισμό του. Μόλις τον ξάπλωσαν πάνω στα σίδερα, να και καταφθάνει ο θείος του Φώτιος, πλησιάζει τον μάρτυρα, γονατίζει μπροστά του και ασπάζεται ευλαβικά το μέτωπό του. Οι δήμοι πιάνουν τότε και αυτόν, του προσάπτουν την κατηγορία του συνεργού και συνενόχου και τον οδηγούν στο σίδερο. Τι άλλον θα ήταν καλύτερο για τους οπαδούς του Εσταυρωμένου από το να έχουν φρόνημα πίστεως Ανίκητο και παράδειγμα ζωής Φωτεινό. Ανίκητος και Φώτιος, αγαπητοί ακροατές, μας προτρέπουν με τα ονόματά τους αλλά και με το παράδειγμά τους στον υπερπάντων αγώνα. Δεν θα νικήσει ο Σατανάς, ο κόσμος, τα πάθη μας, το σκοτάδι, ο κάθε Διοκλητιανός ειδωλολάτρης, θα νικήσει ο Χριστός που εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Ο νικοποιός, το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής και της δυνάμεως, για να αντλούμεν ως ετερόφωτα και ετεροδύναμα φως και δύναμη και να νικούμε τον πονηρό. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει ένα λογοπαίγνιο διδακτικό. Λέει, όσοι φορούν πνεύμα Θεού, φως φορούν, και οι φορούντες φως είναι ντυμένοι τον Χριστό, και οι ντυμένοι των Χριστών έχουν ντυθεί τον Πατέρα. Ήθε, αγαπητοί ακροατές, με τις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου να ενικούν μέσα μας ο φωτισμός και η δύναμη του Θεού, για να είμαστε φώτα στον κόσμο και αίτητοι στους πειρασμούς, άλλοι φώτιοι και ανίκητοι στην εποχή μας.

Της θεότητός σου Χριστέ, αμυδρά να βγήν παραγυμνώσας, της συναναβάσεις ή επί του όρους, της υπερκοσμίου σου δόξης επίησας κοινωνούς. Όθεν εν θεαστικός εκράβγαζον, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, μεθόν και ημείς, σε τον μεταμορφωθέντα σωτήραν Χριστόν, ανυμνούμεν εις τους αιώνας.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Παλαμόνος ήταν γέροντας και σοφός διδάσκαλος του Μεγάλου Παχωμίου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 12 στρατιωτών μαρτύρων από την Κρήτη μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη ακόμα σήμερα του Οσίου Κάστορος απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Παμφίλου και Καπίτονος μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα των Οσίων Σεργίου και Στεφάνου απεβίωσαν ειρηνικά.

Εντόρι το θαβόρ μεταμορφούμενο σωτήρ, τις προκρίτης μαθητές δείξας την δόξαν σου Χριστέ, του αναλύω τον ίστραψας της θεότητος. Νεφέλιδε φωτός συνεκαλέσας ηλίαν και μουσίν συλλαλούντασι, διό και Πέτρος έλεγεν ικτήρμον καλόν εστιν όδε είναι συν σύ. Ο τότε τούτης το φως σου λάμψας φώτισον τας ψυχάς ημών.

Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβριάν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της κοιμήσεως και μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, παρενέσεις προς πνευματικών τέκνων. Ψυχή μου κλάψον, πόνεσον και στέναξον εκ βάθους, να παλλαχθείς, να λυτρωθείς του ολεθρίου πάθους, του πάθους που έχει δύναμην ψυχάς να καταστρέφει, του πάθους του οδυνηρού που καταντά σαν μέθη. Μεθύει ο ταλέπορος άνθρωπος και πλανάται, και πράττει άκ ουκ έξεστην ούτε Θεόν φοβάται. Για σέναν τέκνον έκλαψα και ουδέποτε θα πάψω, ίσως μπορέσω μια φορά τον λίχνον σου να ανάψω. Λίχνον της διανύες σου να φωτιστείς, να βλέψεις, να βλέψεις που σε οδηγούν των ειδονών ετέρψεις. Απόλαυσης των ειδονών των τάφων σου θα σκάψουν, μιαν ώραν που σε αμέριμνος αμέσως θα σε θάψουν. Απόλαυσης των ειδονών των σαρκικών προπάντων, ποτέ της δεν πληρώνεται, ποτέ με τα ταλάντων. Απόλαυσης των ειδονών θα πληρωθεί με θλίψεις, θα είναι πάντα δια σε του συνειδότος τύψεις. Απόλαυσης των ειδονών πληρώνεται με οδύνη, συνδάκριση και στεναγμής, ακόμα συν τυπίνη. Ταπείνωσης και ονειδισμοί βοήθειαν παρέχουν, και αρχίζουν συν τα δάκρυα σαν τα σπηγάς να τρέχουν. Δάκρυα κατανήξεως, δάκρυα μετανοίας, που είναι αποτέλεσμα της θείας ευσπλαχνίας. Όταν σου έλθουν δάκρυα, θάρση και μη φοβάσαι, είναι το δώρον του Θεού, φαίνεται αγαπάσαι. Θέλει την σωτηρίαν σου, φροντίζει να σε σώσει, μην πάυσεις όμως να ζητάς δάκρυα να σου δώσει. Να ξεπληθείς, να καθαρθείς, να γίνεις σαν το κρίνον, και η ψυχή σου άξια να νυμφευθεί εκείνον. Εκείνον όπου τρέμουσι τα σύμπαντα και άγγελοι ανυμνούσι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλων δοξολογούσιν. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ο μοναχισμός στο νησί της Κύπρου έχει τις ρίζες του από πολύ ενωρίς. Από τότε που οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας το 45 μετά Χριστόν επισκέφθηκαν την Κύπρο και δίδαξαν το χριστιανισμό στους κατοίκους, από τους οποίους πολλοί πίστευσαν στον Χριστό. Από τότε άρχισαν μερικοί να ασκητεύουν κατά μόνας και με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να ιδρύονται και κοινόβια, όπως του Σταυροβουνίου το 327 με 330 μετά Χριστόν και αργότερα το 400 μετά Χριστόν του Αγίου Ηρακλειδίου. Ενισχύθηκε πολύ ο μοναχισμός στην Κύπρο από ενωρίς με την άφιξη του Οσίου Ιλαρίωνα του Μεγάλου στην Πάφο τέλος του 6ου αιώνα και τη χειροτονία του μαθητού του Επιφάνιου στη Σαλαμίνα. Αργότερα με τους διάφορους διωγμούς έφτασαν πλήθος φιλομόναχων χριστιανών που γέμισε το νησί από ασκητές και κοινόβια, κάνοντας έτσι την Κύπρο νησί των Αγίων. Έτσι δημιουργήθηκε και το μοναστήρι του Συμβούλου Χριστού στην περιοχή του σημερινού Σύμπουλα. Το μοναστήρι αυτό ήταν ανδρικό και φαίνεται ότι κάποτε ευημερούσε. Από τα θεμέλια όμως της εκκλησίας που έχουν μικρό ευαδόν και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν και πολύ μεγάλο το μοναστήρι αυτό. Η μονή αυτή φαίνεται να υπάρχει στο τέλος του 6ου αιώνα, σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες που βρήκαμε. Πέρασαν πολλοί αιώνες από τότε που λαιλατήθηκε και ερημώθηκε το μοναστήρι του Συμβούλου Χριστού, που βρίσκεται μεταξύ του χωριού Σωτήρας Λεμεσού και των Αγγλικών βάσεων στο Σύμπουλο. Με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκε και αγνοήθηκε και έτσι λησμονημένο έμεινε μέχρι που η Θεία Πρόνοια το έφερε στην επιφάνεια. Η μονή του Συμβούλου Χριστού είναι κτισμένη στο μέσο μιας όμορφης κοιλάδας, όπου οι Άγγλοι της έδωσαν το όνομα «Ευτυχισμένη Κοιλάδα». Το όνομα της μονής οφείλεται στο χωρίο του προφήτη Ισαΐα και το όνομα αυτού κληθήσεται θαυμαστός σύμβολος. Υπάρχει και άλλη εκδοχή ότι στη μονή αυτή εγίνονταν τα συμβούλια των εκκλησιών της Κύπρου και ίσως από αυτό το γεγονός πήρε την ονομασία. Μαρτυρίες για τη μονή έχουν ως εξής. Έχουμε μαρτυρίες ότι η μονή υπήρχε το 625 μετά Χριστόν με ηγούμενο το Θεόδωρο, ο οποίος αργότερα φαίνεται να έγινε επίσκοπος Πάφου. Αυτό συνέγραψε και το βίο του Αγίου Σπυρίδωνος. Οπωσδήποτε η μονή του Συμβούλου Χριστού υπήρξε πριν από τον 7ο αιώνα, άφησε τα σημάδια της μέσα στο χρόνο και στην ιστορία. Ακόμη την ύπαρξη της μονής του Συμβούλου Χριστού στην τοποθεσία «Ευτυχισμένη Κοιλάδα», όπως την ονόμασαν οι Άγγλοι «Happy Valley», βεβαιώνουν και τα εκεί διάφορα ευρήματα όπως τα λείψανα που βρέθηκαν και ευωδιάζουν, καθώς και τα ερείπια, τα μισογκρεμισμένα οικοδομήματα της μονής μαρτυρούν ότι σε εκείνο το χώρο υπήρχε η Ιερά Μονή του Συμβούλου Χριστού, η οποία με θαυματουργικό τρόπο ήλθε στην επιφάνεια από την πολύχρονη αφάνειά της. Με θαυματουργικό τρόπο ανακαλύφθηκε επίσης και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Επειδή οι Άγιοι μας με τη ζωή τους φανερώνουν τη ζωή του Χριστού μας, αλλά και αυτόν τον ίδιο προβάλλουν στη γη από την αρχή μέχρι και το τέλος των αιώνων, γι' αυτό και ο Κύριος μας τους ανταμείβει, δίνοντάς τους τη χάρη και τη δύναμη της θαυματουργίας. Έτσι και ο Άγιος Γεώργιος και οι άλλοι σφαγεσθέντες για το Χριστό, μοναχοί του Σύμπουλα, παρουσιάζονται σε εμάς σήμερα με ένα πλήθος θαυμάτων στην αρχαία μονή του Συμβούλου Χριστού στο Σύμπουλα. Από την ημέρα που έγινε γνωστή η αρχαία μονή, πολλοί άνθρωποι και πρώτο το ζεύγος Λεωνίδας και Ελένης Κούρου ζουν μέσα σε πληθώρα θαυμάτων, οραμάτων και θεραπείων ασθενημάτων. Ξεκίνησαν με θαυμαστά γεγονότα και συνεχίζουν έτσι μέχρι σήμερα. Τα έγιναν γνωστά τα ονόματα μερικών μοναχών, Μακάριος, Αρσένιος και Χριστόδουλος. Με όνειρο υπέδειξαν οι Άγιοι το οστεοφυλάκιο, το μέρος που φυλάσσονταν τα οστά των πατέρων της αρχαίας μονής. Με όνειρο υπέδειξε ο Άγιος Γεώργιος το μέρος που έπρεπε να στηθεί το προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγίου έξω στην αυλή.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα ο Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Την ευχή και της Παναγίας μας. Καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο και καλή Παναγία.
0: Είμαστε στο μήνα της Παναγίας και αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερος για το λαό μας. Με πολύ μεγάλη χαρά και με αγάπη περιμένουμε όλοι να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο και στην στεριά και στα νησιά μας με ιδιαίτερη χαρά περιμένουμε αυτή τη γιορτή, ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι εκεί οι νησιώτες τιμούν όλους ιδιαίτερος την Θεοτόκο και το λέμε κυρίως γιατί εκεί είναι και τα μεγάλα πανηγύρια.
1: Βεβαίως, όπως λέτε είναι. Και όντως έχουμε χαρά, αδελφοί Ανταμαντία και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές μας. Είναι η χαρά της Παναγίας. Όσο Σεραφείμ του Σάρουφ, η μεγάλη αυτή μορφή της Ορθοδοξίας μας, είχε πάντα στον κόρφο του μια εικόνα της Παναγίας μας. Και όταν ήρθε το κόσμος, έβγαζε από τον κόρφο του την εικόνα αυτή και την έδειχνε με χαρά μεγάλη και υπερηφάνεια θεϊκή στον κόσμο σαν παιδάκι. Και λέει, τη βλέπετε αυτή, είναι μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη χαρά. Όσοι ο Σεραφείμ ήταν το τέκνο της Παναγίας, το τέκνο της Αναστάσεως. Παναγία είναι η χαρά, είναι η και χαριτωμένη. Είναι η παντοχαρά. Πολύ ωραία έπατε τη λέξη αυτή βεβαίως. Και φέρνει χαρά στην ψυχή μας, χαρά στη ζωή μας, χαρά στην πατρίδα μας, χαρά στον κόσμο, χαρά στην οικουμένη, χαρά στους πεθαμένους. Χαρά σε όλους και είναι και πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον και όποιος σκέπτεται την Παναγία παίρνει δύναμη, λαμβάνει χαρά, αισιοδοξεί, σηκώνεται πάνω και έχει δίκιο.
0: Είναι παρηγοριά και απαντοχή δηλαδή.
1: Α, μπράβο. Παρηγοριά, η Παναγία η παρηγορήτρια, η παρηγορήτρα, η Παναγία η παραμυθία που είναι και στα γιονόρος. Βεβαίως. Γιατί ο άνθρωπος χάνοντας το Θεό τα έχασε όλα και όταν τον έφερε το Θεό στη γη η Παναγία μας έφερε τη χαρά πάλι στην πλάση, έφερε την αγάπη και τη χαρά και την ειρήνη. Γι' αυτό και οι μέρες αυτές, όπως είπατε και αφεντές, είναι ξέχωρες, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού και τις περιμένουμε όλοι, δίκαιοι και άδικοι, αμαρτωλοί και ενάρετοι, ελάχιστοι και τυποτένει και πιστή και άπιστη. Έτσι γίνεται. Αισθανόμεθα στα βάθη μας τη χάρη της, τη χαρά της, την αγάπη της. Μας έχει σκεπάσει όλους και μας σκεπάσει. Συνεχίζει να μας προστατεύει. Και 2000 χρόνια τώρα δεν κουράστηκε να είναι από κοντά μας. Όπου θλίψει, όπου χαρά, όπου πόνος, όπου δυσκολία, όπου πανηγύρι, όπου ανάγκη, όπου δάκρυ, όπου φυλακή, όπου νοσοκομείο, όπου αδικία, όπου ορφάνια. Το λέει και το λέω τραγουδάκι το γνωστό μας. Λοιπόν, μπροστά η Παναγία. Από κοντά η Παναγία. Και την αισθάνονται πότε να γνέθει, πότε να υφαίνει, πότε να κοιτάει τα ορφανά παιδιά. Το κάνει αυτό η Παναγία μας. Αν δεν την είχαμε την Παναγία θα είμαστε ορφανοί. Έχουμε τον Κύριο σίγουρα. Μα τι είναι η Παναγία? Ακριβώς ένα τέχνασμα του Θεού να μας δείχνει μεγαλύτερη αγάπη. Και οι Κινέζοι σοφοί λένε ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πανταχού παρών, σίγουρα αοράτος και ορατός όποτε θέλει, έφτιαξε τη γυναίκα για να δείχνει την αγάπη του αισθητός. Και μάλιστα την Παναγία, που είναι η Παναγάπη του Θεού μας. Η αγάπη του Θεού χειροπιαστή είναι η Παναγία, καθώς και ο Χριστός είναι η ενανθρώπης ευδοκία του Θεού. Η καλοσύνη και η αγάπη του Θεού χειροπιαστή. Γι' αυτό ο Χριστός

0: και η Παναγία πάνε μαζί. Και στο μήνα αυτό τον Αύγουστο και μάλιστα τον 15 Αύγουστο έχουμε δύο πολύ μεγάλες γιορτές του Χριστού και της Παναγίας. Τη μεταμόρφωση και την κοίμηση. Και οι δύο πάνε προς το θάνατο για να ζήσει ο κόσμος. Κύριος πηγαίνει στο εκούσιον πάθος και η Παναγία αφήνει αυτό τον κόσμο, τον οποίο όμως με την κοίμησή της δεν εγκατέλειψε. Και είναι και η μετάστασή της, δηλαδή η ανάληψή της, ανάσταση και ανάληψη, και πήγε στα ουράνια η Παναγία. Και κάποιος τη ζήτησε μια φορά την Κυρία στον ουρανό και δεν τη βρήκε και ρώτησε εκεί πού είναι η δέσποινα του κόσμου και είπε πως είναι κάτω στη γη.
1: Συνδεδεμένη δηλαδή η Παναγία μας με την καθημερινότητά μας.
0: Σίγουρα είναι η παγκόσμιος δόξα η εξ ανθρώπων σπαρίσα. Είναι αυτό που δώσαμε εμείς στο Θεό και μας έδωσε ο Θεός στην ανανθρώπιση. Και όλη η δημιουργία, λένε οι πατέρες, έγινε για την Παναγία και η Παναγία για τον Χριστό. Γι' αυτό λέει επισυχαίρει και χαριτωμένη πάσα εκτή εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Και τόσα άλλα υπέροχα και μοναδικά. Ας πέσει ένας ύμνος και συνεχίζουμε.

0: στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα, για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς μιλάμε για την Παναγία μας. Βαδίζουμε προς το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, και είναι μεγάλη η χαρά μας αλλά και η ευγνωμοσύνη μας για την Θεοτόκο που μας έφερε το μεγάλο καλό στη γη με την ανανθρώπιση του Χριστού. Βέβαια. Βαδίζουμε προς τη σωτηρία μας και όπως είπατε μέχρι το 15 Αύγουστο έχουμε δύο μεγάλες εορτές. Η μία είναι του Χριστού μας, η μεταμόρφωση, και η άλλη της Θεοτόκου.
1: Βέβαια.
0: Πάνε μαζί δηλαδή και αυτή την περίοδο.
1: Πάνε μαζί. Και ο Χριστός και η Παναγία είναι το αχτύπητο δίδυμο κάτω Ηλία Μηνιάτη. Βέβαια. Να σηκώνεστε, λέει, το πρωί ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του γένους και αρχιερέας, σηκώνεστε το πρωί και να παίρνετε από το χεράκι το Χριστό και την Παναγία, ένας από εδώ και άλλος από εκεί, να είστε στη μέση και να σας παίρνουν και αυτοί και να προχωρείτε όλη την ημέρα αντάμα, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν έχετε, ό,τι και αν γίνετε, τους έχετε εκεί. Και το βράδυ που πέφτε να κοιμηθείτε, να τους βάζετε δίπλα σας. Και είναι αυτό που είπαμε και την άλλη φορά για τον Μποντλέρ. Όποιος, λέει, προσεύχεται το βράδυ, βάζει φρουρούς έξω από το σπίτι του και φύλακες. Μεγάλη υπόθεση η προσευχή. Αισθάνεσαι ασφάλεια, γίνεσαι ανάλαφρος, φεύγει το κακό, γίνεται κανείς ουράνιος, γεμίζει ψυχή, αγιάζει το χώρος που προσευχόμαθα και βάζουμε φύλακες όπως προείπαμε και παρακαλούμε και για τους άλλους ζωντανούς και πεθαμένους, και είναι η προσευχή τα νεύρα της ψυχής κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Η άλλη ανάσα, η πρώτη ανάσα και από την ανάσα μας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Να μνημονεύουμε περισσότερο το Θεό από ότι αναπνέουμε. Μεγάλη υπόθεση η προσευχή.
0: Και έτσι δεν αισθάνεται κανείς μόνος.
1: Βέβαια. Και ξέρει η Εκκλησία πόσο μεγάλη είναι η προσφορά της προσευχής. Γι' αυτό και τώρα το 15 Αύγουστο τι κάνει. Πυκνώνει τις λατρευτικές ευκαιρίες με τις παρακλήσεις, τις θείες λειτουργίες, τα πανηγύρια και όλα τα υπόλοιπα. Μας έχει σε αυτή τη χαρά της προσευχής, σε αυτή τη συχνότητα της προσευχής. Και παίρνουμε λοιπόν την αρχή του 15 Αυγούστου με τον Χριστό και την Παναγία μας. Οι παρακλήσεις που γίνονται, οι μικρά και οι μεγάλοι, αναφέρονται στη Θεοτόκο. Οι δε δεήσεις στον τριαδικό μας Θεό, να το ξέρουμε αυτό. Οι δεήσεις στον τριαδικό Θεό, γι' αυτό λέει στον ημάς ο Θεός κατ' ο μέγαλος, το ευσεβών και δόξα χριστιανών, το αρχιεπισκόπ και όλα. Βέβαια, οι παρακλήσεις αναφέρονται στην Παναγία και οι δεήσεις στον τριαδικό μας Θεό. Γι' αυτό και καταλήγω ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Τι ωραίο, μονάσι εν τριάδι και τριάσι εν μονάδι. Τι υπέροχα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν, έχουμε περισσότερες ευκαιρίες προσευχής και έχει ο άνθρωπος ανάγκη να αναφερθεί, να πιστέψει κάπου, να μιλήσει, να αισθανθεί ασφάλεια, να εκφραστεί, γιατί ο άνθρωπος είναι όν εν διαλόγο και όν εν αναφορά, όπως και άλλες φορές έχουμε πει. Και άμα διαλεχθεί ο άνθρωπος με το καλό και το αγαθό, με το Θεό και την Εκκλησία του, θα διαλεχθεί με το κακό, όπως έγινε στον παράδεισο τον επίγειο με τους πρωτόπλαστους και χάσαμε τον επίγειο παράδεισο. Και θέλει ο άνθρωπος και να αναφέρεται, όπως είπαμε. Γιατί έτσι είναι φτιαγμένος. Είναι ανενδεής. Έχει ανάγκη από το κέντρο του. Δεν είναι απόλυτος όπως ο Θεός που είναι λυμένος από όλα τα κέντρα αναφοράς. Έχει λοιπόν ανάγκη αναφοράς. Αναφοράς. Αναφέρεται στο Θείο. Και ακόμη, όπως δεν οι απολογητές της Εκκλησίας μας και οι νεότεροι θεολόγοι μας, ο άνθρωπος αναφέρεται στο Θεό και όταν τον πιστεύει και όταν δεν τον πιστεύει.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Οτέ μεν ομολογών αυτών, οτέ δε αρνούμενος αυτών. Λέει ο αείδημος Γρηγόριος Παπαμιχαήλου, καθηγητής θεολογικής. Βέβαια, πώς γίνεται, μα και η απιστία είναι πίστη. Άμα βγάζεις το α από μπροστά είναι πίστη, αλλά τι πίστη όμως? Πίστη δυσκολεμένη, πίστη πολεμουμένη, πίστη βαλωμένη. Βέβαια, και γίνεται πολλοί αγώνες.
0: Είναι δηλαδή ίσως και αναζήτηση?
1: Σίγουρα είναι αναζήτηση. Η πίστη του είναι Θεόν φυσικός ημίν εγκατέσπαρτο, λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην πηγή της γνώσεως. Είναι δηλαδή η πίστη δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Φυσικός ημίν εγκατέσπαρτο. Εκ κατασκευής δηλαδή είμαι θα ένθει. Εκ φύσεως, εκ της φυής. Φύση είναι αυτό που φυτρώνει. Η φύτρα του ανθρώπου. Η φύτρα του ανθρώπου είναι ένθει. Είμαστε κατασκευής ένθι. Πώς ένα σχήμα γεωμετρία είναι κατασκευής έτσι και δεν γίνεται αλλιώς. Το δεχόμαστε ως εκατασκευής. Και όπως προσπαθήσουμε να το αποδείξουμε, δεν το αποδεικνύουμε ποτέ. Το λαμβάνουμε ως αποδεδειγμένο. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και ο άνθρωπος είναι λοιπόν εκατασκευής ένθεος. Λένε οι θρησκεολόγοι ότι κάποτε πήραν ένα παιδί, βρέφος, μόλις γεννήθηκε, το απομόνωσαν με τη μητέρα του σε έναν κήπο, σε ένα εκεί ας πούμε μέρος που έκανα πειράματα. Και του μίλησαν για το Θεό, δεν του μίλησε για την Εκκλησία, δεν μίλησε για τίποτε. Το άφησαν έτσι. Και έλεγα διάφορα άλλα. Έφτασε περίπου στα 3 χρόνια. Η μητέρα το έβγαλε έξω από το πρωινό να παίξει εκεί, να του φτιάξει το γαλατάκι του. Και μόλις πήγε να το φωνάξει για να φάει, να πει το γάλα του, το βλέπει το παιδί και είχε γονατίσει κάτω από ένα δέντρο και είχε ψώσει τα χεράκια του. Όνεν διαλόγο και όνεν αναφορά. Δεν του μίλησε κανείς για Θεό, το είχε όμως μέσα του. Αλλήμον αν είχαμε μέσα μας την ενθεότητα, αν είχαμε την πίστη αυτή. Λέει τη βάλουμε παπάδες, φύγει ο παπάδες. Πολλές φορές εμείς κάνουμε λάθη και τη βγάλουμε την πίστη από τους ανθρώπους. Τη βγάλουμε την πίστη, τσαλάζουμε τον Ανανία που λέει η παροιμία. Για να πω το όνομά μου. Λοιπόν, βεβαίως, έχει σημασία αυτό. Η πίστη είναι έμφυτη. Πώς έλεγε ο μεγάλος Πλούταρχος, μπορεί να βρεις πόλεις ατυχείς, τους αγραμμάτους, τους αβασιλεύτες, τους αικίτους, αλλά πόλη χωρίς ιερό, χωρίς βωμό και χωρίς πίστη δεν θα βρεις όποια μπας. Πλούταρχος, πρώτος μεταχριστιανικός αιών. Πλούταρχος, χερόνια της Βιωτίας, δικός μας εδώ. Έχει γράψει και το βίντεο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιος θα διαβάζει αυτά? Βεβαίως, έτσι είναι λοιπόν. Η θρησκευτικότητα είναι ένθε, είναι δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Έμφυτη. Φυτεμένη από τον Κύριο. Τον αναζητάμε τον Κύριο. Προσπαθούμε να τον βρούμε και να τον ψηλαφίσουμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Του γαρκεγένωσε μεν, είπε ο Απόστολος Παύλος στον Αρειοπάγο. Του. Αυτό είναι η αντωνυμία. Τούτου. Είναι ομηρικό. Είμεθα γένος. Δηλαδή προερχόμεθα από αυτόν. Μας κατασκεύασε. Μας δημιούργησε δηλαδή.
0: Είναι και οι ρίζες μας. Δηλαδή.
1: Είναι οι ρίζες μας. Και ο άνθρωπος πάντα ζητά τις ρίζες του. Ζητά να ριζώσει κοντά στο Θεό του. Και όταν έχει το Θεό του κανείς, τα έχει όλα. Όταν δεν τον έχει, έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί πάντοτε το πρόβλημα του ανθρώπου ήταν το πρόβλημα του Θεού του. Όταν βρει το Θεό του άνθρωπος, τότε γαλινεύει κοντά του, ασφαλίζεται κοντά του. Λένε οι άπιστοι και οι άλλοι ότι έφτιαξε ο άνθρωπος τη θρησκεία γιατί έχει ανάγκη. Δεν την έφτιαξε τη θρησκεία, αλλά την έχει ανάγκη. Τη θρησκεία την έφτιαξε ο Θεός μας, την Ορθοδοξία, ο Χριστός μας. Την έχει ανάγκη όμως ο άνθρωπος. Και ο Χριστός είναι όλοι τα υψηλά της ελάφης και πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ελάφια είναι μεγάλοι άγιοι και μεγάλες ψυχές. Οι λαγωοί είμαστε εμείς. Οι αδύνατοι, οι φοβισμένοι, οι φοβάται ο λαγός. Πιάσε ένα λαγό, πώς τρέμει. Εμείς στα χωριά τον πιάναμε μικρή εκεί πέρα, στο λαγό. Λοιπόν, τρέμει. Τι είναι όμως ο Χριστός, η πέτρα, η δε πέτρα είναι ο Χριστός, που είναι καταφύγιο στους λαγωούς. Σε όλους φοβισμένους τους δειλούς, ο Χριστούλης μας παίρνει αγκαλιά και η Παναγίτσα μας κρατάνε. Μας κρατάνε. Και είναι πρεσβεία θερμή εκείνη. Και στους δύσκολους καιρούς που διαβαίνουμε. Πού να βρούμε απαντοχή? Φοβόμαστε ακόμα και τον ίσιο μας. Γίνονται τόσα επάνω στη γη και τόσα μέσα μας συντελούνται και έχουμε κεντρική μία εγκρανίω πολλές φορές. Ποιος θα μας ασφαλίσει? Ποιος θα μας κρατήσει? Ποιος θα μας βοηθήσει? Χριστός μας, Εκκλησία μας. Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως, είναι η Εκκλησία της Νίκης, είναι η Εκκλησία της Αισιοδοξίας. Το μέλλον ανήκει στην Εκκλησία και πουθενά αλλού. Το εσφαγμένο αρνίον ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι ανικής. Στα 21 κεφάλαια της Αποκαλύψεως βλέπουμε αυτή τη μάχη μεταξύ του των δυνάμεων του σκότους και του εσφαγμένου αρνίου, με φοβερές εικόνες και τα υπόλοιπα που πραγματικά μας πιάνει σύγκριο και φόβος και τρόμος. Όταν πάμε όμως στο 21 κεφάλαιο και 22, εκεί τελειώνει η Αποκάλυψη, βλέπουμε πια τη νίκη του αρνίου επάνω στις δυνάμεις του σκότους και την επικράτηση της βασιλείας του, θα έρθει στη γη βασιλεία του, θα γίνουν όλα κενά, όλα καινούργια. Αυτά είναι μεγαλεία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αυτή την αλήθεια, αυτά τα υπέροχα πράγματα. Γι' αυτό και μας δίνει πάντοτε θάρρος, γιατί είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως και μας προτρέπει η Εκκλησία μέσω του Αποστόλου Παύλου στην προς Φιλιππησίους επιστολή του να γνωρίσουμε τον Αναστάντα και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Στην Τουρκοκρατία οι σκλάβοι Ρωμοί και οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι είχαν τον Αναστάντα και άντεξαν και βάσαν και Εκκλησία και Πατρίδα. Πατρίδα και Εκκλησία είχαν ταυτιστεί τότε, είχαν ταυτιστεί τότε, γι' αυτό το γένος των Ελλήνων οφείλει τα πάντα, την ύπαρξή του και τη διάσωσή του στη σώτηρα Εκκλησία που απέβει τροφός και φρουρός. Τροφός και φρουρός. Γι' αυτό έχουμε αιωνία ευγνωμοσύνη. Και αν κάποιοι πολεμούν την Αγία Εκκλησία, το λιγότερο αχάριστη και ανιστόρητη ή δυσκολεμένη. Και μην νομίζουν ότι θα νικήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν νικάται. Είναι αίτητη η Εκκλησία. Είναι αιωνία η Εκκλησία κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία νικά και θα νικά. Μπορεί να υπάρχει τρικυμία, θαλασσοταραχή, αλλά η Εκκλησία ναυάγιον ούχ υπομένει κατά τον Άγιο και Ιερό Χρυσόστομο. Αυτά είναι μεγαλεία και υπέροχα. Αλλά πολλά είπαμε, ας πέσει ακόμη μια δέηση.

0: Είπαμε λοιπόν και είπατε πατέρα Ανανία προηγουμένως ότι είναι η Εκκλησία πάντοτε σε όλους τους αγώνες μας και τους καθημερινούς αλλά και στους αγώνες του έθνους, και σκεφτόμουν ότι και στις μεγάλες, στους μεγάλους εθνικούς μας αγώνες και στις περιπέτειες πάντοτε νιώθαμε την παρουσία της Παναγίας μας, και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τους μεγάλους ήρωες, από τον τρόπο τους, από τα απομνημονεύματά τους, από την καθημερινότητά τους, αλλά και όσες μαρτυρίες έχουμε γύρω από το έπος του 40 δείχνουν ότι οι στρατιώτες μας αισθάνονταν πάντοτε την παρουσία της Παναγίας μαζί τους.
1: Πάντοτε. Παναγία είναι υπέρμαχος στρατηγός. Είναι η σώτηρα του γένους των Ελλήνων και λοιπόν Ορθοδόξων. Αλλά είναι και η παγκόσμιος δόξα. Ας θυμηθούμε το μακαριστό γέροντα Παΐσιο που ήταν εκεί στην Παναγούδα στο κελάκι και δέχεται τους πονεμένους. Και παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Γέροντα, εσύ να φροντίζεις τους πονεμένους και εγώ θα φροντίζω τα σύνορα της πατρίδος σου». Μεγάλη κουβέντα αυτή. Τα σύνορα της πατρίδος. Ποιος μας φυλάει μέσα στη μεγάλη κοσμοχαλασιά που διερχόμεθα? Η Παναγία, ο Χριστός, οι Άγιοι, η Εκκλησία. Εκείνη εξαιρέτως. Γιατί οι Έλληνες μπορούν να τη βρίζουμε την Παναγία και να κάνουμε και βλακίες, αλλά την αγαπάμε. Όποιο Έλληνα την καρδιά να ανοίξει στο βάθος θα βρει τη λέξη Παναγία. Παναγία. Παναγία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και στη σκλαβιά με τους Τούρκους 400 χρόνια εκείνη ήταν από κοντά. Και οι αγωνιστές, όπως είπατε και αφεδιά σας, την είχαν ιδιαίτερα. Κολοκοτρώνης την ονόμαζε τύχη της Ελλάδος. Τύχη της Ελλάδος την Παναγία. Ο Καραϊσκάκης την είχε μανούλα και γιάτρισα. Και όλοι από κοντά την είχαν την Παναγία. Γι' αυτό και άντεξαν τόσα χρόνια, τόσους αιώνες, ανάμεσα στον Τούρκο και στο Φράγκο, με εμφυλίους το χειρότερο και με τόσα άλλα δεινά και φυσικά κακά, θα έπρεπε το γένος των Ελλήνων Ορθοδόξων να έχει εκλείψει. Κι όμως ζούμε, και ιδού ζώμεν που λέει και ο Απόστολος Παύλος, και να ζούμε και το οφείλουμε στην Κυρία την Παναγία μας, στον Ιησού μας Χριστό, στην αθάνατη Εκκλησία μας που είναι η αγκαλιά Του σε αυτή την πλάση και η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων κατά την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου.
0: Και βλέπουμε την παρουσία της πολύ έντονη και στο Βυζάντιο.
1: Βεβαίως, στο Βυζάντιο η Παναγία κυριαρχούσε. Ο Μέγας Κωνσταντίνος της αφιέρωσε την Κωνσταντίνου πόλη, τη Νέα Ρώμη. Και ήτο λοιπόν η Παναγία εκεί αρχόντισα και κυρά και θερμή προστασία και τείχος απροσμάχητον και όλα εκείνα τα υπέροχα. Οι Βυζαντινοί ανέπνεαν με την Παναγία. Ξυπνούσαν με την Παναγία και τον Χριστό και κοιμόντουσαν. Έκαμα λάθη, αλλά ήταν ένθεοι και είχαν σκοποθετική μία τη σωτηρία της ψυχής. Αυτό ήταν το ιδεώδες του Βυζαντίου. Ο αγιασμός ημών. Ο αγιασμός ημών ήταν το ιδεώδες του Βυζαντίου. Γι' αυτό βγήκαν και τόσοι Άγιοι και τόσοι σοφοί και τόσοι υπέροχοι και Άγιοι και μάλιστα αυτοκράτορες και λοιποί μεγάλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Την Παναγιά την είχαν κορώνα στο κεφάλι τους. Προσπίπτυση βασιλής, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουση, λένε οι ίμοι της Θείας Κοιμήσεως στον Εσπερινό. Το Χριστό και την Παναγιά είχαν εκεί. Γι' αυτό και ξαναμίζουμε το βάλανε στο ένα μέρος τον Χριστό και στο άλλο τον αυτοκράτορα κάτω από τα πόδια του Χριστού, λέων ο έκτος και λοιπά. Να είναι οικέτης. Είχαν οι Βυζαντινοί μας λοιπόν πρόγονη ενθεότητα, είχαν μεγαλείο και προπαντός ήσαν ειλικρινείς και όχι φαρισαίοι. Γι' αυτό και βλέπουν να εκφράζονται στα έργα τους με πολλούς τρόπους, να εκφράζουν τη μετάνοιά τους, τη συντριβή τους, την αμαρτωρότητά τους και να έχουν μια διαφάνεια που τη ζηλεύουμε και εμείς σήμερα. Παναγία στο Βυζάντιο ήταν το καύχημα η Αυτοκράτορας πέρανε κοντά τους στις εκστρατείες τα ιερά εικονίσματα της Παναγίας των Βλαχερνών, που είναι ο Ηράκλειος, που είναι ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν και τόσοι άλλοι, και ο Ιωάννης Βατάντης, ο Αυτοκράτορας της Νικαίας, που ο γιος του Θεόδωρος ο Δεύτερος 1254-1258 έγραψε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αυτός ο ικανός αυτοκράτορ, ο σοφός αυτοκράτορ, ποιος έφτιαξε πανεπιστήμιο δωρεάν να διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την ελληνική σοφία χωρίς να πληρώνει, αλλά είσαι λίγο. Και να πούμε και κάτι άλλο, ας το πούμε και αυτό και να σταματήσουμε, πες ένα σύμνος, ήτο και επιληπτικός. Επιληπτικός, τον έπιανε το δαιμόνιο, επιλαμβάνουμε, σημαίνει τον πιάνει, το λέμε και σήμερα, και τον σπάραζε, τον τάραζε, και είχε στους ώμους του την αυτοκρατορία, υπήρχε το ανάμεσα σε θηρία, και όμως μπορούσε και βάσταζε τα πάντα, γιατί ακουμπούσε στον Χριστό και στην Παναγιά, και ο μεγάλος παραγωγικός κανόν είναι η εξομολόγηση του αυτοκράτορα. Αλλά θα συνεχίσουμε, ας πέσει ένα σύμπλος.

0: στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Για τα δικά σας μηνύματα, μιλάμε για την Παναγία μας. Έχουμε ήδη εισέλθει στο μήνα της, βαδίζουμε προς το Πάσχα του καλοκαιριού. Και όπως λέγαμε και πριν, άμεσα συνδεδεμένο το πρόσωπό της με το έθνος μας, με την καθημερινότητά μας, όλους αυτούς τους αιώνες, τα 2.000 χρόνια και πλέον. Και μιλάγαμε για το Βυζάντιο και για τον τρόπο που οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι αισθάνονταν την Παναγία. Μας είπατε ότι σπουδαία ήταν και οι αυτοκράτορες αυτοί, που σε όλες τις εκστρατείες έπαιρναν τα εικονίσματά της και κατέφευγαν στην Θεοτόκο. Αλλά μιλήσατε και για τον Θεόδωρο το Βατάτζη, ο οποίος έγραψε το Μέγα Παρακλητικό Κανόνα, που ήταν η εξομολόγησή του.
1: Βεβαίως, είναι η εξομολόγηση του αυτοκράτορας Θεοδόρου του Δευτέρου του Βατάτζη, και είναι ένα λυρικό ποτάμι η Μεγάλη Παράκληση. Εκχύνει μπροστά στη Θεοτόκο τους πόνους και τα βάσανά του, τα δικά του, της αυτοκρατορίας του κάθε ανθρωπάκου. Έχει πολύ προσωπικό και, προσωπικό και έντονο στοιχείο η Μεγάλη Παράκληση. Γι' αυτό και ψάλατε μόνο κάτσι μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, ένα λάξ με τη μικρή. Έχει και μεγάλα νοήματα, έχει και μεγαλύτερα τροπάρια, ενώ οι άλλοι του 9ου αιώνα, του 13ου αιώνα, όσο ερχόμεθα προς εμάς, τόσο ο λόγος γίνεται πιο αναλυτικός. Γι' αυτό έχουμε και μεγάλες ευχές και μεγάλα τροπάρια. Και όσο πάμε προς την αρχή, που είναι και η μικρά παράκληση, έχουμε μεγαλύτερα τροπάρια. Αλλά είναι πιο δυναμική η γλώσσα. Τώρα είναι όλο και αναλυτική. Και όταν φτάσουμε στο σήμερα, με την ανάλυση και την ανάλυση, πάει η γλώσσα. Θα πρέπει να μπει ένα όριο και πρέπει να διαβάζουμε και αρχαία ελληνικά και καθαρεύουσα για να κρατήσουμε την ελληνική κοινή σε ένα επίπεδο. Σε ένα επίπεδο. Το ότι απέκοψαν την ελληνική γλώσσα από τις ρίζες της, αυτό είναι εγκληματικό, το λιγότερο. Εγκληματικό. Ο αρχαίος λόγος ήταν ποιητικός λόγος και όχι μόνο. Μαθηματικός λόγος, τέλειος λόγος. Έχει και συμβατότητα και στα κομπιούτερς ακόμη.
0: Είναι ο μεγάλος μας θησαυρός.
1: Ο μεγάλος μας θησαυρός. Το μεγάλο μας δώρο. Και ενώ οι ξένοι αναγνωρίζουν την αρχαία ελληνική, και μάλιστα οι Ισπανοί είχαν συγηθεί να γίνει κοινή γλώσσα της Ενωμένης Ευρώπης. Της Ενωμένης Ευρώπης. Πόσοι άλλοι δεν αγωνίζονται γι' αυτό. Αλλά και Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες λεβέντες που αγαπάνε τη γλώσσα. Άλλωστε η Εκκλησία μας είναι στην ελληνική κατ' τον Άγιο Κοσμάτων ετωλό. Μάθε γράμματα ελληνικά, διότι στην ελληνική είναι και η Εκκλησία. Και πλήρωνε και τους αρβανίτες να μιλάνε αρβανίτικα, όχι για λόγους εθνικιστικούς κλπ, αλλά κυρίως για λόγους σωτηρίας, σωτηριολογικούς. Γιατί όποιος ξέρει καλά ελληνικά, μπορεί να διαβάζει σωστά και το Ευαγγέλιο και μπορεί να σωθεί ευχερέστερον και καλύτερον. Και να μπει στον παράδεισο που λέει Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και όποιος δεν ξέρει ελληνικά, έλεγε ο αείμνησος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, είναι λιγότερο ορθόδοξος. Τα λένε ξένοι, δεν βάλω τους δικούς μας εγώ για να μην πούνε τι κάνουμε αυτές τις ανοησίες. Και εμείς να το πούμε αλήθεια είναι. Αλλά δεν κάνει να πνεύουμε πολύ το σπίτι μας, θα πέσει μας πλακώσει, λέγανε παλαιοί. Λοιπόν, έτσι, ας πέσει όμως ένας ύμνος και βλέπουμε.

0: πολύ ωραίοι και οι ύμνοι, και τελικά οι ύμνοι τα λένε όλα.
1: Ακριβώς. Σπουδαία. Έχουν ιδιαίτερη δυναμική και μεγάλη χάρη.
0: Και έχει και απόλυτη σχέση με αυτό που μας λέγατε προηγουμένως για τη γλώσσα και τη δυναμική της.
1: Βεβαίως, μπράβο. Μπράβο. Ποια ελληνική γλώσσα έχει, όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, μεγάλη δυναμική. Και λειτουργεί και δρά και ιαματικά. Έχει τελειότητα, έχει πληρότητα. Σημαίνουν και σημαίνουν ταυτίζονται. Οι άλλες γλώσσες είναι κωδικές. Είναι ένα μυστήριο και φοβάμαι αυτό που λέει η Γέννηση. Ότι πριν τη σύγχυση, πριν τη Βαβέλ, ήτο γλώσσα μία και χείλος εν. Και φοβάμαι, το έχουν πει και κάποιοι άλλοι, εγώ είμαι ο τελευταίος, ότι η γλώσσα η πρώτη του ανθρώπου, πρώτης Βαβέλ, ήτο η ελληνική. Ο Γέρνας Σοφρόνιος στο Έσεξ έχει πει, φοβάμαι πως και στον Ουρανό και στον Παράδεισο μιλάνε ελληνικά. Ο Άγιος Ραφαήλ, ο Ιερομάρτης στη Μυτιλήνη, είχε πει τότε που έκανε τις αποκαλύψεις, τα σημεία τα μεγάλα κλπ, πως εμείς στον Παράδεισο βυζαντινή μουσική ψάλλουμε. Και η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική των Ελλήνων και η μουσική των Αγγέλων, κατά τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
0: Τελικά έχουμε τόσα δώρα που...
1: Γι' αυτό και τόση λύσα από τον αντίδικο και τον γνωράτο εναντίον της ελληνικής γλώσσας. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Εναντίον της γλώσσας του Ευαγγελίου. Και έλεγε ένας καθηγητής των παιδαγωγικών σχολών της Πατρίδας ως Προετών, ξέρετε τι έλεγε? Η γλώσσα η ελληνική είναι η γλώσσα του Θεού, είναι η γλώσσα της Εκκλησίας. Και ο Θεός θα προστατεύσει τη γλώσσα του. Ο δε Κικέρον τι έχει πει? Ότι οι θεοί ομιλούν την ελληνική. Και πως η ελληνική είναι η γλώσσα των θεών. Έτσι λοιπόν, φοβούμεθα ότι το η προπτωτική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα. Υπόθεση κάνουμε εμείς. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Γιατί υπάρχουν και διάφοροι που μπορούν να μας πούν τώρα και τα άλλα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ρωτάμε. Υπόθεση κάνουμε. Και αν δεν είναι αληθές, είναι ωραίο που λένε και οι Ιταλοί. Τι να κάνουμε. Έχει αυτό τη σημασία. Αλλά έχει η ελληνική γλώσσα τέτοια ομορφιά, τέτοια ποιητικότητα και τέτοιο κάλος. Τι να πεις από εκεί και πέρα, διαβάζεις τους αρχαίους. Και αναφέρω μακαριστός πατήρ Γαβρίλη Διονυσιάτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή το εχμάλωτος των Βουλγάρων. Είχε πάει ένας καθηγητής Βούλγαρος που δίδασε στα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας ελληνική φιλολογία αρχαία. Και μάλιστα τραγωδία. Και τον είδε μια μέρα λοιπόν τον καθηγητή, ο πατήρ Γαβρίλο Αΐμνιος, ηγενέος, αυτοσυγούμενος και σοφός, πρόσφερε τόσα πολλά, τον είδε να διαβάζει τον Εσχύλο στο πρωτότυπο. Πόσο μας ξέρουμε το πρωτότυπο? Δεν πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι μια γραμμή. Και οι νέοι μας σήμερα είναι περισσότερο τι γαλλικά είναι αυτά. Και του λέει, κύριε καθηγητά, γιατί διαβάζετε από μετάφραση τον Εσχύλο, θα σας διευκολύνει. Και εκείνος του λέει, παπά μου, θέλεις να το χαλάσω, να χαλάσω τον Εσχύλο και το κείμενό του? Η ελληνική γλώσσα είναι σαν μια ωραία μουσική και είναι ανεπανάληπτη. Βούλγαρος, δεν μας χωνεύουν και τόσο. Και έμεινε κατάπληκτος ο γέροντας, το κράτησε αυτό. Και όταν ήρθε το έγραψε και έμεινε και το λέμε και εμείς σήμερα και να έχουμε την ευχή του. Τόσο την έχουμε ανάγκη και τις ευχές όλων των πατέρων και των Αγίων και των επηγής και των ουρανής. Βέβαια, η ελληνική γλώσσα είναι σαν μια ωραία μουσική.
0: Και τελικά φαίνεται πως δεν είναι τυχαίο το ότι προσπαθούν να μας κάνουν τόσο μεγάλη ζημιά και να μας ξεκόψουν από τις ρίζες της γλώσσας μας και να μας κάνουν φτωχότερους.
1: Ακριβώς. Και μου λέει προχθές κάποιος βασανισμένος της γης και φυλακισμένος ότι σήμερα υπάρχει τόση μανία εναντίον κάθε τι το οποίο είναι ελληνικό και μάλιστα ορθόδοξο. Διεθνώς βγήκε ο Αντίχριστος στον δρόμο, τον έχει κάψει η ελληνική γλώσσα που είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα της Εκκλησίας, η γλώσσα του Θεού. Η μουσική και η μοναδική αυτή γλώσσα είναι ανεπανάληπτη κατά τον Βούλγαρο φιλόλογο που προείπαμε. Γι' αυτό την κρατήσουμε τη γλώσσα μας. Με νύχια και με δόντια. Και ας γίνουμε και λίγο επιθετικοί, αρκετά μας έκαναν φυτά. Αρκετά μας έκαναν φυτά. Ας πάρουμε από την Ανάσταση, να κάνουμε αντίσταση, πούμε την άλλη φορά, και επανάσταση άμα δεήσει, γιατί όλοι κάνουν την επανάστασή τους. Να κρατήσουμε την Εκκλησία, τη γλώσσα μας, την αθάνατη, την ιστορία μας, την πατρίδα μας, τις αξίες μας. Να τιμήσουμε τους προγόνους μας που πέθανε υπερπίστεως και πατρίδος. Και να δώσουμε και στα παιδιά μας αυτό το θησαυρό που παραλάβουμε από αυτούς που προανέφερα. Να δώσουμε και στα παιδιά. Είναι μεγάλη ευθύνη μόνο των μεγαλύτερων που είμαστε πάνω σε αυτήν την πατρίδα. Όποια θέση και αν κατέχουμε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο ανθρωπάκο, έχει ο καθένας την ευθύνη του. Και μετά και όλοι παράγοντες αγωγής επηρεάζομαι. Γι' αυτό στόμεν καλός και στόμεν μεταφόβου. Ας ξυπνήσουμε και ας λίγο να ψάχνουμε για Ελλάδα και δεν θα έχουμε. Γέμισε εδώ πέρα, γέμισε η πατρίς μας από όλες τις φυλές της γης και μας ενοχλούν πλέον. Διάβαζα μια συνέντευξη ενός ταξιτζή που λέει ότι εμείς δεν παίρνουν πια άλλο δαπού στο ταξί μας, κινδυνεύουμε. Μας φάζουν, μας σκοτώνουν, μας αυτόν, δεν παίρνουμε. Και όμως έχει γίνει τόση εκστρατεία, αλλά εμείς περιμένουμε να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Και ξυπνάνε, ξυπνάνε, ξυπνάνε, ξυπνάνε. Ας είμαστε λίγο επιθετικοί. Ας απαιτούμε και εμείς την πατρίδα μας. Μην λέμε δεν διεκδούμε τίποτα, αυτό είναι ανοησία. Γίναμε φυτά. Και πάσχουν μυθριδατισμών, αργή δηλητηρία. Και δεν αντιδρούμε. Και δεν μιλάμε. Και αν μιλάει κάποιος, το περνάει για γραφικό. Οι άλλοι το παίζουν δημοκράτες. Το 84 είχα πάει σε Γιώργο Πορφύριο, μια παρέα είχαμε πάει. Και μας λέει, δεν βλέπετε, μας πήραν τη γλώσσα, μας πήραν την ιστορία, μας πήραν τη μουσική, μας πήραν τα πάντα. Και εσείς τι κάνετε, χειροκροτείτε τη δημοκρατία. Χειροκροτείτε τη δημοκρατία, είχε πει ο Γιώργος. Και ο Γιώργος δεν κατηγορούσε εύκολα, όχι, όχι, όχι. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Τώρα το είχαμε ζήσει από κοντά όλους τους ανθρώπους. Και περισσότερο τους δυσκολεμένους. Και όταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Χέρφιλ και του είπαν άλλος τι έκανε ο Γέρδας, τον είδε. Και ήταν πολύ δύσκολα και κινδύνου να πεθάνει. Και τι κάνει ο Παπουλάκος, σηκώνει το χεράκι και τον ευλογεί. Α ζήσει, βρε παιδί μου, να κάνει καλό στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Αυτός είναι ο στάρετς των Αθηνών. Αυτός είναι ο στάρετς των Αθηνών. Ο Γέρδας Πορφύριος, το παιδί της Παναγίας. Λίγο καιρό αφού το κοιμήθη παρουσιάστηκε σε ένα δικό του άνθρωπο. Σε μένα όχι βέβαια. Λοιπόν, και τι του λέει. Είχε μια εικόνα της Παναγίας στο χέρι του. Υπάρχει και φωτογραφία με την εικόνα της Παναγίας που κρατάει ο γέροντας. Η γνωστή που κυκλοφορεί. Και του λέει, παιδί μου, η Παναγίτσα με βοήθησε όταν ανέβαινα. Ήρθαν όλες οι δυνάμεις του σκότους να με καταπιούν. Και εκείνη μπήκε μπροστά και με έβγαλε στην ξαστεριά, με έβγαλε στον ουρανό. Ενδέ το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, λέμε στο απόδειπο το μικρό και το μεγάλο. Και τις σκοτεινές όψεις τις έδιωχνε, τις διώχνει η Παναγία. Στάνθηκε λοιπόν υποχρεωμένος στην Παναγία και την αγαπούσε την Παναγία ο γέροντας, όπως και κάθε Άγιος που είναι θεοτοκόφιλος και εξαιρέτως και κάθε αγιορείτης, όπως ήταν ο μακαριστός και Άγιος πατέρας Πορφύριος. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν η Παναγία. Μεγάλη υπόθεση η χάρη της. Και την έχουμε και εμείς εδώ, την Παναγία, πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητων, ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιων. Οι Έλληνες με την Παναγία ζούμε και σήμερα ακόμη. Οι δε παλαιότεροι που δεν είχαν καταθέσει στην τράπεζα και ό,τι άλλο έχουμε σήμερα, είχαν μια κατάθεση στην τράπεζα της ψυχής και της ζωής τους, την κατάθεση της Παναγίας. Το θησαυρό της Παναγίας, τον πλούτο της Παναγίας, το πρόσωπο της Παναγίας και τη χάρη της Θεοτόκου.
0: Ήταν και είναι το μεγάλο μας όπλο και το στήριγμα και η δύναμη.
1: Βεβαίως. Έρχονται στιγμές ανελέητες και γολγοθαϊκές στη ζωή μας. Δεν μπορεί άνθρωπος να μας βοηθήσει. Κανένας δεν μπορεί να μας συμπαρασταθεί, είτε θέλει είτε όχι. Τότε έρχεται από κοντά η Παναγία μας και ο Χριστός μας, η Αγία μας Εκκλησία, και μας βοηθάνε και δεν φεύγει ο νους μας και βρίσκουμε λύση. Και έρχεται γαλήνη και βγαίνουμε από τη θαλασσοταραχή και την τρικυμία της ζωής και από την τρικυμία του κρανίου. Αναφέρεται προετών μια κοπελιά, και εδώ θα σταματήσουμε, εις τας Αθήνας, ήταν στον πέμπτο όροφο και είχε μεγάλη απελπισία, φαίνεται είχε αφήσει ο δικός της, τα γνωστά και συνήθεια λέπορα. Εγώ εύχομαι για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μεγάλα βάσανα αυτά. Και την είχε πιάσει τόση απελπισία που ήθελε να φουντάρει από τον πέμπτο όροφο. Και λίγο πριν το αποφασίσει, ήταν έτοιμη, βουτάει την εικόνα της Παναγίας πιο δίπλα, την αγκαλιάζει και φωνάζει «Παναγία μου!». Και τότε αποκοιμήθηκε. Έπεσε σε ύπνο βαθύ. Και η Παναγία της πήρε τον πόνο, της πήρε την απελπισία, της πήρε το πρόβλημα. Και όταν ξύπνησε είχε εξαστεριά. Ήταν νύφουσα. Και άλλαξε τελείως. Ποιος την άλλαξε? Η Παναγία. Η πρεσβεία, η θερμή. Η κυρία Θεοτόκος. Πόσες φορές δεν έχει έρθει σε εμάς φανερά και περισσότερο κρυφά. Και δεν μας έχει βοηθήσει. Και δεν μας έχει συμπαρασταθεί. Και δεν μας έχει φερθεί τέλεια. Πώς και με τι να την ευχαριστήσουμε, καθώς και το Θεό μας που μας την έδωκε. Θα χρειαστεί όμως να συνεχίσουμε και στην επόμενη ώρα.

0: είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για την Θεοτόκο, για την Παναγία μας. Έχουμε εισέλθει ήδη στον Αύγουστο, το μήνα της. Βαδίζουμε για το Πάσχα του καλοκαιριού, για την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που περιμένουμε με χαρά, με ιδιαίτερη χαρά. Και είπαμε διάφορα μέχρι τώρα, πατέρα Ανανία.
1: Βέβαια.
0: Και κάναμε και μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, στην ιστορία μας, και είδαμε πως και οι πρόγονοί μας τιμούσαν την Θεοτόκο.
1: Βεβαίως, τιμούσαν τη Θεοτόκο εξαιρέτως, και την είχαν μάνα και καταφυγή και τα πάντα, και την είχαν Θεό μετά το Θεό.
0: Είναι το πιο δικό μας πρόσωπο.
1: Βεβαίως, είναι η παγκόσμιος δόξα η εξανθρώπων σπαρίσα, που προήλθε, που εσπάρει από τους ανθρώπους, όπως είπαμε και στην αρχή. Βεβαίως, την Παναγία την έχουμε όλοι δική μας. Την αισθανόμεθα, την νιώθουμε δική και κατά δική μας την Παναγία. Με αυτήν ξυπνάμε, με αυτήν περπατάμε, με αυτήν ονειρευόμαστε, με αυτήν κοιμόμαστε, αυτήν επικαλούμε, αυτήν βρίζομαι πολλές φορές, και μάλιστα οι Έλληνες εδώ, οι Θερμόεμοι, με το μεσογειακό ταπεραμέντο. Αλλά άντε να του πειράξει το άλλο την Παναγία, ας πούμε, στην τελευταία ανάγκη. Όχι, όχι. Και σήμερα, ακόμη που έχουμε τόση δυσκολία, η Παναγία είναι στο κέντρο της ζωής μας, στο κέντρο της ψυχής μας. Είναι ανάμεσά μας, μπαίνει παντού, χώνεται παντού και μας κρύβει από την δικαία οργή του Υιού και Θεού της. Μας φιλάει η Παναγία, μας αγαπάει η Παναγία. Της λείπουμε αν δεν είμαστε κοντά της. Κοιτάζει και δεν μας βλέπει και πονάει, και τρέχει εκείνη και έρχεται από κοντά, σ' όποιο δρόμο κι αν βαδίζουμε, ό,τι κι αν κάνουμε. Δεν μας αφήνει, κάθεται και μας κλαίει η Παναγία, όπως έκλαιγε τον Άγιο Ραφαήλ, τον Γιώργο της, εκεί στη θερμή της Μυτιλίνης. Είδα την Παναγία να κάθεται έξω από την εκκλησία και να κλαίει, και ρώτησαν ποιον κλαίει η Παναγία. Κλαίει τον Γιώργο της, τον Άγιο Ραφαήλ. Τον πριώνησαν, του κόψαν τη σιαγόνα. Οι φοβεροί εκείνοι, οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι Τσετσένοι, και τον ανέβασαν στο ικρίωμα του μαρτυρίου και στο σταυρό του Γολγοθά. Τον έκλαιγε η Παναγία, και μάλιστα με το βαφτιστικό του όνομα, που ήταν Γεώργιος, εξιθάκης κατήγετο. Αυτοί είναι ο μάρτυρες της θερμής, και οι άλλοι είναι ο μάρτυρες, είναι η δόξα και το κλέος της νεοτέρας πατρίδος μας και της Αγίας μας Εκκλησίας, που ανανέωσαν κατ' ολόν στον κόδημο τον Αγιορείτη τη δόξα των παλαιών μαρτύρων. Για να φανεί ότι η Εκκλησία είναι μία και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Μας κλαίει λοιπόν η Παναγιά, μας χαίρεται η Παναγιά, μας καμαρώνει η Παναγιά όταν κάνουμε τα εντάλματα του Υιού και Θεού της. Είναι ευχαριστημένη και χαριτωμένη τότε, και μας ευλογεί και μας προστατεύει. Πώς ζούμε εδώ πέρα και στη μεγαλόπολη των Αθηνών? Γύρω γύρω είναι μοναστήρια της Παναγίας, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Γύρω γύρω μεγάλα μοναστήρια της Παναγίας, τα γνωρίζουμε να μην τα αναφέρουμε, και μέσα ναοί και εκκλησάκια. Είναι η πόλη λοιπόν της Παναγίας, η Αθήνα, η περιώνυμος πόλης των Αθηνών, είναι η πόλη της Παναγίας, και έχει το Μητροπολιτικό Ναό στο όνομα του Ευαγγελισμού της. Είναι το τάμα του έθνους. Σπουδαίο αυτό. Η Παναγία η Ευαγγελίστρια μας κρατά στα χέρια της. Θα είχαν γίνει εδώ πέρα μεγάλα κακά και λοιπά, και όμως μας κρατά εκείνη, αγρυπνεί εκείνη, μας προσέχει εκείνη, μας προστατεύει εκείνη.
0: Το αισθανόμαστε πολλές φορές και απορούμε μάλιστα με τόσα δεινά και με τόσα περίεργα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, πώς ζούμε και υπάρχουμε και κυκλοφορούμε.
1: η Παναγία μας κρατάει και ο Χριστός και οι Άγιοι και οι Άγγελοι μας κρατάνε και πρέπει να τους το έχουμε, να τους ευγνωμονούμε, να τους ευχαριστούμε και ξερέτω στην Παναγίτσα Θεοτόκου που είναι οι Άγιες αυτές οι μέρες που κάνουμε περισσότερες προσευχές ακόμη και οι αδιάφοροι, ακόμη και οι ολιγόπιστοι, ακόμη και οι δυσκολεμένοι αυτές τις μέρες σηκώνουν το χεράκι και κάνουν ένα σταυρό και βρουν εκκλησία, μπαίνουν και βάζουν ένα κεράκι, φιλούν την εικόνα της κυράς, της Παναγίας με το θείο βρέφος ή την εικόνα της θείας κοιμήσεώς της και αναγαλιάζουν, παίρνουν τα πάνω τους, παίρνουμε τα πάνω μας, συνερχόμεθα και συνεχίζουμε τη στράτα της ζωής με αυτή τη δύναμη και αυτή την απαντοχή της Παναγίας μας. Είναι εδώ η Παναγία. Είναι στα νησιά μας, είναι στην πατρίδα μας, είναι στα αλίτωτα μέρη. Είναι σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο η παγκόσμιος δόξα. Σε όλο τον κόσμο. Και συμπονεί ακόμη και τους άπιστους και τους εγχώρα και σκιά θανάτου καθημένους. Γιατί ο Υιός της έλαβε όλη την ανθρώπινη φύση από εκείνη. Γιατί γεννήθηκε Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ο λυτρωτής μας. Πήρε όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Αυτό είναι μυστήριο. Και η Παναγίτσα συμπονεί και αυτούς ακόμη, για να είμαστε δίκαιοι και εκκλησιαστικοί. Και αυτούς και φροντίζει και αυτούς. Και γίνεται όπως και ο Υιός της ένας άγνωστος ευεργέτης. Τι μουσουλμάνους, τι βουδιστές, τι αφρικανούς, τι οτιδήποτε. Οτιδήποτε η Παναγιά, οτιδήποτε φροντίζει παν το ομογενές και ομόφυλον, το ανθρώπινο γένος και τους λυτρωμένους και τους αλύτρωτους και τους χριστιανούς και τους μη χριστιανούς. Γιατί με τη θυσία του Υιού της, στο λόφο του Γολγοθά, εκείνος μαγείρεψε για όλους. Και υπάρχει αντικειμενική σωτηρία, αλλά επειδή υπάρχει και ελευθερία του ανθρώπου, καλείται ο καθένας

0: Έτσι με αυτόν τον τρόπο αισθανόμαστε όλοι μας την παρουσία της Παναγίας που είναι και παρηγορήτρια και πάντων χαρά και μας συντροφεύει καθημερινά και από τα παραδείγματα που αναφέρατε προηγουμένως είδαμε πως στο βίο μας μας στέκεται και μας παρηγορεί και μας βοηθάει και μας συντροφεύει και είδαμε ότι και σε αρκετά μηνύματα των ακροατών αυτό αναφέρεται.
1: Βεβαίως. Οι ακροατές μας έχουν συγκινηθεί από την Παναγία, έχουν συγκλονιστεί και παίρνουν το τηλέφωνο και λένε τόσα ωραία πράγματα και τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους. Μας τονώνουν και μας, μας ευχαριστούν και μας δυναμώνουν. Τους ευχαριστούμε ολόψυχα και αυτούς που στέλνουν μηνύματα και αυτούς που ακούνε και όλους τους ακροατές μας, όπου κι αν είναι. Στην πατρίδα, στη ξενιτιά, στα δυσκολεμένα μέρη, στις θάλασσες και στεριές, στις φυλακές, στα νοσοκομεία, στους αέρες. Έχουμε και τον αέρα.

αεροπλάνα και όχι μόνο. Όπου και αν είναι, τους ευχαριστούμε. Και αυτό μας γαλινεύει, μας ηρεμεί, μας χαροποιεί. Είμαστε όλοι μία οικογένεια, οικογένεια της Εκκλησίας μας, που είναι η φωλιά του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Μαζεύουν κάτω από τα φτερά τους όλους τους ανθρώπους, όλους εκείνους που πιστεύουν και εκείνους που θέλουν να πιστέψουν και αγωνίζονται. Τα όρια της ψυχής μόνο ο Χριστός και η Παναγία τα γνωρίζουν. Και τις κινήσεις της καρδιάς και τις διαθέσεις και τα βάθη όλων μας μόνο ο Χριστός και η Παναγία γνωρίζουν. Εμείς βλέπουμε στο πρόσωπο, ο Θεός όμως βλέπει στην καρδιά, λέει ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Και εμείς κατά τον Χριστό μας κρίνουμε πολλές φορές την κατόψιν κρίση και τα φαινόμενα πατούν πολλές φορές, ενώ εκείνος και η μανούλα του κρίνουν την δικαίαν κρίση. Κάθε πιναλαίος ανθρωπίσκος επάνω στη γη γυρεύει σε τελευταία ανάλυση πεινά και διψά τον Χριστό και την Παναγία, την Εκκλησία και τη Σωτηρία, την Αφθαρσία και την Αθανασία, το αθάνατο νερό, το πουλί της ευτυχίας, το Πνεύμα το Άγιο, τον Παράκλητον, όπως λέει ο Σεραφείμ του Σάροφ, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να μας ξαναφέρει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έχασαν πρωτόπλαση στον Παράδεισο και γέμισαν σκοτάδι και έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα, αλλά ο Θεός μας δεν μας εγκατέλειψε. Ήλθε, έλαβε δούλου μορφή, γεννήθηκε εκ πνεύματος της Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και μας διεικόνισε μέχρι Σταυρού και Ταφής και Αναστάσεως και όχι μόνο, και διακονεί τον καθένα προσωπικά και όλους μαζί κατά τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο καθένας μας για τον Χριστό είναι μοναδικός. Χωρίς εκείνο είμαστε μηδενικά, αλλά με εκείνον τον ένα μπροστά τα μηδενικά μας αποκτούν άπειρη και μέγιστη αξία. Γι' αυτό και μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ευγνωμονούμε και να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον αθάνατο Χριστό μας, που είναι το παν, που είναι όλα τα λεφτά, και στη συνέχεια τη μανούλα του και μανούλα μας την Παναγία, την παντοχαρά. Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον Παρθένε, ακούσαμε απόψε τη μικρά παράκληση. Μας γεμίζει χαρά η Παναγία, μας προσφέρει χαρά η και χαριτωμένη. Στα Άγιον Όρος ήταν παλιότερα ένας ασκητής, σπουδαίος και τρανός, και αγαπούσε την Παναγία πάρα πολύ όπως όλοι οι αγιορείτες, και είχε όμως πολύ αγώνα από τον αντίδικο και από τον εαυτό του δυσκολία μεγάλη. Κάποια φορά τον πολέμησε εκείνος τόσο πολύ, καθώς και ο εαυτός του που δεν άντεξε, ξάπλωσε το κελάκι του που ήταν και εκκλησάκι της Παναγιάς και παραδόθηκε στη χάρη της. Αποκοιμήθηκε γλυκά, του πήρε εκείνη τον πόνο και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε κάποιον να το σκουντά στον ώμο, και εκεί ξύπνησε και τη βλέπει την Παναγία μας να έχει κατέβει από το εικόνισμα η βρεφοκρατούσα και να είναι κοντά του. Με το ένα χέρι κράταγε τον Χριστό και μετά άλλο ακουμπούσε τον πατέρα και τον ευλογούσε. Του λέει, τι έχεις γέροντα? Τι να έχω, κυρά Παναγιά, λέει, με πολεμάει ο δαίμονας και ο εαυτός και δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Έβεσα και παραδόθηκα στην αγκάλι σου την γλυκύτατη. Και τι θέλει να σου κάνω εγώ? Σαστισμένος ο γέροντας και απορριμμένος. Δεν ξέρω, Παναγιά μου. Και την ώρα εκείνη του προτείνει η Παναγιά τον Χριστό και του λέει, πάρε τον Χριστό να παρηγορηθείς και να σωθείς. Η Παναγιά μας προσφέρει τον Ιησού Χριστό. Αυτόν το έργο της. Και όταν βλέπει τον αρχιερέα και τον ιερέα και τον διάκονα κοινωνούν τους πιστούς, αυτή η εικόνα έρχεται στο νου μας. Εκείνος κρατάει το Άγιο Ποτήριο στα χέρια του και στην αγκάλι του, όπως κρατάει η Παναγιά τον Χριστό, και τον μεταδίδει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης στους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους που έρχονται να μεταλάβουν. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η εικόνα, αν την προσέξουμε και αν κάνουμε αυτή την αναγωγή που προείπα. Μας συγκλονίζει και μας συγκινεί. Μας προσφέρει ο ιερεύς και ο αρχιερεύς το Χριστό,
το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτή η σάρξ του Χριστού, η Θεοθήσα, είναι κατά τον Ιερό Αυγουστίνο και Άγιο Κυπριανό της Μαρίας σάρξ. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι ημών την προηγούμενη της Θείας Μεταλήψεώς τους, όταν ήθελα να μεταλάβουν δηλαδή την προηγούμενη, έλεγαν όλη μέρα και το βράδυ ακόμα το Θεωτό και Παρθένιο. Και γνωστή είναι η ιστορία εκείνου του καλόγερου του αγράμματου που δεν ήξερε γράμματα και δεν ήξερε τι να λέει στην Παναγία και είχε μάθει τρεις λέξεις: Χαίρε Μαρία Θεοτόκε. Και αυτό το έλεγε σε όλη τη ζωή και το έλεγε και όταν εκοιμάτου. Εγώ καθέβδω και η καρδία μου αγρυπνεί κατά το σοφό Σολομώντα. Και όταν εκοιμήθη τον έθαψαν και σε λίγο μυροβόλησε το μοναστήρι. Ψάχναν να βρουν από πού ήρχε το αυτή η ουράνια ευωδία. Και έβγαιναν από τον τάφο του πατρός. Άνοιξαν και είδαν ότι έβγαινε μέσα από την καρδιά του. Και μέσα στην καρδιά του είχε γραφεί με χρυσά γράμματα το «Χαίρε Μαρία Θεοτόκε». Ο δεύτερος εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς το αναφέρει αυτό στη φλογέρα του βασιλιά. Όσοι έχουμε την περιέργεια, ας πάμε και να το δούμε. Το αναφέρει με πολύ λυρισμό και με μεγάλη συγκίνηση. Αναφέρει την αγάπη του καλόγερου εκείνου στη Θεομάνα, στη Θεοτόκο. Γι' αυτό ήρθε στην Αθήνα ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ του Βυζαντίου να προσκυνήσει την Παναγία την Αθηνιώτισσα. Ο Παρθενών είχε μετατραπεί σε ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας. Σήμερα δυστυχώς τον κάναμε μουσείο πάλι. Γιατί ο ναός αυτός, το αριστοτέχνημα αυτό που είναι και δωρικού ρυθμού, είναι φτιαγμένος για ναός, για τις λατρευτικές ανάγκες της πιστεύουσας ψυχής και της αρχαίας ψυχής που ευαπτίστη εις Χριστόν και ενεδίθ των Χριστών. Γι' αυτό και ανήκει, γι' αυτό και ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ ήρθε εδώ στα Αθήνας ο στρατιώτης αυτοκράτορ, αυτός που είχε κοντά το μηνολόγιο και διάβαζε κάθε μέρα τους βίους των Αγίων της ημέρας και επεκαλεί το την πρεσβεία και μεσητεία του και ενεπνέετο για να πολεμήσει κατά των βαρβάρων και πολεμίων της πατρίδος και της εκκλησίας. Μεγάλες μορφές αυτοί οι άνθρωποι, μεγάλες μορφές. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος είναι από τους άνδρας, τους μεγάλους, όχι μόνο του Βυζαντίου αλλά και της παγκοσμίου ιστορίας. Πού είναι ο αλληλέγγυος φόρος, πού είναι τόσα και τόσα. Και έμεινε άγαμος ο Βασίλειος για να υπηρετήσει την πίστη και το γένος. Να τα λέμε αυτά. Παλιά η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλαροκτών είχε γράψει το υπέροχο αυτό και όπου το βρούμε να το διαβάζουμε, γιατί μας τα πήραν όλα και μας άφησαν στην ερημιά και στο σκοτάδι. Αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά για τα δικά σας μηνύματα. Κροάτριά μας πατέρα Ανανία μας λέει ότι ανήμερα του Αγίου Πνεύματος είχε ένα ατύχημα, έπεσε δηλαδή σε έναν γκρεμό, επικαλέστηκε την Παναγία και σώθηκε από θαύμα.
1: Να είναι καλά, μεγάλη χάρη της Παναγίας.
0: Και μας λέει ότι πήγε να την ευχαριστήσει στην Τίνο και ότι νιώθει πως η Παναγία μας είναι ολοζώντανη.
1: Παναγία είναι μεγαλόχαρη, άλλη μεγάλη σπουδαία υπόθεση εκεί.
0: Είχατε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή και είπατε πως με το εικόνισμά της στάθηκε και έδωσε δύναμη στους αγωνιστές κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως.
1: Βέβαια, και πήγαν εκεί οι αγωνιστές. Ο Κολοκοτρώνης πήγε και το δαχτυλίδι και το άφησε στην Παναγία. Αλλά και σήμερα οι αγωνιστές και νεομάρτυρες της πατρίδας μας και εκτός, πόσοι δεν πηγαίνουν στην Παναγία τη Μεγαλόχαρη, πόσοι δεν αποθέτουν εκεί, ας πούμε, τον πόνο τους, τα αιτήματά τους, πόσοι δεν παίρνουν δύναμη, πόσοι δεν αναβαπτίζονται. Είναι το Άγιο Όρος των Κυκλάδων, Παναγία της Τίνου, και η Εκατοπηλιανή στην Πάρο, και η Πορταΐτσα στην Αστυπάλαια, και η Φανερωμένη στη Βόρεια Κρήτη που είπαν και τα τραγούδια μας. Και η Παναγία στο Βέρνιο, η Παναγία του Σουμελά, που είναι η Παναγία η Αθηνιώτισσα, που πήγε εκεί και στάθηκε αιώνες και ξαναγύρισε στην πατρίδα, και ανάση τώρα στο Βέρνιο της ελληνικότητας Μακεδονίας μας, ανάση με η βασιλεύει και κυριαρχεί και προστατεύει και φυλάται από τα θηρία πάνω του βορρά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, συνδέεται αυτή η Παναγία η Αθηνιώτισσα με το ναό που υπήρχε και ήρθε και προσκύνησε ο Βασίλειος ο Δεύτερος,
1: συνδέεται, ο Μακεδόνας? Βεβαίως, τότε ήταν στο Σουμελά η Παναγία, αλλά από εδώ ξεκίνησε η Παναγία. Από εδώ ξεκίνησε, από την Αθήνα, και πήγε εκεί πάνω. Αιώνες εκεί με τη μονή της και τα υπόλοιπα βοήθησε αμέτρητος, ακόμη και άπιστους, η Παναγίτσα. Και όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, η μεγαλύτερη καταστροφή της πατρίδος μας μετά την άλωση της βασιλευούσης, αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, και η σημερινή καταστροφή που υφίσταται είναι η τρίτη μεγάλη καταστροφή, ακολούθησε η Παναγία τα τέκνα της. Έφερα στην Αθήνα αρκετό καιρό και μετά έφτιαξαν την υπέροχη εκείνη μονή στο Βέρμιο της Μακεδονίας και ανάσει εκεί θαυματουργός εικόν και γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς 15 Αυγούστου, πηγαίνει και κυβερνητικό κλιμάκι και όχι μόνο. Και αρχιερείς και ο αρχιεπίσκοπος μας έχει πάει και τόσοι άλλοι. Σπουδαία αυτά και μεγάλα, μην τα ξεχνάμε. Είναι οι ζωοποιές δυνάμεις μας. Μην αφήνουμε τη θρησκεία μας, την πατρίδα μας, αδερφοί συνέλληνες και φιλέλληνες. Και όσοι αγαθοί, μην αφήνουμε την πατρίδα μας, την Άγια Πατρίδα μας, μην αφήνουμε την πατρίδα μας. Ας κάνουμε αντίσταση, ας κάνουμε επανάσταση. Ας διεκδικήσουμε τα όσια και τα ιερά της φυλής μας. Αρκετά μας ρήμαξαν και αρκετά μας έκαναν φυτά και δεν αντιδρούμε.
0: Και μιας που αναφερθήκατε και στην Παναγία του Σουμελά, βλέπουμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι ακόμα και σήμερα εκεί στο μοναστήρι της, στον Πόντο, πηγαίνουν ακόμα και μουσουλμάνοι, σήμερα για να παρακαλέσουν τη χάρη.
1: Βεβαίως πηγαίνουν και νύβονται από το αγίασμα και παρακαλούν την Παναγία. Άμα σ' άφηνε μεγάλη τους Τούρκους, δεν τους κάναμε χριστιανούς. Τον Αντρίτο είναι χριστιανός, έχει χριστιανικό αίμα. Βλέπεις μερικούς Τούρκους και είναι φάτσες ελληνικές. Για κάτσε. Για κάτσε, πού το βάζεις αυτό, ας πούμε. Και παίζει τώρα και ένα έργο εκεί Τούρκικο που το βάζει και κάθε διάθεση παρακολουθούν. Κοίτα, μερικοί Τούρκοι είναι Έλληνες.
0: Και ξέρετε, άλλωστε υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν εξισλαμιστεί. Δηλαδή ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι.
1: Αυτή είναι η περισσότερη. Και... αυτή είναι μια πολεμένη ιστορία.
0: Υπάρχει προχωρούμε. Μια συγγένεια μεγάλη.
1: Ακριβώς μεγάλη. Ευχαριστούμε όλους τους νησιώτες μας, όλους τους πατριώτες μας και όλους τους ακροατές μας όπου και αν βρίσκονται. Τους ευχαριστούμε, είναι ευγενέστατοι, είναι ωραίοι, είναι υπέροχοι. Και γίνεται εδώ το πανηγύρι της Εκκλησίας μας, η σύναξής μας με την ευχή του Αρχιεπισκόπου μας, Ιερά Συνόδου και όλων των πατέρων και αδελφών, κληρικών, μοναχών και λαϊκών. Έχει δυναμικό μεγάλο η Εκκλησία μας, να το βλέπουμε αυτό. Και προσφέρει, είναι η μόνη δύναμη τώρα που προσφέρει και είναι η μόνη ελπής.
0: Και δεν φαίνεται κιόλας.
1: Και δεν φαίνεται. Είναι μειγνό το αριστερά τι πήγε δεξιά πλέον το Ευαγγέλιο. Είναι σπουδαία αυτά τα πράγματα. Και η Εκκλησούλα μας μας κρατάει και θα μας κρατήσει. Θα περάσουν όλα τα άλλα. Συγνεφιές και οι καταχνιές και οι φοβέρες και οι απειλές και τα υπόλοιπα. Και οι αγριότητες θα περάσουν όλα. Και θα έρθει, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, γαλήνη και ειρήνη και αγάπη. η αγάπη του Χριστού, η αγάπη της Παναγίας, η αγάπη στην πατρίδα. Θα έρθουν και καιροί αναψυχής. Μέχρι τότε ας κάνουμε όλοι τον αγώνα μας και θα έλθουν σίγουρα, γιατί η Εκκλησία είναι η αλήθεια, η ζωή, το φως και η Ανάσταση. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα από την Κύπρο και βλέποντας το μήνυμα από την Κύπρο σκεφτόμουν ότι και εκεί έχουμε σπουδαία προσκυνήματα.
1: Το με την άλλη φορά πολύ σπουδαία προσκυνήματα. Πολύ σπουδαία προσκυνήματα. Ιδιαίτερα της Παναγίας μας. Πάρα πολύ σπουδαία και, μεγάλα τα είχαμε αναφέρει. Αυτά κρατάνε τον ελληνισμό και την ορθοδοξία της Κύπρου μας. Αυτά λένε το όχι στους όποιους κατακτητάς, τα είπαμε και την άλλη φορά. Αυτά κράτησαν την Κύπρο ελληνική και θα την κρατήσουν μέχρι το τέλος του κόσμου. Πρωί ο Βασίλειος Μιχαηλίδης, ο εθνικός ποιητής. Είναι, τι να πούμε, μεγαλείο. Μεγαλείο. Παναγία του Κύκου, του Μαχαιρά, που, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε, εικονίσματα εκεί. Κράτησε ωραία στάση στην οικονομαχία η Κύπρος. Τα είχαμε πει την άλλη φορά. Και πολλές εικόνες μετακόμισαν εκεί, κατά τρόπο παράδοξο και θαυμαστό. Αλλά ας πέσει ένα τραγουδάκι ακόμα, γιατί περνάει η ώρα, βλέπω.

0: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα από το Δημότυχο, που η ακροάτρια μας λέει ότι πολλές φορές σε ώρες κινδύνου η Παναγία μας βοήθησε.
1: Άλιστα.
0: Από τη Λαμία, από το Γήθιο, από το Πετροκεφάλι, ένα χωριό από κοντά στη Μεσαρά της Κρήτης.
1: Άλιστα.
0: Από το Καλοχώρι της Λάρισας και από τον Αροπό.
1: Σε ευχαριστούμε και αυτούς τους ακροατάς μας και όλους τους ακροατάς μας και τους αγαπούμε, τους αγαπούν και αυτοί. Και να ευχόμεθα υπερπάντων την πίστη, το γένος, την πατρίδα μας, την οικουμένη, τους πεθαμένους μας. Έτσι, έχει σημασία αυτό.
0: Άλλωστε πολλές φορές μας έχετε πει ότι στην Εκκλησία μας ζούμε αυτή την ενότητα.
1: Βεβαίως, την ενότητα μία ποιμή γέγονε και μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Υπάρχει αυτή η ενότητα. Και το Χριστό δεν υπάρχουν πεθαμένοι, ζουν όλοι. Γι' αυτό αναφερόμεθα σε εκείνον με τις προσευχές μας και τον παρακαλούμε να αναπαύει τους και κοιμημένους μας, τους οποίους εκείνος βλέπει και εκείνος κρατάει. Και είναι το σημείο αναφοράς ο Χριστός μας μεταξύ ημών και των αποθαμένων μας. Παλιά οι ερωτευμένοι είχαν σημείο αναφοράς τον ήλιο, εδώ ο ήλιος Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και παρακαλούμε εκείνον που τους βλέπει και τους έχει να τους αναπαύει. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Και από τα αποστολικά χρόνια, αφού μιλάμε για την κοίμηση Θεοτόκου, για το θάνατο του Χριστού, μεταμόρφωση έγινε 40 μέρες πρώτου οικουσίου πάθους του Χριστού, μπορούμε να μιλάμε και λίγο και πολύ για τους πεθαμένους μας. Θα δοθεί και άλλη ευκαιρία. Ας πέσει όμως τώρα το τελευταίο τροπάριο και να τελειώσουμε.

0: Να ευχαριστήσουμε και πάλι όλους τους ακροατές μας, να ευχαριστήσουμε και τη Βίκη Τριβιζά που καταγράφει τα μηνύματα. Ευχαριστούμε βέβαια και τον Θανάση τον Παντελιό που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και να που πέρασε πάλι πολύ γρήγορα η ώρα, λίγα λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας ακόμα, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μέχρι το 15 Αύγουστο για την Παναγία μας.
1: Σίγουρα, θα πούμε και για την νηστεία, κάποια πράγματα. Δεν χώρεσαν όλα σε αυτό το δίωρο. Γιατί όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, και ακούτε μάλλον, έχουμε και τις ύμνες της Εκκλησίας και τα τραγούδια μας, τα υπέροχα, τα δημοτικά, τα εκκλησιαστικά. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Γιώργη από την Κρήτη, στον Γλυκασμό των Αγγέλων, στο ωραίο αυτό άλμπουμ που έχει γράψει την Παναγία, με όλους τους συνεργάτες. Τους ευχαριστούμε και τους άλλους, και τον αείμνηστο Σπυρίδωνα Περιστέρη, που τόσο μας ετώνησε το μικρό παρακλητικό κανόνα με εκείνο το υπέροχο και μοναχικό ύφος και ήθος. Με αυτή την πίστη και με αυτή τη γενναιότητα. Βγαίνει έτσι ένα γενναίο φρόνημα, όπως είπατε και αφεντιάς πριν, όταν το ακούν. Βγαίνει κάτι υπέροχο, κάτι δυνατό. Είναι σπουδαία αυτά. Και ακούμε λοιπόν και τους ύμνους και τα τραγούδια, όλα δικά μας είναι. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, τα τραγούδια και οι ύμνοι είναι πιο δυνατά από εμάς. Περισσότερο ύμνοι βέβαια, και τα τραγούδια στη συνέχεια. Πιο δυνατά από εμάς, μας υπερβαίνουν. Γι' αυτό και βάλουν μπροστά.
0: Βγαίνει αυτό το σθένος που είναι και εκκλησιαστικό σθένος τελικά.
1: Α, μπράβο. Και δεν έχουμε πια, δεν έχουμε πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Πνεύμα θείο, πνεύμα ουράνιο. Αυτή η γενναιότητα που λείπει σήμερα. Οι ψυχές μας γίνανε φυτά, αμαράθηκαν από το λίβα της αθεΐας και της διαφθοράς και του κακού. Οι δυνάμεις του κακού δουλεύουν ασταμάτητα. Εμείς ρέχομαι, κοιμούμεθα και ροχαλίζομαι. Οι δυνάμεις του κακού δουλεύουν να καταστρέψουν την πατρίδα, τις ψυχές μας, την οικουμένη, βάζουν φωτιές, βάζουν βόμβες και ήδη γίνονται τόσα και τόσα. Ποιος και τι κάνουμε, δεν ξέρω, δύσκολα πράγματα, αλλά τα κάνουν αυτά για τους και ο Χριστός και η Παναγιά και τρελαίνονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του κακού τρελαίνονται από τον Χριστό, βασανίζονται από την αγάπη του και δεν ξέρω τι να κάνουν μετά, είναι επικίνδυνοι. Εμείς θα λέγαμε να έρθουν στον Κύριο. Δύσκολο είναι να έρθουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο. Ούγαρ πάντων η πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι χωρίς μόνον η πίστη. Αλλά τέλος πάντων. Έχουμε τίποτα άλλο.
0: Ξέρετε, σήμερα μας μιλήσατε και για τη γλώσσα. Δόθηκε μια ευκαιρία και σκεφτόμουν ότι είναι τελικά πολύ μεγάλο όπλο η γλώσσα μας και μέσω του Ευαγγελίου ίσως θα μπορούσαμε να την μάθουμε καλύτερα.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πρέπει να κλείσουμε τώρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πατέρα Ανανία. Ήταν μια πολύ σημαντική πνευματική ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε. Κάναμε έτσι μια μικρή εισαγωγή στην εορτή της κινήσεως.
1: Άντε να βρω.
0: Έπεται και συνέχεια.
1: Βεβαίως, και εγώ σας ευχαριστώ, αγαπητή Αδεμαντία, ότι προσφέρατε πάρα πολύ στην εκπομπή. Εξαιρέτως, κάθε δεν μπορώ και εγώ και δύναμη. Και να σας έχει καλά η Παναγία με όλους τους δικούς σας. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές από όπου κι αν μας ακούν. Ευχαριστούμε και σε εδώ συνεργάτες. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία και με το καλό την άλλη φορά να συνεχίσουμε. Και χρόνια πολλά και καλό μήνα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό, η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα, Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 12 του μηνός Αυγούστου μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανίκητου. Δύο μάρτυρες, Φώτιος και Ανίκητος, Θείος και Ανιψιός. Ανίκητος λεγόταν στο όνομα και Ανίκητος αποδείχθηκε στο φρόνημα και στην πράξη. Φώτιος λεγόταν ο άλλος και έλαμψε σαν φως η ομολογία του. Οι Άγιοι Μάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο Άγιος Φώτιος ήταν ανιψιός του Ανίκητου. Όταν λοιπόν ο Διοκλητιανός εκφώνησε στην Νικομήδια ρητορικό λόγο εναντίον των χριστιανών, παρούσας και τη συγκλήτου και της βουλής, και αφού τοποθέτησε στη μέση πλήθος βασανιστήριων οργάνων, φρίαξε και απείλησε ότι θα βασανίσει ποικιλοτρόπως εκείνους που επικαλούνται το όνομα του Χριστού και θα τους εξαφανίσει και από αυτά τα άκρα της οικουμένης, και εκτόξευσε δισεβείς πολλές βλασφημίες κατά της θεότητος και της δόξας του μονογενού.

παράξει. Βλέποντας ο Άγιος το σαρκοβόρο και μεγαλώσω με αυτό θηρίο να ορμά με μανία και να βγάζει από το στόμα του φοβερούς και τρομακτικούς βρυθμούς, φοβήθηκε. Εκείνο όμως, μόλις πλησίασε τον Άγιο, έγινε πιο ήμερο και αποπρόβατο και σαν να συμπάθησε κατά κάποιο τρόπο και του σπόγγιζε με το δεξιό του πόδι τον ιδρώτα του προσώπου του που του προξένησε ο φόβος. Τότε ο μάρτυρας ανέπεμψε στον Θεό θερμές ευχαριστίες. Όταν τελείωσε η ευχαριστήρια προσευχή του, έγινε ένας φοβερός σεισμός στην Νικομήδια, με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος και να γίνει σκόνη το μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή και να γκρεμιστεί και ένα μέρος της πόλεως, με συνέπεια να καταπλακωθούν και να βρουν ικτρό θάνατο πολλοί δολολάτρες.

Ύστερα από το γεγονός αυτό, ο βασιλιάς πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο Ανίκητο. Επειδή όμως ο Δήμιος, επιχειρώντας να χτυπήσει με το ξύφος τον αυχένα του μάρτυρος, δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτα, γιατί το χέρι του κρατήθηκε ακίνητο ψηλά και δεν μπορούσε να κατεβάσει το ξύφος, τότε ο βασιλιάς άλλαξε απόφαση και υπέβαλε τον Άγιο σε φρικτά βασανιστήρια. Τον έδεσε πάνω σε ένα κολαστήριο τροχό και κάτω από αυτόν άναψε φωτιά. Και ενώ ο μάρτυρας κατακρεουγείται από τον τροχό και τα μέλη του καίονταν από τη φωτιά, προσευχήθηκε στον Κύριο και τα δεσμά του λύθηκαν. Ο τροχός ακινητοποιήθηκε και η φωτιά έσβησε. Τότε έσπευσαν κοντά στο μάρτυρα ο ανιψιός του, Φώτιος, και τον αναγκαλίστηκε, αποκαλώντας τον πατέρα, σωτήρα και θείο. Αμέσως όμως οι δωλολάτρες συνέλαβαν και αυτόν, και αφού τους έδεσαν και τους δύο μαζί με αλυσίδες, τους έριξαν μέσα σε μία απάνθρωπη φυλακή. Κατόπιν τους έβγαλαν από εκεί και τους υπέβαλαν σε νέα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν τους καταξέσχισαν τα σώματα με σιδερένια νύχια. Έπειτα τους κατέκαυσαν με αναμένους δαυλούς και στη συνέχεια τους οδήγησαν στο θέατρο, όπου τους λιθοβόλησε ο φανατισμένος ειδωλολατρικός όχλος. Παρά τα τόσο βασανιστήρια, οι δύο Άγιοι διαφυλάχτηκαν αυλαβείς. Για το λόγο αυτό οι δωλολάτρες συνέχιζαν να τους βασανίζουν. Τους έδεσαν λοιπόν τα πόδια σε ξύλα και τους έσυραν με άγρια άλογα σε κακοτοπιές. Έπειτα τους μαστίγωσαν με απάνθρωπη σκληρότητα και στη συνέχεια έτριψαν με ξύδι και αλάτι τις πληγές τους. Όντας σε αυτή την κατάσταση, τους καταδίκασαν να μένουν κλεισμένοι στη φυλακή χωρίς καμιά φροντίδα για 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια και ενώ τα σώματα των μαρτύρων είχαν συρρυκνωθεί και καταξεραθεί από τις κακοπάθειες, τότε ο βασιλιάς θέρμανε επί 3 ολόκληρες ημέρες το λεγόμενο λουτρό του Αντωνίου και τους έκλεισε μέσα σε αυτό. Δια της προσευχής όμως των Αγίων δημιουργήθηκαν ρογμές βαθιά κάτω από το λουτρό και διαλύθηκε η βάση του. Ανέβλησε δε πάρα πολύ νερό και οι μάρτυρες φαίνονταν ότι είναι όχι σε λουτρό με κοχλαστό νερό, αλλά σε ολόδροσο περιβόλι. Τότε ο Διοκλητιανός κατασκεύασε ειδικό καμίνι σε σχήμα χωνιού, στηριζόμενο σε κολόνες, και τους έριξε μέσα. Εκεί λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Ανίκητος και Φώτιος, τερμάτισαν την άθλησή τους και δέχτηκαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου.

0: Και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του τονίζει: «Πυρ ανήκει τον συμφλέγει το φωτίο, ους φωτός οίκος ως ανήκει τους φέρει». Φωτιά δηλαδή συμφλέγει τον ανίκητο και τον φώτιο, τους οποίους ο οίκος του φωτός υποδέχεται ως ανίκητους. Και ο μακαριστός γέροντας από την Κύπρο, πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας, για τους δύο αυτούς μάρτυρες γράφει: «Ανίκητε και φώτιε, λαμπρή διάδα, θύε και ανιψιέ, του λόγου ξινορίδα, πίστης ακίμητης φυλάξτε λαμπάδα, μέσα στο ζόφο της νυχτιάς τρανή ελπίδα. Ναύτες πιστή του ζωοδότη την ολκάδα, απτόητη στον διωγμό την καταιγίδα, εχθρού αίτητη συντρίψεται αρμάδα, εξουθενώνοντας ειδόλων πλημμυρίδα. Της λύτρωσης συχνά ανήφορος ο δρόμος, εφήμερα αγαθά ξοφλούν στο Γολγοθά, μα χαραυγεί πάντα το σκότος ακλουθά. Για σας γενναίοι λέξη άγνωστη ο τρόμος, του Ιησού στερά κρατώντας τη σκυτάλη, με θάρρος αντικρίσατε εθνών εθάλη». Τι άλλο θα ήταν λοιπόν καλύτερο για τους οπαδούς του Εσταυρωμένου από το να έχουν φρόνημα πίστεως ανίκητο και παράδειγμα ζωής φωτεινό? Ανίκητος και φώτιος μας προτρέπουν με τα ονόματά τους, αλλά και με το παράδειγμά τους στον υπερπάντων αγώνα. Δεν θα νικήσει ο σατανάς, ο κόσμος, τα πάθη, το σκοτάδι, ο κάθε Διοκλητιανός. Θα νικήσει ο Χριστός που εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ο νικοποιός, το φως του κόσμου, η πηγή της ζωής και της δυνάμεως, για να αντλούμε ως ετερόφωτα και ετεροδύναμα φως και δύναμη και νικούμε τον πονηρό. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει ένα λογοπαίγνιο διδακτικό. Όσοι λέει φορούν πνεύμα Θεού, φως φορούν, και οι φορούντες φως είναι ντυμένοι το Χριστό, και οι ντυμένοι το Χριστό έχουν ντυθεί τον Πατέρα. Ήθε με τις πρεσβείες των Αγίων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου να ενικούν μέσα μας ο φωτισμός και η δύναμη του Θεού, για να είμαστε φώτα στον κόσμο και αίτητοι στους πειρασμούς, άλλοι φώτιοι και άλλοι ανίκητοι. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, διδαχές περί μετανοίας. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Αυτά διαβάζουμε στην Θεία Μετάληψη. Όχι μόνο να το λέγουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά και να το εννοούμε και να το πιστεύουμε. Αυτό είναι αληθινή αρχή μετανοίας. Όταν το εννοήσουμε αυτό, είναι σαν να διανύσαμε ήδη τον μισόν δρόμο και υπολείπεται μόνο ο άλλος μισός. Τίποτε δεν μας χωρίζει τόσο πολύ από την γνώση των μυστηρίων του Θεού όσο η παρρησία, οι γέλωτες, οι αστεϊσμοί και τα ευτράπελα, γιατί αυτά είναι πυροτεχνήματα και τεχνάσματα του διαβόλου για να μας βουλιάξει στους αμαρτωλούς λογισμούς και στη συνέχεια να μας ρίξει σε ανεπίτρεπτες πράξεις. Όλα αυτά αποτελούν μάλιστα τον προθάλαμο της πορνείας. Λοιπόν, αντί αυτών, ονείδιζε τον εαυτό σου λέγοντάς του: «Αλίμονο σου, αθλία μου ψυχή, πλησίασε η ώρα του θανάτου σου, γιατί ευχαριστήσεις εκείνα που πρόκειται να εγκαταλείψεις εδώ και θυσιάζεις ανταυτόν τα αιώνια αγαθά. Πρόσεχε, ταλέποροι, σκέψου τι σε περιμένει την ώρα της κρίσεως και μετανόησε για τα αμαρτήματα που έπραξες. Θέλεις να μην αμαρτάνεις, μνημόνευε τον θάνατό σου πάντοτε. Όπου υπάρχει μετάνοια, εκεί υπάρχει και το έλεος του Θεού και ελπίδα σωτηρίας. Στην αμετανοησία υπάρχει σκλήρυνση της καρδίας και δρόμος απολίας. Δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει αληθινή μετάνοια, γι' αυτό βαδίζει προς την καταστροφή. Συνεχής μετάνοια είναι ο τρόπος ζωής των Αγίων. Η ειλικρινής μετάνοια μετατρέπει το σκοτάδι και την σύγχυση της ψυχής σε φως πνευματικό. Είπε ο Κύριος: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Μετάνοια και βασιλεία των ουρανών δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, είναι αλληλένδετα και αχώριστα. Για να σωθεί κάποιος πρέπει είτε ποτέ του να μην αμαρτήσει, είτε για όσα αμάρτησε να μετανοήσει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί η αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Εις την πάνδοξον κίνησιν της υπεραγίας Δεσπίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου, λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

Κανείς νομίζω δεν αγνοεί ότι σπουδαιότερος αγώνας ρητορικής εγκομιαστικού λόγου δεν μπορεί να υπάρξει από αυτόν εδώ, εάν βέβαια ήθελε προσπαθήσει κανείς να τηρήσει τα καθιερωμένα και πρέποντα. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι τόσο περισσότερο να επιδιώξω στην προκειμένη περίσταση τον πρέποντα λόγο, όσο νομίζω ότι όλοι μεν οι άνθρωποι οφείλουν ασφαλώς αυτό τον άθλο των εγκομείων προς την Παρθένο, κλείνω όμως ούτε είναι καν δυνατόν να ελπίζουν ότι θα ανταποκριθούν με τα εγκόμια τους στο μεγαλείο της πραγματικότητος. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δυνατό να μας κατηγορήσουν για τόλμη, γιατί πού υπάρχει τόλμη? Το να καταπιάνεται βέβαια κανείς με υψηλά θέματα και να εγκαταλείπει την προσπάθεια εμπρός στο ενδεχόμενο μιας ήττας δεν θα ήταν λογικό. Πράγματι, κανείς απολύτως δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει όσους υστέρησαν στον αγώνα τον οποίο κανείς δεν είναι δυνατό να κερδίσει. Πώς λοιπόν είναι δυνατό να χαρακτηριστεί υποχώρηση ή ήττα ότι είναι εκτός ευθύνης και κατηγορίας? Αφού λοιπόν προσύρμωσα το λόγο με τις δυνάμεις μου, θα πλέξω το εγκόμιο της Παρθένου, προσθέτοντας ότι δεν το επιχειρώ αυτό για να κάνω γνωστές τους ακροατές τις χάριτες της Παρθένου που τυχόν αγνοούν, γιατί δεν υπάρχει κανείς που θα μπορούσε να αγνοεί το κοινό αγαθό, αλλά για να κάμω με την ανάμνηση της αιτίας της σωτηρίας μου καλύτερη την ψυχή σε όσους βέβαια είναι τούτο δυνατό, αφού θυμηθώ και τη δική μου σωτηρία. Γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου φαίνεται ότι όλοι ύμνησαν την Παναγία και δεν υπάρχει κανείς που να μην έκανε αυτόν τον αγώνα, επιτυχάνοντας βέβαια άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο το σκοπό του. Γιατί είναι πολυήμνητη η Παρθένος, όχι μόνο αφότου γεννήθηκε, αλλά και πριν ακόμη χαριστεί στους ανθρώπους.

Γιατί βέβαια και οι προφήτες και οι οραματισμοί και οι προφητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν. Κι αν υπήρχε κάτι πραγματικά σεβαστό, όπως η σκηνή και η Κιβωτός και τα ιερά στρατόπεδα του Μωυσή, κι όλα εκείνα για τα οποία υπερηφανεύονταν οι Εβραίοι, πέρα από την ονομασία τους, το θαύμα της Παρθένου συμβόλιζαν. Γιατί όλα αυτά όχι μόνο ήταν σεβαστά, αλλά και δημιουργήθηκαν από την αρχή ακριβώς για να την προεικονίσουν και να την προαναγγείλουν στους ανθρώπους. Αλλά τι λέγω, αφού τα εγκόμια που ψάρθηκαν στους ανθρώπους, είτε σε έπαινο γενικά του ανθρωπίνου γένους, είτε για ιδιαίτερα αγαθά, πρέπει να αποδοθούν όλα στην Παρθένο. Γιατί δεν υπάρχει και ούτε είναι δυνατό να υπάρξει μικρό ή μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο γένος που να μην το έφερε στον κόσμο η καινή μητέρα και ο καινός τόκος της.

Γιατί αν όλα τα κάνουμε για να αποκτήσουμε το Θεό, αν αυτή είναι η κατάληξη όλων των αγαθών, η οποία όμως δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους ανθρώπους χωρίς τις δωρεές της Παρθένου, πώς δεν αναφέρονται τα πάντα σε αυτήν? Αυτή λοιπόν είναι η αιτία να επαινείται οτιδήποτε επαινετό υπάρχει στους ανθρώπους, αλλά η αιτία πάλι όλων των αγαθών που έχουμε είναι η ένωση με το Θεό. Και αυτή όμως η ένωση στην Παρθένο οφείλεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η πολυήμνητη πρέπει να θεωρείται η αιτία όλης της ωραιότητος και της μεγαλοπρεπίας και κάθου άλλου πράγματος που είναι άξιο να υμνείται μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και γι' αυτό όλα τα εγκόμια προς αυτήν πρέπει να αναφέρονται μόνο, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άνθρωποι, τη μακαρία Παρθένο πρέπει να θεωρούμε αιτία. Ακόμη περισσότερο, όπως για χάρη του καρπού υπάρχει το δέντρο, έτσι για χάρη της Παρθένου δόθηκε και η αρμονία και η ίδια η ύπαρξη σε όλο τον κτίστη, σε όλη την κτίση και στον ουρανό και στη γη και στον ήλιο και σε κάθε τι που υπάρχει. Αν λοιπόν για τον καρπό επαινούμε το δέντρο, αν τον καρπό επιδοκιμάζει όποιος χαίρεται για το δέντρο, αν τον καρπό επιδοκιμάζει, ποιος δεν γνωρίζει ότι όλη η ιερή μεγαλοπρέπεια της κτίσεως και η χάρη και η ωραιότης, κάθε τι που είναι αγαθό και άξιο επένου, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην Παρθένο, ώστε μπορούμε να πούμε πως η κρίση που διατύπωσε ο Θεός λέγοντας ότι τα δημιουργήματά του είναι καλά και καλά λίαν, αποτελούσε σίγουρα εγκόμιο της Παρθένου.

Από τόσο λοιπόν παλιά εγκομιαζόταν. Αλλά επιπλέον το ότι η Παρθένος είναι ο καρπός των δημιουργημάτων και ότι αυτή ακριβώς είναι η αναφορά και σχέση της Μακαρίας προς το υλικό σύμπαν γίνεται φανερό από τα παραπάνω. Εφόσον δηλαδή σε όλη τη φύση καρπός είναι ό,τι την επαναφέρει από την εξαφάνιση προς την οποία βαδίζει και την καθιστά και πάλι νέα με τη νέα ζωή της καρποφορίας, ποιος ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους? Από πού προήλθε η καινή κτήση? Ποιος άλλαξε ριζικά όλο το σύμπαν? Γιατί βέβαια είναι γεγονός ότι ο ουρανός δέχτηκε νέους αναγεννημένους πολίτες και αυτούς τους μετέφερε από τη γη η Παρθένος. Η γη πάλι είχε σαν κατοικό της τον κενό άνθρωπο, τον ίδιο το δεσπότη του ουρανού. Και αυτό γιατί δεν παρήγαγε πια τον παλιό καρπό της αμαρτίας, αγκάθια και τριβόλια, αλλά το νέο άνθος της δικαιοσύνης, την Παρθένο. Δεν έδιωξε έτσι η Παρθένος τα γερατιά μόνο από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναζήσουν, αλλά χάρη σε αυτή θα γίνει καλύτερος. Θα ελευθερωθεί δηλαδή από τη φθορά και ο ίδιος ο ουρανός, καθώς και η σελήνη και η γη και τα αστέρια. Γιατί βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αναστηθεί η κτήση από τη φθορά αν τα τέκνα του Θεού δεν έβρισκαν την ελευθερία τους. Και το λύτρο αυτής της ελευθερίας, τον πρωτότοκο των νεκρών, το έφερε ακριβώς στη γη η Παρθένος.

Θα απαλλάξει λοιπόν τη γη από τη φθορά και θα εκπληρώσει το διακαή πόθο της, αποδίδοντας την αυθαρσία που περίμενε αναστενάζοντας, όπως λέει ο Παύλος. Έτσι είναι φανερό ότι αυτό που ο προφήτης λέγει προς το Θεό «θα χορτάσει η γη από τον καρπό των έργων σου» αναφέρεται σε αυτό το καρπό, στην Παρθένο. Και αυτήν ακριβώς υπονοεί σαν πόθο της γης, γιατί σύμφωνα με το ψαλμικό «και η γη θα χορτάσει όταν φανερωθεί η δόξα του Σωτήρος». Αν πάλι η γραφή αποκαλεί η γη και τους ανθρώπους, είναι φανερό ότι και αυτοί χάρη στην Παρθένο είδαν να πραγματοποιούνται όλες οι επιθυμίες τους και έφτασαν στην ημέρα εκείνη που είχαν επιθυμήσει οι προφήτες να φτάσουν. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι, αφού χάσαμε με την πτώση την ευτυχία για την οποία πλαστήκαμε, την ποθούσαμε και τότε αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους αγγέλους, ούτε από τους ανθρώπους δεν είχε τη δύναμη να μας την ξαναπροσφέρει. Και πέφταμε συνέχεια σε χειρότερα, ώστε να είναι έτσι αδύνατο να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κατάστασή μας. Κι όμως, αυτή μόνο την ευτυχία ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευτυχία μας έδωσε τη δυνατότητα να την ξαναβρούμε μόνοι Παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε την επιθυμία μας, ενώνοντας με τους ανθρώπους τον μόνο επιθυμητό, αυτόν που όταν κανείς τον βρει δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε παραπέρα, και τον ένωσε τόσο στενά ώστε να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και τον τόπο της ζωής μας, αλλά και στην ίδια μας τη φύση.

Αλλά όμως δεν περιορίστηκε να ευεργετήσει μόνο τους ανθρώπους και αυτόν εδώ τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δωρεές της στον ουρανό. Αντίθετα, και αυτόν τον ουρανό τον ξεπέρασε και αυτόν τον εκάλυψε με την αρετή της. Γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους, στις ίδιες τις αρχές και εξουσίες. Έκαμε να ανατείλει και για αυτούς το φως. Τους έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από πριν και καθαρότεροι. Να γνωρίσουν την αγαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα. Γιατί η πολυπίκυλη σοφία του Θεού διαμέσου αυτής γνωρίστηκε στις αρχές και στις εξουσίες και το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού διαμέσου αυτής, σαν να χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό της, το είδαν όλοι καθαρά. Έτσι η Παρθένος υπήρξε ο μοναδικός οδηγός κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια του Θεού.

Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε Παρθένος κενό ουρανό και γη κενή, ή καλύτερα, αποτελεί αυτή η ίδια την κενή γη και τον κενό ουρανό. Και είναι βέβαια γη, γιατί προήλθε από τη γη. Είναι όμως γη κενή, γιατί σε τίποτε δεν τέριαζε με τους προγόνους της, ούτε κληρονόμησε την παλιά ζήμη, αλλά έγινε, σύμφωνα με το λόγο του Παύλου, αυτή η ίδια νέο φύραμα και έκαμε την αρχή ενός γένους καινούριου. Αλλά ποιος αγνοεί το γιατί η Παρθένος είναι ουρανός? Είναι όμως πάλι ουρανός κενός, γιατί βρίσκεται πέρα από κάθε είδους γυρατιά και είναι ασύγκριτα ανώτερη από κάθε φθορά, και γιατί ακόμη μόλις τον τελευταίο καιρό, σε αυτές τις έσχατες ημέρες, χαρίστηκε στους ανθρώπους σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού που κήρυξε ο Ισαΐας: «Ουρανό κενών και γη κενήν δώσω ημίν». Και αν θέλεις να προχωρήσουμε περισσότερο, η Παρθένος είναι μια γη και ένας ουρανός θαυμαστός και υπέροχος, γιατί και από τη γη υψώθηκε παραπάνω και τον ουρανό τον ξεπέρασε τόσο στην καθαρότητα όσο και στη μεγαλοσύνη. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μέγεθος, η Παρθένος είχε ένικον εκείνον που ο ουρανός δεν μπορούσε να χωρέσει. Αλλά ήταν και αφάνταστα καθαρότερη από τον ουρανό, αφού εκείνα που δεν ήταν δυνατό να τα δουν οι άνθρωποι, χωρίς αυτός να σχιστεί ή να ανοιχθεί, τίποτε δεν τους εμποδίζει να τα απολαύσουν διαμέσω της Παρθένου. Ακόμη περισσότερο, η Παρθένος γίνεται οδηγός σε όσους ανυψώνονται προς το Θεό, ενώ ο ουρανός αντιστέκεται. Και ενώ εκείνος πρέπει να φύγει από τη μέση, αν δεν έμπαινε η Παρθένος ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, δεν θα ήταν δυνατόν να λάβουν μέρος οι υγιεινοί στα υπερκόσμια.

πραγματικά, κατά το γραφικό λόγο, ο ουρανός δεν μπόρεσε να υποφέρει τη θεία ακτίνα και σχίστηκε μόλις αυτή πέρασε. Γιατί λέει η γραφή, όταν το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή περιστεριού πάνω στον ομότιμο Ιησού, ο Μέγας Ιωάννης είδε τους ουρανούς να σχίζονται. Αντίθετα, η Μακαρία, όταν την επισκέφθηκε το Πνεύμα, απήλαυσε ακόμη μεγαλύτερη μέσα της την ειρήνη του Θεού, για την οποία ο Παύλος είπε ότι ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου, και έγινε θαυμαστός τόπος της υποστάσεως του ίδιου του Σωτήρα, που είναι πέρα από κάθε τοπικό όριο. Και τον έφερε μέσα της με τόσο μεγάλη άνεση, ώστε να κυοφορήσει και να γεννήσει ανώδυνα. Επομένως, είναι φανερό πως εκείνο που ο προφήτης ονομάζει ουρανών ουρανού και τονίζει ότι αρμόζει μόνο στο Θεό, λέγοντας το γνωστό «ο γάρ ουρανός του ουρανού το Κυρίο», είναι η Παρθένος. Γιατί άλλωστε ούτε ο ίδιος ο ουρανός, λέγει αλλού η γραφή, είναι καθαρός ενώπιόν σου. Ενώ αυτή που βρίσκεται κοντά στο Θεό, δηλαδή η Παρθένος, δεν είναι απλώς καθαρή από κάθε κακία, αλλά και θετικά καλή. Και όχι πάλι σε ένα μόνο σημείο, αλλά εξ ολοκλήρου καλή. Όλοι γάρ ή καλή, λέγει. Και δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινη κρίση, αλλά ο ίδιος ο Θεός ανακηρύσει καλή τη Μακαρία. Και αυτό όχι κατά τρόπο συνηθισμένο, αλλά με θαυμασμό και με έκπληξη. «Τι γαρή καλή η πλησίον μου», λέγει. Και όλα αυτά, μολονότι μπροστά στο Θεό, κάθε ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι, κατά τη γραφή, συχαμερότερη από οποιοδήποτε βδέλυγμα και αποκαλείται πονηρία. Όπως λοιπόν γίνεται φανερό, η δικαιοσύνη της Παρθένου δεν βρισκόταν μέσα στα ανθρώπινα όρια. Η Παρθένος ξεπέρασε την υπόλοιπη ανθρώπινη φύση, όχι απλώς λίγο ή πολύ, τόσο δηλαδή που να υπάρχει αντιστοιχία, αλλά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι εντελώς αδύνατο να μετρηθεί η μεταξύ τους απόσταση. Είμαι.

Αγιολογικό ανάγνωσμα. Εις την πάνδοξον κίνησιν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών και Παναχράντου Θεοτόκου, λόγος εγκομιαστικός του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

μήνας της Παναγιάς είναι ο Αύγουστος. Και αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή αν σκεφτεί κανείς ότι δεν υπάρχει χωριό ή πολιτεία στην Ελλάδα που να μην έχει ναό στο όνομα της Παναγιάς. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύβει, βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη Θεία Μετάσταση και βλέπει στο βάθος των θείων κρυμάτων και την ελπίδα της δική τους μεταστάσεως. Μεγάλος αριθμός από μοναστήρια, ιερούς ναούς και εξοκλήσια είναι αφιερωμένος στην Παναγιά μας. Και το καθένα με το δικό του όνομα, είτε αυτό προέρχεται από κάποια τοπονημία, είτε από κάποιο θαύμα της περιοχής, είτε από τον τρόπο ανέβρεσης, φανέρωσης της εικόνας της Θεοτόκου. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα νησιά των Κυκλάδων μας, που τιμούν και πανηγυρίζουν κάθε 15 Αύγουστο την Παναγιά μας, είτε μέσα στα από αστραφτερά κάτασπρα γραφικά ξοκλήσια, είτε μέσα από μεγάλους και περικαλούς ναούς. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία κι εμείς να περιδιαβούμε νοητά αυτά τα μικρά σημεία, τους τόπους ευλαβίας του πιστού λαού της Παναγίας. Έτσι λοιπόν μια γνωριμία με γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Παναγία της Τίνου. Πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, τάξης και μόρφωσης τρέχει στη χάρη της κάθε φορά που γιορτάζει. Άνθρωποι παντοτινοί, φερμένοι από τα πέρατα της γης που προσκομίζουν στην αγάπη της, τον πόνο τους, τον καημό τους, τη δοκιμασία τους, τα προβλήματά τους, τη ζωή τους, το μέλλον τους και όχι μόνο. Προσκομίζουν πληστηριασμούς της αγάπης στην υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδώνων ηλιακών. Τίνος, το ηρώνησή των Κυκλάδων και της Ελλάδας ολόκληρης. Το πανσεβάσμιο και πανελλήνιο προσκύνημα της Θεοτόκου. Ο τόπος λατρείας της Παναγιάς. Η υπερμάχος στρατηγός και η προστάτηδα των Ελλήνων. Ποιος δεν γνωρίζει τα θαύματα της Παναγιάς της Τίνου? Ποιος δεν έχει επικαλεστεί τη βοήθειά της? Το πρώτο θαύμα της Παναγιάς είναι η έβρεσή της. Εκείνη φώτισε τον απλοϊκό τηνιακό χωρικό Γκιουζέ ότι στον αγρό του Δοξερά υπάρχει ένα πριγκιπάτο που κατοικεί μια μεγάλη πριγκίπισσα. Εκείνη ονείρεψε τον ταπεινό κυπουρό Πολυζώη να σκάψει εκεί και θα βρει την Αγία εικόνα της. Εκείνη ορμήνευσε και τη μοναχή Πελαγία ότι εκεί θα βρουν την εικόνα της και να κτίσουν το σπίτι της. Έτσι στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε η θεμένη εικόνα. Στο ίδιο μέρος κτίστηκε αργότερα μεγαλόπρεπος ο ναός της με σχέδια του Σμυρναίου αρχιτέκτονα Καλονάρη. Και από εδώ το ναός της Μεγαλόχαρης αποτελεί την κολυμβήθρα του Σιλοάμ ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Δύο φορές το χρόνο, του Ευαγγελισμού και το 15 Αύγουστο στη γιορτή της, οι προσκυνητές σειραίουν ζητώντας το θαύμα, τη θαλπορή, τη γιατριά, τη λύση, την ανακούφιση, την αγάπη της. Και η Μεγαλόχαρη, βλέποντας γύρω της τόσο πόνο και του λαού την πίστη, δεν αρνιέται τη χάρη της και γίνεται η μάνα ιστορική, η παρηγορήτρα, η ελεούσα, η ελευθερότρια, η μεσήτρια, λιμάνι απάνεμο για κάθε ταξιδιώτη, καταφύγιο σε κάθε ιδρωμένο διπόρο, όαση μέσα στην ερημιά του αιώνα.

και από την Παναγία της Τίνου στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Μέσα στην απειραντοσύνη του Αιγαίου δεσπόζει η Καταπολιανή ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Παναγιάς μας στις Κυκλάδες. Κοντά στην παραλία της Παρικιάς και μέσα σε πευκόφυτο δασίλειο, η Εκατονταπηλιανή κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος προσκυνητών. Ο πανέμορφος ναός της Παναγιάς κτίστηκε από την Αγία Ελένη όταν αναγκάστηκε λόγω τρικυμίας και ενώ ταξίδευε προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού να προσαράξει στον όρμο της Παρικιάς. Προχωρώντας τότε από την παραλία βρήκε μικρό ναό πραγματικά πνιγμένο μέσα στη βλάστηση στον οποίο και εισέρχεται για να προσευχηθεί. Παρατηρεί ότι ο μικρός αυτός ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Τότε εκ βάθους καρδίας παρακαλεί την Υπεραγία Θεοτόκου να την βοηθήσει να βρει τον Τίμιο Σταυρό και υπόσχεται να ιδρύσει μεγαλοπρεπή ναό στη χάρη της στο ίδιο ακριβώς σημείο. Πράγματι, μετά την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού και αφού επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιεί την υπόσχεσή της. Αρχιτέκτονας του ναού, μαθητής του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας και το αποτέλεσμα, το κάλος και η μεγαλοπρέπεια του Βυζαντινού αυτού ναού, αφήνει έκθαμβο και σήμερα τον προσκυνητή. Με την πάροδο του χρόνου, ο ναός δέχεται αρκετές καταστροφές και μάλιστα από τους ισχυρούς σεισμούς, από τις επιδρομές, τις διαρπαγές και τις λαιλασίες των πειρατών. Ο ναός φέρνει δύο ονομασίες, Καταπολιανή και Εκατονταπηλιανή, και οι δύο σχετίζονται με τις 100 πύλες του ναού. Σήμερα οι 99 είναι φανερές. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η παράδοση συνδυάζει το άνοιγμα της πύλης με το πάρσιμο της πόλης από τους Έλληνες. Πέρα όμως από τις παραδόσεις, η Καταπολιανή διαθέτει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το εικονοστάσιο τέμπλο, μαρμάρινο στο σύνολό του, αποτελεί πολυτελέστατο θρησκευτικό κόσμημα εξόχου λειτουργικής τέχνης. Μοναδικό για τον τύπο του και από όπου τα ελάχιστα που έχουν διασωθεί είναι το κυβόριο, το επιστέγασμα δηλαδή της Αγίας Τραπέζης. Αξιόλογο επίσης και το σύνθρονο που αποτελείται από 8 σειρές καθισμάτων, στη μέση του οποίου δεσπόζει ο μαρμάρινος αρχιερατικός θρόνος. Δίπλα στην Καταπολιανή συναντούμε τα παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου, των Αγίων Αναρχήρων, του Αγίου Φιλίππου και το Βαπτιστήριο. Οι φορητές εικόνες του ναού έχουν μεγάλη αξία. Αναφέρουμε ενδεικτικά την Παναγία Εκατονταπηλιανή που η παράδοση αναφέρει ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε φορητό εικονοστάσι και θεωρείται θαυματουργή. Σε αυτόν λοιπόν τον ιερό χώρο της Καταπολιανής συνεργάστηκε η πίστη και η τέχνη. Με αποτέλεσμα σήμερα στο μέσο των Κυκλάδων να στέκει ένας φάρος επιβλητικός και φωτεινός μέσα στην ομίχλη των καιρών μας. Να φωτίζει τη στράτα του ανθρώπου του 20ου αιώνα. Να μεσητεύει, να παρακαλεί, να αγκαλιάζει στοργικά τον καημό του, το βάσανό του, τη δοκιμασία και το βαγκητό του. Να δέχεται και να γεύεται την αγάπη και την πίστη ενός λαού. Ενός μεγάλου λαού που την τιμά.

Νοητό ταξίδι λοιπόν στις Κυκλάδες, αγαπητοί ακροατές, 15 Αύγουστο στις Κυκλάδες. Ένα ταξίδι στα μνημεία της πίστης, της ευλάβειας του πιστού λαού προς την Παναγία. Γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα των Κυκλάδων. Σήμερα μεταφερθήκαμε στην Παναγία της Τίνου και στην Παναγία την Εκατονταπηγανή.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
1: Έχει την επίβαση αυτού ο περιπατών επί περίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και ζήτουργους αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιώτηρ γίνε επί την ασφαλίαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού, επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όλοι καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπονον, εθεμελίωσας αυτά. Όλοι ανέθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαποστέλω πηγάς εν φάλαξη, αναμέσ των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτίους η πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του λανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν, ποτίς ωραρικ των υπερώων αυτού, από κάρπου των έργων σπροτασίζεται η γη, το εξανατέλων χώτων της κτίνεση και χρωητή δουλεία των ανθρώπων, το εξαδαγινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ελαλήνε πρόσπο εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χόρτα στη ζωή του αξία του πεδίου, εκέρι του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρωθεί ένος εύσους η τεροδή κατοικία γείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί εις ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Αλέτειλεν ο ίδιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας, αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο έργον αυτού, την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως ενεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη γη της κτήσεώς σου, αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάν και εθνά αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότυπος, αποστρέψε στο πρόσπον τα λαχθήσονται. Ανέλη στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον πουν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα και κτιστήσονται, και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, που απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μας υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω εν το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έδωνο την δύσην αυτού, έθου σκότος και γενετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

έτσι εσπέρα τα όχθη αναμάτη του σφυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εθιμάς καθάπε, ελπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε δαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τέργα των χειρών Σου μη παρήγεις.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την τέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάδισέ με εις σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προδότας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με συγκαταβαίνω συνειδλάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν σου εστί διαπαντός. Σήμωνο αίματον και το πόνιρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Κι δω γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκτίσισέ με η μύτη μου. Κι δω γάρα λήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουντείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά εκτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και του πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε να εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεός, ούκα ξηρενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Υπεραγία Θεοτόκεσο σώνημας, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκατό.

τη Δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών.

0: ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Κύριος Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και απανταχωγής ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλητε και Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδία φθόρας των οποτεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο Θαγόρ μεταμορφωτής εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράου και Παναγόμου.

0: σε και σώσε πάντα ημάς. Χρόνια πολλά, καλή Παναγία, με υγεία και πνευματική χαρά. Ο Θεός να σας αγιάζει πάντοτε.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα ο Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυπτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντε σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετιγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνών Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στου συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σίβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη δω οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς τον δούλο σου. Έθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εισχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποτυχία.

0: δολίους κινούμενα. Τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ιερά Μονή Ουσίου Δαβίδ Γέροντος. Η ίδρυση και ανέγερση της Μονής περί το έτος 1540 οφείλεται στον Όσιο Δαβίδ. Νέος ακόμη στην ηλικία, πέτυχε την ανοικοδόμησή της σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρων κάτω από τη σκέπη του Τελεθρίου Όρους ανάμεσα σε πυκνό δάσος πεύκων και ελάτων. Ο Όσιος καταγόταν από τη Γαρδινίτσα. Νέος ακόμη έγινε μοναχός. Διετέλεσε ηγούμενος της Μονής Βαρνακόβης, ασκήτεψε στο Στήριον Όρος και δοκιμάστηκε από τον Οθωμανό Άρχοντα της Λιβαδιάς. Πέρασε στην Εύβοια, όπου έκτισε ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου σε σημείο όπου προϋπήρχε παλαιότερος ναός κοντά στο χωριό Ροβιές. Και τελείαν συναισθήσα το Μονήν, στην οποία συνέβρεσαν σύντομα πολλοί μοναχοί. Η φήμη της αγιότητός του εξαπλώθηκε γρήγορα, έκανε πολλά θαύματα και πριν την οσιακή κοίμησή του, 1η Νοεμβρίου, πολλούς οδήγησε προς σωτηρία.

Η Μονή στα χρόνια του Βυζαντίου είχε τιμηθεί με αυτοκρατορικούς τίτλους, οι οποίοι δυστυχώς καταστράφηκαν κατά την πυρπόλησή της. Ακόμη, Πατριαρχικό Σιγήλιο του 1638 επί Πατριάρχου Κυρίλου αναγνώριζε τη σταυροπηγιακή και πατριαρχική αξία της Μονής.

Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, οι μοναχοί βοήθησαν στον αγώνα με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την οργή των Τούρκων, οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το μοναστήρι, το οποίο ανακαινίστηκε το 1877.

Σε απόσταση χιλιομέτρου βορείου της Μονής βρίσκεται το Αγιονέρι. Κατά την παράδοση, Όσιος Δαβίδ χτύπησε με το ραβδί του στο βράχο και ανέβλησε καλό, άφθονο και ιαματικό νερό. Ακόμη, σε απόσταση 20 λεπτών με τα πόδια στα νότια της Μονής, υπάρχει το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ, ένα μικρό σπήλαιο σε βράχο με το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους.

Οι μέρες δόξης και ανάπτυξης γνώρισε η Μονή στα χρόνια της ηγουμενίας του μακαριστού αρχιμανδρέτου Ιακώβου Τσαλίκη 1975-1991, ο οποίος άφησε φήμη και μνήμη ως ηγουμανδρός. Πολλοί χριστιανοί από όλη την Ελλάδα επισκέπτονται τη Μονή για να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα πολλών Αγίων και φυσικά του ιδρυτού της, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Οι μέρες όπου πανηγυρίζει η Μονή είναι η μεταμόρφωση του Κυρίου στις 6 Αυγούστου, του Οσίου Δαβίδ στην 1η Νοεμβρίου, των Αγίων Αναργύρων 1η Ιουλίου, Αγίου Χαραλάμπους 10 Φεβρουαρίου, Κοιμήσιος Θεοτόκου 15 Αυγούστου και Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου.

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου. Στην κορυφή του βουνού με την ονομασία Παλούκη, βορειοανατολικά της χώρας Σκοπέλου, βρίσκεται η Μονή του Τιμίου Προδρόμου, ιδρυμένη στα 1612 από τον ιερομόναχο και πρώτο ηγούμενό της, Σιμεών.

από γραπτό αίτημά του επέτυχε την ανάδειξή του σε Σταυροπήγιον Πατριαρχικών με την έκδοση συγκυλίου γράμματος του Οικουμενικού Πατριάρχου Τιμοθέου του Δευτέρου το 1619. Ο διάδοχός του, ιερομόναχος Φιλάρετος, ίδρυσε και τη Μονή της Αγίας Βαρβάρας σε απόσταση 300 μέτρων για να μονάσει σε αυτήν κατά την παράδοση η αδελφή του. Ο Φιλάρετος ακόμη ανακαίνισε τη Μονή το 1721, όπως μαρτυρεί σχετική επιγραφή στο υπέρυθρο του Καθολικού. Ο ναός αυτός ανήκει στο σταυροειδή εγγεγραμμένο τετρακιόνιο τύπο, με τη διαφορά ότι στα πλάγια έχει δύο χορούς όπως και η αγιορείτικη. Δεν είναι ανάλογη προς την εσωτερική διάταξη του ναού η σκεπή εξαιτίας των κατά καιρούς ανακαινήσεων. Το τέμπλο δεν είναι το αρχικό, από το οποίο μόνο κάποια τμήματα σώζονται. Είναι επιχρυσωμένο και σε κάποια σημεία φέρει βαφή προς τον ισμό του φυτικού κυρίως διάκοσμου.

Οι εικόνες του είναι θαυμάσιας τέχνης και ανάγονται στους 16ο και 18ο αιώνα. Ωραίες είναι και οι εικόνες του εορτολογίου, όπως και αρκετές στους γύρω τείχους. Το δάπεδο φέρει πύλινες μαλτωμένες πλάκες. Τα κελιά αναγεννήστηκαν μετά τους σεισμούς του 1965. Στην παλαιά τράπεζα της Μονής σώζεται και τοιχογραφία με το δεύτερο ηγούμενο της Μονής, τον Φιλάρετο. Στη Μονή υπάρχουν τα παρεκκλήσια του Αγίου Γεωργίου, των Παμεγίστων Ταξιαρχών, των Αγίων Νεκταρίου και Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου. Έξω από τη Μονή των Αγίων Πάντων κινητηριακός ναός και της Οσίας Πολυξένης. Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει στην αποτομή της τιμίας κεφαλής του προδρόμου στις 29 Αυγούστου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα ο Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

στοχασμοί, διαδρομές θαλασσινές, νησιώτικα χρώματα στην καρδιά του θέρους. Λογοτεχνικά και ταξιδιωτικά κείμενα, ποίηματα, μουσικές περιπλανήσεις στους ήχους του καλοκαιριού. Συμμετέχουν η Νάνση Γονή, η Όλγα Μαχαίρα, η Σοφία Παπαγεωργίου, η Εύα Πλητά, η Νινέτα Φίξ. Συνεργάζεται ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.

ταξιδεύοντας το 15 Αύγουστο στο Αιγαίο. Με τις πρώτες δροσιές και τα μελτέμια που σε παραδίνουν ανανεωμένο στο φθινόπωρο. Χωρίς το ενδεχόμενο να περάσεις πάλι από μια καινούργια εξωθενωτική κατεργασία καύσωνος. Και είναι και η γιορτή της Παναγιάς που κάνει τα πλήθη των πιστών να ταξιδεύουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα προσφυγιάς και πανικού. Βέβαια, η πορεία προς την πίστη χρειάζεται πολλές δοκιμασίες, πολλές στερήσεις. Έτσι τουλάχιστον μας έμαθε ο χριστιανισμός. Η ζωή, κοιλάδα των δακρύων. Και τα δάκρυα στη χάρη της αυξάνουν, πληθαίνουν, όσο αυξάνει ο ανθρώπινος πόνος, η δυστυχία, η αγωνία. Και δεν υπάρχει φόβος να στερέψει τούτη η κοιλάδα των στεναγμών, η κοιλάδα των δακρύων. Δάκρυα για τα δεινά της ζωής μας περισσεύουνε. Αν τα χύναμε και αυτά, θα λαμποκοπούσε η γης μαργαριτάρια. Ποιος ηρμός ψυχής στις αλκιόνες του απογεύματος. Ποιαν είναι μία στις φωνές της μακρινής στεριάς. Με τα κουπιά και τα πανιά αρμενίζοντας στο διάφανο το ελληνικό Αιγαίο.

15 Αύγουστος είναι ένας εορταστικός κύκλος, καθαρά ελληνικός και ορθόδοξος, άσχετα αν και οι καθολικοί γιορτάζουν μεγαλόπρεπα την κίνηση της Παναγίας. Γιατί σε εμάς αρχίζει από την 1η Αυγούστου με τις παρακλήσεις και τα δεκαπεντίσματα, στις εκκλησιές, τα μοναστήρια και στα σπίτια, κορυφώνεται με τα προσκυνήματα και τις ολονυκτίες της μεγάλης καλοκαιρινής ημέρας 15 Αυγούστου και προεκτείνεται ως τις 23, με την απόδοση ή τα αντίμερα 9 μέρα της Παναγίας. Είναι πανελλήνιος εορταστικός αυτός κύκλος, με τις αναρρύθμιτες σε βουνά και σε νησιά εκκλησιές της Παναγίας του 15 Αύγουστου. Μια θρησκευτική ανασυγκρότηση της λαϊκής βιομέρημνας μέσα στο καλοκαίρι, που συνδυάζει την νηστεία με τα πολλά φρούτα και με τα κηπευτικά, το περιβολάρι το Πάσχα, την κατάνοιξη με την ψαλμωδία και με το ρεβασμό, Παπαδιαμάντης, και το προσκύνημα με το ταξίδι ή την πορεία, Τίνος, Σουμελά, Αγιάσος, ή και με την εκδρομική περιπέτεια. Οι παρακλήσεις, η σειρά των καθημερινών ακολουθιών του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνα, υμνογραφικά ποίηματα του 9ου και του 13ου αιώνα αντίστοιχα, που ψάλλονται τα απογεύματα ή τα βράδια των δύο εβδομάδων του 15 Αυγούστου στις εκκλησιές μας, κάποτε το πρωί και στα σπίτια, με ειδικό κάλεσμα του ιερέα. Τα λυρικά και λογοτεχνικότατα τροπαριά τους απευθύνονται στην Παναγία με πνεύμα λυτρωτικό, από περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες.

Αύγουστος με τα σταφύλια, τα σίκα και τα πολλά οπορικά. Με τα εισοδήματα από την πώληση της συγκομιδής του Θέρους, εκθιάζεται στις παροιμίες του λαού ως πλούσιος μην. Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σουν δύο φορές το χρόνο. Αλλά η ευτυχία αυτή του Αυγούστου δεν είναι πάντοτε αδιατάραχτος. Πολάκης, η ελιογενής πυρετή και η γαστρική νόση από την κατάχρηση των οπορικών καθιστούν τον Αύγουστον επικίνδυνον στην υγεία. Γι' αυτό άλλη παροιμία λέγει: «Περί της υγείας σου, τον Αύγουστον ερώτα». Δηλώνω ότι κανείς δεν είναι ασφαλής περί της υγείας του αν δεν περάσει απρόσβλητος υπό ασθενείας τον Αύγουστον.

πολύ που προσέτει αγιασμοί και ευχολογία, και όπως κάθε πρωτομηνιά, έτσι και την πρωταυγουστιά, ο παπάς γυρίζει τα σπίτια και κάνει αγιασμούς. Στα σπίτια μάλιστα των γεωργών διαβάζει και τις ευχές στα ιτρίφωνα, για να φυλάγει τα σπαρτά τους. Επιπλέον την πρωταυγουστιά γίνεται αγιασμός και στην εκκλησία. Οι δεχορικοί παίρνουν αγιασμόν και αγιάζουν τα μπέλια και τα περιβόλια. Τότε κόβουν και τα πρώτα σταφύλια. Εις πολλά μέρη αγιάζουν και τα νερά, από τα οποία ιδρεύεται ο συνοικισμός. Έτσι, στην Μεσημβρία, οι κάτοικοι την 1η Αυγούστου έβγαιναν έξω και έκαναν αγιασμό στα πηγάδια, και κατόπιν επήγαιναν στα μπέλια και διασκέδαζαν έως το βράδυ. Δεν ελισμονούσαν όμως και το καθήκον προς τους νεκρούς, και την 1η Αυγούστου στα Σκεδονίας κάθε καλή νοικοκυρά έβαζε ένα πιάτο ελιές, μισές μαύρες, μισές άσπρες, και τις έστελνε στη γειτονιά, σ' όσες δεν είχαν, για να φάνε εκείνη την ημέρα.

από τα θρησκευτικά σε εορτάς του μηνός, η μεγαλύτερη είναι η της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 6 Αυγούστου, και η της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Η πίστη ότι τη νύχτα της 5ης προς την 6η Αυγούστου ανοίγουν οι ουρανοί, κάνει πολλούς να αγρυπνούν, για να ειδούν το Άγιο Φως. Το έχουν σε καλό. Σύνθεια εξάλλου επικρατεί την 6η Αυγούστου να προσκομίζονται στην Εκκλησία επαρχέ των σταφυλών προς ευχολόγηση και να διανέμονται στους εκκλησιαζομένους. Την ημέρα αυτή προσφέρονται στον ναό του Σωτήρος και επαρχέ του Ελαίου. Αλλά μεγαλύτερη θρησκευτική εορτή δεν είναι πάντοτε και λαογραφικώς μάλλον ενδιαφέρουσα. Αν εξαιρέσουμε τον επιτάφιο της Παναγίας, ο οποίος στις μερικούς τόπους ως την Πάτμον, την Κασιόπιν Κερκύρας, αλλά και αλλού, στολίζεται με άνθη και περιφέρεται των πιστών ακολουθούντων με αναμένα κυρία και τα κατατόπους πανηγύρις και λιτανίας της 15ης Αυγούστου, δεν έχουμε να αναφέρουμε άλλα ιδιάζονται στην ημέρα αυτήν έθιμα. Εις μερικούς μόνον τόπους συνηθίζουν την ημέρα αυτήν να συνάπτουν συμβόλαια οι τσελιγκάδες με τους πιστικούς, να απαλλάσσονται οι πειρέτες από πάσαν εργασία και να παρέχεται απολυσιό, δηλαδή ελευθερία εισόδου εις αμπέλους και κήπους. Όμοιως και τα 9 μέρα της Παναγιάς, 24 Αυγούστου, εορτάζονται με λιτανίας και πανηγύρις, καθάς και θυσία τελού.

Από Μαρτίου καλοκαιριού και από Αύγουστο χειμώνα. Είναι η παροιμία που μας ετοιμάζει με ισόρροπη χαρά και μελαγχολία για τις δύο μεγάλες εποχές που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Μια αναλυτικότερη παροιμία μας τα λέει πιο ανησυχητικά για τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος επλάκωσεν, η άκρη του χειμώνα, βάζει ουρανό στα ρούχα του και τα δικά μας πούντα. Ονόμαζαν οι παλαιότεροι τον Αύγουστο και δρυμάρι, από την συνεχιζόμενη λαϊκή δοξασία ότι στις πρώτες έξι ημέρες του γυρίζουν οι δρύμες στα λαγκάδια και στα ποτάμια και επηρεάζουν τα νερά και τα ξύλα. Δρύμες, ιδρύματα, λέγονται και οι ίδιες ημέρες που δεν τις έχουμε μόνο τον Αύγουστο, αλλά και τον Μάρτη και το 12ο των Χριστουγέννων. Και είναι αποφράδες, γιατί πέφτουν πάντα σε αστρολογικές μεταβατικές ώρες.

Αυγούστου τα θρήματα αρχίζουν κάποτε από τις 25 Ιουλίου και πιάνουν 12 μέρες. Η Αγία Άννα τα μπάζει και ο Σωτήρας τα βγάζει. Σύμφωνα με λαϊκές δοξασίες, τις ημέρες αυτές γυρίζουν οι αλουστίνες, οι νεραϊδόθρημες του Αυγούστου στο ύπαιθρο και καταστρέφουν τα πανιά τα πλωμένα το κατά μεσήμερο ή τη νύχτα. Του Μαρτίου οι δρύμες καταστρέφουν και τα νεόκοπα ξύλα. Τα Αυγούστου οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτίου στα ξύλα. Επίσης, σημαδεύουν και όσους κολυμπάνε στη θάλασσα ή στα ποτάμια κατά μεσήμερο. Γι' αυτό τις λένε αλουστίνες και τον Αύγουστο άλουστο. Κάποιες βέβαια πραγματικές επιδράσεις των εποχών στις ώρες του υπαίθρου θα έχουν δώσει αφορμή για τις δοξασίες και τις δυσιδαιμονίες αυτές. Στα βουνά, οι ποιμένες μηνολογιάζουν από την 1η Αυγούστου. Προμανιτεύουν για τους μήνες που θα ακολουθήσουν, τι καιρούς θα έχουν, συμπεραίνοντας από τον καιρό που θα παρουσιάσουν οι πρώτες 12 μέρες ή τα πρωινά και τα απογεύματα των πρώτων 6 μερών του Αυγούστου. Τις παρακολουθούν με εμπειρία και προσεκτικό λογάριασμα. Όλα δείχνουν μια ανησυχία και μια φροντίδα για το δεύτερο μισό του χρόνου

0: ανέβασμα του πλοίου μας λέει πως ζυγώνουμε στη Μύκονο. Πάντα τα νερά εδώ είναι πιο ταραγμένα. Περνάμε έξω από τη Δήλο. Πασχίζω να πιάσω το γνώριμο σχήμα της, με στα σκοτάδια που βουίζουν θάλασσα. Στη Δήλο τη χαμηλή, τη σκοτεινή. Το πλοίο μες στη νύχτα και μες στον αγέρα. Μες στα κύματα και τους αφρούς και την άρμη. Σφυρίζει δυνατά. Μήπως και ξυπνήσουν τα πέτρινα λιοντάρια. Για δύο λεπτά το ξερονήσι του Μπάου μας κρύβει τη Μύκονο. Κάτι θα μπίζει στην κορφή του και είναι το εκκλησάκι του Αγιώργη. Κι ύστερα, εμπρός μας, η μικρή λευκή πολιτεία. Μια ακόμη λευκή αιγαιοπελαγίτικη πολιτεία.
1: Η θάλασσα στα βάθη της πήρε ένα ναύτη και η μάνα του, ανήξερη, πάει κι ανάφτη στην Παναγιά μπροστά ένα ψηλό κερί για να επιστρέψει γρήγορα και να είναι καλή κερί. Κι όλο προς τον άνεμο στείνει ταυτή, αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, η κον ακούει σοβαρά και λυπημένη, ξέροντας πως δεν θα έρθει πια ο νιός που περιμένει. Η Παναγία είναι απόλυτα δεμένη με τη ζωή των κατοίκων της Μυκόνου. Την επικαλούνται σε κάθε δύσκολη περίσταση και στον πόνο και στη χαρά και έχει γίνει το όνομά της καθημερινή τους επίκληση σε κάποιες φράσεις ιδιωματικές, πολύ χαρακτηριστικές. Παναγιά δε καημός, Παναγιά δε χαρά, Παναγιά δε μαυρίλα που την έχει, Παναγιά δε βροχή. Καθώς και δύστιχα και τραγούδια. Παναγιά μου και Χριστέ μου, φύλαε το μενεξέ μου. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά.

Από τις 440 εκκλησίες της Μυκόνου υπάρχουν πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία, η Λεμονήτρια, η Πανάχρα, η πολύ γνωστή Παραπορτιανή που είναι ένα αριστούργημα της αγιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής στο παλιό βενετσιάνικο κάστρο της πόλης, η Μεγάλη Παναγιά, η Παλαιοκαστριανή, η Πυριανή, η Παντάνουσα, η Πηγαδιώτισσα, η Γαλούσα, η Αλευρούσα, η Γλαυστριανή Κουμαρού. Πολλές από αυτές είναι τάματα ναυτικών. Η Τουρλιανή είναι το μεγαλόπρεπο ολόλευκο νησιώτικο αρχιτεκτονικό συγκρότημα που υψώνεται στη θέση Τούρλος και είναι το πιο ονομαστό μοναστήρι της Μυκόνου, αφιερωμένο στην Παναγία. Για την ονομασία του, άλλοι λένε πως ονομάστηκε έτσι από τη μοναχή Τούρλη, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το μικρό εκκλησάκι των Ισοδίων, πριν χρηστεί το μοναστήρι, ενώ άλλοι λένε από το τοπονύμιο της περιοχής

Για το χτίσιμο της μονής, η παράδοση αναφέρει πως το ίδρυσαν δύο μοναχοί, τα ονόματα των οποίων δεν είναι γνωστά. Οι μοναχοί ήρθαν εδώ από την Πάρο, από το μοναστήρι της Καταπολιανής, κυνηγημένοι από τις επιδρομές των πειρατών. Στη μέση του νησιού, μέσα σε αγρό, όπου ήταν ο μικρός ναός τον οποίο ασκήτευε η μοναχή Τούλη, βρήκαν καταφύγιο οι δύο ιερομόναχοι και εκεί γύρεψαν να χτίσουν το μοναστήρι τους. Ενώ χτιζόταν το μοναστήρι, κάτοικοι του νησιού είδαν επιπλέει στην παραλία της Μυκόνου αρχαία εικόνα, σπάνια τεχνικής ομορφιάς, έργο, όπως λένε, του Ευαγγελιστή Λουκά. Την εικόνα αυτή την ανέβασαν στο ναό με όλες τις τιμές και από τότε έχει επικρατήσει το έθιμο να την κατεβάζουν την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής από τη Μονή στην πόλη και να την αφήνουν για προσκύνημα όλο το διάστημα ως την τελευταία εβδομάδα της Σαρακοστής, οπότε ανεβάζουν ξανά την εικόνα στο μοναστήρι. Αυτά αναφέρει η παράδοση, γιατί οι ιστορικές μαρτυρίες της Μονής χάθηκαν μαζί με την καταστροφή της στις αρχές του 17ου αιώνα από τους πειρατές. Ωστόσο, πολλοί αναφέρουν ότι η Μονή χτίστηκε το 1542 από τη μοναχή Τούρλη, ότι τη μεγαλύτερη ακμή της γνώρισε στο 18ο αιώνα, όταν ο ηγούμενος ήταν ο Ιγνάντιος Μπάσολας, και ότι το περίφημο ξυλόγλυπτο φλωρεντιανό εικονοστάσι της χρονολογείται από το 1700, είναι σπάνιας αξίας, όπως και άλλα πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη και άμφια. Στο πίσω μέρος της εικόνας της Παναγιάς, που σήμερα κοσμεί την εκκλησία της Αγίας Κυριακής της πόλης της Μυκόνου, η οποία στάλθηκε από τη Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους στη Μύκονο στα 1777, ύστερα από το λοιμό που αφάνισε κυριολεκτικά το νησί, υπάρχει η επιγραφή: «Εικόν εγώ, πέλο αγνής, Μύκονες φίλοι, γεννησάσεις πατρός Μαρίας των Λόγων, σκέπη δέπεψε μενθάδε η συμμετέραν Μονήν Ιβύρου, η άγαν σεβασμία».

γνωστό πως τα νησιά μας, τα γεμάτα ξοκτήσια και μοναστήρια, οι θρησκευτικές παραδόσεις και δοξασίες είναι βαθιά ριζωμένες στις ψυχές των κατοίκων και παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη στάση τους απέναντι στη ζωή. Ο νησιώτης πιστεύει βαθιά στη θαυματουργή δύναμη των Αγίων του, στην Παναγία, που σε κάθε νησί έχει διαφορετική ονομασία και ξεχωρίζει πάντα κάποιο θαυματουργό εικονισμά της. Τέτοια θαυματουργή εικόνα είναι η Παναγία η Ακαθή στο νησάκι της Κινούσας. Το εικόνισμα το βρήκαν στη Σαντορίνη και από εκεί το φέραν στο νησί. Το βρήκε μια φτωχή γυναίκα που είδε στον ύπνο της την Παναγία και της είπε: «Εγώ είμαι ο ακάθιστος ύμνος. Όποιος με βρει θα είμαι η τύχη του». Μια μέρα, καθώς η γυναίκα μάζευε χόρτα και ξύλα κοντά σε ένα βράχο, είδε μια θηρίδα με χαλίκια χτισμένη. Και διηγούνται πως ανάμεσα σε ένα θησαυρό από χρυσά και ασήμια ξεπρόβαλε το εικόνισμα της Παναγίας. Κι άλλες πολλές ιστορίες διηγούνται για την Παναγία την Ακαθή, που γιορτάζει και το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου και τον 15 Αύγουστο, δύο πανηγύρια μεγάλα του νησιού, όπου μπορεί να βρει κάθε επισκέπτης το χρώμα, την αίσθηση, τη γεύση της ομορφιάς των ελληνικών ενθύμων, του ελληνικού τρόπου ζωής, μιας πραγματικά αγνής και όμορφης ζωής, που όμως χάνεται χωρίς ελπίδα επιστροφής μέσα στον χρόνο. Στην πόλη Αγία Σοφιά, στη Μύκονο η Τουρλιανή, στην Πάρο η Καταπολιανή. Από τα πολύ παλιά βυζαντινά μνημεία των Κυκλάδων είναι η Καταπολιανή της Πάρου. Ναός μεγαλόπρεπος με τις 100 κατά την παράδοση πύλες του, με τα κελιά και τα παρεκκλήσια γύρω του, παρουσιάζει την όψη μοναστηριού. Η Καταπολιανή, το δεύτερο μετά την Τίνο προσκύνημα των Κυκλάδων, συγκεντρώνει τον 15 Αύγουστο προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Λέγεται πως η Αγία Ελένη, καθώς έπλεε προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τίμιου Σταυρού, προσορμίστηκε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην Παρικία για να αποφύγει την τρικυμία. Κατέβηκε λοιπόν για να ξεκουραστεί κάπου στην περιοχή της Καταπολιανής, που τότε ήταν χώρος έρημος και ακατοίκητος. Ενώ περιδιάβαινε το μέρος, παρατήρησε ξαφνικά ένα παραχωμένο μικρό εκκλησάκι ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα, αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας. Μπήκε μέσα για να προσευχηθεί, ζητώντας τη βοήθεια της Παναγίας για την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, και έκανε τάμα στο γυρισμό της να ιδρύσει εκεί μεγάλο ναό στην Παναγία. Σύμφωνα με μια παραλλαγή της αφήγησης αυτής, η Αγία Ελένη, καθώς κοιμήθηκε μέσα στο εκκλησάκι αυτό, είδε στον ονειρό της την Παναγία, στην οποία υποσχέθηκε να χτίσει ένα μεγάλο ναό. Δεν πρόφτασε όμως να εκπληρώσει το τάμα, γιατί πέθανε. Στη διαθήκη της όμως άφησε ένα πολύ μεγάλο ποσό για το σκοπό αυτό και παρήγγειλε να φροντίσει για την εκπλήρωση του τάματος ο γιος της. Και στα αλήθεια, ο Μέγας Κωνσταντίνος επλήρωσε την παραγγελία της μητέρας του. Το ναό της Καταπολιανής έχτισε μαθητής του πρωτομάστορα της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιγνάτιος, τον οποίον έστειλε στην Πάρο ο αυτοκράτορος Ιουστινιανός. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ήρθε στο νησί και ο δάσκαλος για να δει την εργασία του μαθητή του. Πράγματι, η εργασία ήταν τόσο τέλεια, ώστε ο δάσκαλος μίσησε το μαθητή. Τον έπεισε λοιπόν να τον ακολουθήσει στο χώρο της στέγης, πάνω από την κύρια είσοδο του ναού, για να του δείξει τάχα κάποια μικρή λεπτομέρεια. Ο μαθητής ανυποψίαστος ακολούθησε. Ενώ όμως ο μαθητής έσκυβε προς τα έξω για να παρατηρήσει την παράληψη, ο δάσκαλος τον έσπρωξε απότομα. Αλλά πρόφτασε ο μαθητής, έπιασε το δάσκαλο από τα ρούχα και σκοτώθηκαν και δύο πέφτοντας. Την τραγική αυτή σκηνή απεικονίζουν τα ανάγλυφα που βρίσκονται στις βάσεις των κοιώνων του πρόθυρου της κυρίας Εισόδου. Λένε πως σαρακινοί πειρατέ, επιδραμώντας κατά της νήσου Πάρου, δίρπασαν και το ναό της Καταπολιανής. Εκτός των άλλων, επιχείρησαν να συναποκομίσουν τον περίφημο διατητέχνη τους κυβόριων της Αγίας Τραπέζης. Το κατεβίβασαν και προσεπάθουν να το μεταφέρουν έξω του ναού για να το φορτώσουν επί ενός πλοίου. Αλλά όσοι πλησίαζαν προς τη θύρα, το κυβόριο μεγάλωνε και γίνεται βαρύτερο και ήλθε στιγμή κατά την οποία ήταν αδύνατον πλέον να μετακινηθεί. Το άφησαν λοιπόν οι εξοργιστέντες πειρατέ παρά τη θύρα του ναού, το έσπασαν και έφυγαν.
Δια τούτο το κυβόριον φαίνεται σπασμένο και χρειάζεται να συγκοληθεί για να τοποθετηθεί στη θέση στην οποία βρίσκεται. Προτού αρχίσει την ανέργεση της καταπολιανής, ο αρχιτέκτον ανήγειρε το παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου. Εκρίθη απαραίτητο αυτό για τόσο μεγάλο ναό. Το παρεκκλήσιο τούτο έχουν κατόπιν ως πρότυπο αρχιτέκτον και προχώρησε στην ανέγερση του μεγάλου λαού. Λένε ακόμα, 99 φανερά θύρας έχει η καταπολιανή. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η θύρα αυτή και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την πόλη. Μια φορητή εικόνα της Παναγίας είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι ένα από τα σπάνια έργα του, καμωμένη από μαστίχη και λιβάνι και με τα ίδια του τα χέρια. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατοπηλιανής του Τέμπλου είναι του 17ου αιώνα, θαυματουργή και είναι δωρεά της οικογένειας του ηγεμόνα Μαυρογέννη. Σε άλλη εικόνα της Παναγιάς, στο Γυναικονίτη, διαβάζουμε την επιγραφή «Η Αγία Εκατοπηλιανή». Στο κάτω μέρος της εικόνας εικονίζεται ένα τρικάθαρτο πλοίο να πλέει ολοταχώς προς το βράχο. Το καράβι φαίνεται σώθηκε από θαύμα και ο πλοίαρχος ευγνώμων αφιέρωσε την εικόνα στην Εκατοπηλιανή με την ακόλουθη αφιέρωσή του. Δέησης του δούλου του Θεού Φραντσέσκου Νατάλη. Στα 1666 περίπου, ο Τούρκος ναύαρχος Μουσταφάς Καπλάν Πασάς λαιλάτισε την Πάρο και μαζί και την Εκατοπηλιανή που κυριολεκτικά τη ρήμαξε. Σώζονται ακόμα μερικοί στίχοι ενός κρητικού πρόσφυγα που γράφτηκαν στα 1669 που αναφέρονται σε αυτή τη λαιλασία, ανάλογη ίσως με εκείνη του Βαρβαρόσα παλαιότερα. Οι στίχοι περιλαμβάνονται και σε παλιό χειρόγραφο που εκδόθηκε από τον Ανέστη Κωνσταντινίδη στα 1902 και έχουν ως εξής. Έβαλαν στο νου και άλλη ασωτεία να πάνε να γδίσουν και την Παναγίαν. Και τρέχουσι και πάση θυμωμένοι και βλέπουν την εικόνα σκεπασμένη με ασήμι και χρυσάφι και λιθάρια. Έτσι και του Χριστού ήταν γεμισμένη η εικόνα του η Αγία ασημωμένη. Με αφοβία μεγάλη όσοι κι αν ήσαν εκείνες τες εικόνες τες εγδίσαν. Και απίστα σήμια πήραν και τ' άλλα που βρίσκονται στις εικόνες πια παράλλα και δυο άσπρες λαμπάδες όπου άλλες ως αν αυτές δεν ήτανε μεγάλες. Και τα φανάρια εκείνα τα γυαλέ.

επιπλακός του δαπέδου της καταπολιανής διακρινόμενη γλυφέ ποδιού και αδραχτιού σφονδυλιού προέρχονται από την Αγία Θεοκτίστη, η οποία ασκήτευσε εις τον ναό. Αποτελούν αδιάψευτα τεκμήρια της εν τον ναό επί έτη παραμονής της. Άγγλοι περιηγητές, επισκεφθέντες τον ναό της καταπολιανής, εθαύμασαν τους τέσσερους κύωνος του κυβωρίου. Τόσο πολύ τους άρεσαν, ώστε ζήτησαν από τους τότε δημογέροντας να τους παραλάβουν, αφού τις αντικαταστήσουν με ακριβώς ομοίους τιού τους εκαθαρού χρυσού. Οι δημογέροντες όμως, προς τιμήν των, δεν εδέχτηκαν την πρόταση. Οπωσδήποτε οι παραπάνω παραδόσεις αποτελούν μακρινές αναμνήσεις ιστορικών λησμονημένων γεγονότων, γιατί και η Αγία Ελένη πραγματοποίησε γύρω στο 326-27 ταξίδι κατά τον Πάμφυλο, που στη διάρκεια του ίδρυσε περίπου 30 ναούς, και ο Ιουστινιανός είναι δυνατόν ενδιαφέρθηκε για τον ναό και η Σαρακινή, όπως φανερώνει και το τοπονύμιο Σαρακίνικο στην Πάρο, πραγματοποίησαν επιδρομή με αρχηγό τον Ίσυρη στο νησί. Πολλές άλλωστε παραδόσεις και κυριότερα της Αγίας Σοφιάς μοιάζουν με αυτές της καταπολιανής, όπως η παράδοση για τις 100 πύλες και τη μια κλειστή για την πτώση του αρχιτέκτονα, που θυμίζει την απαραίτητη θυσία και το στέριωμα μεγάλου έργου με ανθρώπινο αίμα. Ότι άλλωστε η εικόνα είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά λέγεται για πολλές εικόνες, όπως βλέπουμε και σε άλλες παραδόσεις της Νάξου και άλλα. Όλα αυτά φυσικά αποσκοπούν στο να προσδώσουν έγκλη στο μνημείο και να το καταστήσουν θρηλυκό, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα σπουδαία μνημεία. Το πόσο μεγάλη είναι η πίστη και ευλάβεια προς το προσκύνημα της εκατονταπηλιανής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και αυτοί ακόμα οι καθολικοί και μάλιστα ευγενείς, αλλά ακόμα και οι σκληροτράχυλοι κουρσάκοι,

πάρει, σε ώρες κινδύνου την επικαλούνται, τάζοντας αυτήν πλούσια τάματα, τα οποία και μετά τη σωτηρία τους προσφέρουν ευγνώμονες προς την Παναγία. Έτσι, το Γενάρη του 1674, τόσο ο τότε πρεσβευτής της Γαλλίας Νοϊντέλ, όσο και ο πειρατής Δανιήλ, κινδυνεύοντας να πνιγούν από φοβερή τρικυμία στα νυχτά της Πάρου, σώζονται από την Καταπολιανή. Το πλοίο του Δανιήλ αναφέρεται στο χρονικό της μονής Καπουκίνων Άξου, κινδύνευσε σοβαρά να πνιγεί, αλλά τη βοήθεια του Θεού εσώθη. Η τρικυμία διήρκησε 3 ημέρες, μεθό έπλευσαν προς την Καταπολιανή εν πομπή. Είναι χαιρέτησε διαπυροβολισμών, ιδίως το πλοίο του Δανιήλ, δύο εγένετο η πομπή. Έταξεν εις την Παναγία και τρικυμία παρήλθε. Επεφόρτωσε δε μέρος το εν το πλοίο, ή να ρημουλκίσει αυτό εις τη θάλασσα. Έδωκε ημίν 5 πιάστρα, ή τη έντζη κίνιον, μεθού αποτίθη, η κατά αυτό το έτος γενωμένη, χρυσή παρυφή, επί δακρυχρίσου ερυθρού πέπλου, το λοιπόν του χρήματος εκομίστη εντάφθα εις Νάξον. Τα ίδια περίπου συνέβησαν, σύμφωνα πάντα με το χρονικό και με τον πρεσβευτή της Γαλλίας Νοϊντέλ. Η μεγάλη τρικυμία, αναφέρεται στο χρονικό, παρήλθε εις το λιμένα του νησιού, ένθα η ταρτάνα του πρεσβευτού, ο λίγο έλειψε να συντριβεί, επικαλέσε το πάντα στους Αγίους και έταξε εις την Παναγία Καταπολιανή, εν παρικία, 50 πιάστρα, αέδωκε εις τον Ιουσιήτη Φραγκίσκο Χαμερλάτον, ηγούμενο. Παρακολουθήσαντα αυτόν, ο Χαμερλάτος μετέβη εις παρικίαν, ένθα λειτουργήσε μετά των Φράγκων και των Ελλήνων. Στην Πάρο η Παναγιά θεωρείται προστάτης του νησιού στις κρίσιμες περιστάσεις της. Έτσι, όταν ο Βαρβαρόσα το 1537 κατέστρεψε ολοκληρωτικά την Πάρο, ο λαός θρύνησε την καταστροφή. Όλα τα δωδεκάνησα στέκουν αναπαμένα και η Πάρος η Βαριόμηρη στέκεται αποκλεισμένη. Κι όσοι την ξεύρουν κλαίουν την και όλοι την ελυπούνται, μα σαν την κλαίει δέσποινα κανείς δεν την εκλέγει. Πάρο, μιλιά μυριστική, μιλό του παραδείσου, Πάρο και τι σοργίστηκε αυτός ο παρπαρούσος. Δευτέρα μέρα πρόβαλε τα κάτεργα στην Πάρο, άλλοι λέγουν Βενέτικα, άλλα τα Ανδρέα Δόρια. Κάτασπρο ανάμεσα στο πράσινο της χαράδρας του Παχνά υψώνεται το μοναστήρι της Λογκοβάρδας. Αληθινό κατοικητήριο Γαλήνης με τους 30 μοναχούς του και το γεωγραφικό του εργαστήρι αποτελεί για την Πάρο αληθινό κέντρο μοναχισμού. Στις αρχές του 15ου αιώνα, στη σημερινή θέση της μονής, βρισκόταν ένα μικρό ξοπλήσι, η Παναγιά Χρυσοπηγή ή η Κέρα Χρυσοπηγή. 2 αιώνες αργότερα, η παπαδιά που είχε το ξοπλήσι το χάρισε σε ένα ιερομόναχο εγγονό της, με την εντολή στη θέση του ερυπωμένου πια ξοπλησιού να ιδρύσει ένα μοναστήρι. Ο μοναχός αυτός, ο Χριστόφορος Παλαιολόγος, ανάστησε το κλεισάκι από τα ερείπια, έκτισε μερικά κελιά, καλλιέργησε το γύρο κτήμα και έγινε έτσι ο ιδρυτής του μετέπειτα μεγαλόπρεπου μοναστηριού της Λογκοβάρδας. Σιγά σιγά το ερημητήριο δέχτηκε κι άλλους μοναχούς που κι αυτοί και άλλοι πιστοί άρχισαν να αφιερώνουν σε αυτό πολλά χτήματα, έτσι που σε λίγο το μοναστήρι να αποκτήσει μεγάλη περιουσία, σε βαθμό που όχι μόνο τους καλογέρους του να συντηρεί, μα και κάθε φτωχό που χτυπούσε την πόρτα του να συντρέχει. Έγινε τότε πατριαρχικό σταυροπήγιο και η εκκλησία του γύρω στα 1625 ξανακτίστηκε σε βυζαντινό ρυθμό και με αγιογραφίες. Στα τέλη του 18ου αιώνα η μονή φτάνει στη μεγαλύτερη ακμή της, αλλά τότε άρχισε να δέχεται και τις επιδρομές των Αλγερινών πειρατών, να ρημάζει και να εγκαταλείπεται. Στα 1825 6 καλόγεροι από το Μοριά έφτασαν στην Πάρο περαστική, αλλά εκεί τελικά έμειναν και καλογέρεψαν στη Λογκοβάρδα, ανασταίνοντας ξανά τη μονή. Τελευταία μεγάλη ασκητική μορφή της μονής υπήρξε ο ηγούμενος Φιλόθεος Ζερβάκος, ο Αγιορείτης, που καθιέρωσε στο μοναστήρι τους αγιορείτικους κανονισμούς. Στον καιρό της κατοχής το μοναστήρι έσωσε πολλές ψυχές, τόσο από τις κακουχίες και τις στερήσεις, όσο και τις καταδιώξεις των Γερμανών. Στην Πάρο υπάρχουν ακόμα αρκετές εκκλησιές και εξοκλήσια αφιερωμένα στο όνομα της Παναγιάς, όπως η Παναγιά του Σταυρού στο Κάστρο, η Ευαγγελίστρια επίσης στο Κάστρο, η Παναγία Βιθλέμ στις Λεύκες, καθώς και το μοναστήρι της Παναγιάς, η Πέρα Παναγιάς στα Μάρμαρα, η Παναγιά Οικοδιανή στο Δραγουλά, τα εισόδια της Θεοτόκου με την ωραία εικόνα της Καρδιώτισσας
Στον Τσίπιδο η Παναγιά Εξοχωριανή, στο Πίσω Λιβάδι η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, στα Θαψανά η Παναγιά η Παπαντή, στα Κελιά η Παναγιά η Μοναχή, Κοινής Θεοτόκου, στο Τσίπιδο η Ζωοδόχος Πηγή, στην Παρικιά και άλλες. Όλος να ανοίγοντα ξαφνά με τάκουσμα τα φρένα, πηγή οχό στη μέση της και αδιάκοπα σκυρτά, σήμαντρα, πλάτανη, νερά, όλα μιλούν σαν ένα, η Ελλάδα που τη χάρη της ξυπνά και χαιρετά. Στεριές, νησιά και πέλαγα, μια κόρη και μια μάνα, η Ελλάδα στην αθάνατη γονατιστή πλαγιά, που τρέμει μπρος της η Άβυσσο, ακούγοντας την καμπάνα, τα θεόρατα τα μάτια σου στυλώνει, Παναγιά.

τα χωριά, οι εξοχές και τα βουνά της Νάξου είναι γεμάτα εκκλησιές, μοναστήρια και εξοπλίσια αφιερωμένα στους διάφορους Αγίους, την Παναγιά και τον Χριστό. Από τις 500 περίπου εκκλησιές του νησιού, ο μεγαλύτερος αριθμός είναι αφιερωμένος σε εκκλησιές της Παναγιάς που γιορτάζουν το 15 Αύγουστο ή του Ευαγγελισμού και άλλες των Ισοδίων ή σε άλλες ημερομηνίες. Οι ονομασίες τους αποτελούν αληθινή μουσική. Παναγιά η Πρωτόθρονος, η Θεοσκέπαστη, Αργοκυλιώτισσα, η Κιουραγιά, η Ραχιδιώτισσα, η Λευτεριώτισσα, Αργιώτισσα, Παντάνεσσα, Φαναρωμένη και πλήθος άλλες προσωνυμίες της σε ολόκληρο το νησί.

του θανάτου της Παναγίας δεν δημιουργεί πένθυμη ατμόσφαιρα, γιατί εκτός από τις ήρεμες και γερασμένες συνθήκες της, η μητέρα του Θεού, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μετέστη προς την ζωή μου. Οι καθολικοί που τη γιορτάζουν την ίδια μέρα δέχονται ότι η Παναγία ανελήφθη ολόσωμη στον ουρανό και έτσι την παριστάνουν στις αγιογραφίες τους. Για τους Ορθόδοξους όμως η Παναγία πέρασε από θνητό θάνατο και ταφή και παρέδωσε την ψυχή της στον Χριστό. Χαρακτηριστική είναι στην εικονογραφία μας η φασκιωμένη βρεφική ψυχή της Παναγίας. Όταν, λέει το συναξάρι της, ο Χριστός αποφάσισε να πάρει μαζί του τη μητέρα του, της έστειλε 3 φορές νωρίτερα τον άγγελό του να της το πει. Εκείνη, χαρούμενη πως θα συναντούσε το παιδί της, πήγε πρώτα στο όρος των ελαιών να προσευχηθεί, όπου τα δέντρα έγειραν και την χαιρέτησαν. Γύρισε στο σπίτι, σκούπισε, ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα νεκρικά θα της χρειάζονταν, άναψε κεριά και κάλεσε γείτονες και συγγενείς να παρευρίσκονται στο θάνατό της. Τους έκανε γνωστό το μήνυμα του Αγγέλου και τους έδειξε και ένα κλαδί φοινικιάς που εκείνος της άφησε. Άρχισαν τα κλάματα οι γυναίκες, αλλά η Παναγία της παρηγορούσε ότι καθόλου δεν θα ξεχάσει τον κόσμο. Μοίρασε και τα λιγοστά της φορέματα στις φτωχές. Ακούστηκε έπειτα μια βροντή, σύννεφα σκέπασαν το σπίτι. Και να, οι μαθητές του Χριστού συνάχτηκαν από τα πέρατα της οικουμένης για τη θανή της. Μαζί με αυτούς και ο Παύλος και οι ιεράρχες Διονύσιος Αεροπαγίτης και ο Ιερόθεος. Η Παναγία έτοιμη έπεσε στην κλίνη της, σχηματίστηκε και παρέδωσε το πνεύμα. Στις σχετικές εικονογραφίες αναπαριστάνεται όλη αυτή η περιγραφή με την νεκρή Παναγία, τους Αποστόλους γύρω της και τον Χριστό παρόντα να κρατά την ψυχή της σαν βρέφος. Ένα ασεβές επεισόδιο που δείχνεται επίσης στην εικονογράφηση έγινε μετά την παράδοση, την ώρα της πρόθεσης του νεκρού σώματος της Παναγίας, όταν ένας ιερόσυλος άπιστος, ο Ιεχονίας, ζήτησε να μοιάνει το ιερό σώμα με τα χέρια του, αλλά ευθύς, άγγελος Κυρίου έκοψε τα χέρια του με αόρατο σπαθί. Άρχισαν λοιπόν έπειτα οι εξώδιοι ύμνοι και οι Απόστολοι πήραν το νεκροκρέβατο για την πομπή της ταφής. Συνηθίζουν και σήμερα σε μερικούς ελληνικούς τόπους να ψάλουν επιτάφιο θρήνο στην Παναγία και να περιφέρουν τον μικρό ξύλινο επιτάφιό της, κουβουκλίο, τη νύχτα. Πάτμος, Ικαρία, Σάμος, Κίμολος, Κύθυρα, Ιθάκη, Παξί, Κέρκυρα. Δείγμα επιταφίου της Παναγίας βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Και το συναξάρι συνεχίζει ότι οι Απόστολοι έθαψαν την Παναγία στον κήπο της Γεσθημανή. Κάποιος όμως καθυστερημένος ήρθε και ζήτησε να του ανοίξουν τον τάφο. Τότε, σύμφωνα με άλλη παράδοση που θέλει να στηρίξει την μετάσταση, είδαν ότι έλειπε από τον τάφο το σώμα της Παναγίας. Τάφο της Παναγίας μετά την μετάσταση δείχνουν και οι καθολικοί στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, ακολουθώντας την άποψη ότι η Παναγία πέθανε κοντά στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που την είχε πάρει μαζί του κατά την εντολή του Χριστού. Κατά τη λαϊκή παράδοση, λίγο πριν πεθάνει η μητέρα του Χριστού, ζήτησε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να της δείξει τον κάτω κόσμο και τις κολάσεις των αμαρτωλών. Οι εντυπώσεις και η συμπόνεσή της περιγράφονται στο λαϊκό έργο Αποκάλυψης της Θεοτόκου, που μπορούμε να πούμε πως είναι ένα παράλληλο προς την επίσκεψη του Δάντε στην κόλαση με συνοδό τον Βυργίλιο. Αλλά άσχετα προς όλες αυτές τις συναξαρικές διηγήσεις και παραδόσεις, ο ελληνικός λαός λατρεύει την Παναγία σαν θνητή, μητέρα του Χριστού και σκέφτεται το θάνατό της ανθρώπινο. Σήμερα μάλιστα τα μεγάλα πανηγύρια της, τα χαρούμενα και καλοκαιρινά, με τα ελεύθερα φαγοπότια, ούτε αυτόν τον θάνατο συλλογίζεται. Η Παναγία ζει πάντα, αιώνια, μητρική θεότητα στη σκέψη του, με θαυματουργικές παρεμβάσεις στη ζωή, με οπτασιακές εμφανίσεις, με ιάσεις, με ιερά ζώα που ευνοεί με αγιάσματα. Τα μεσάνυχτα και τα μεσημέρια της γιορτής της, με τις ολονυχτίες και τους συμποσιακούς πανηγυρισμούς, σε ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο κυριαρχεί η δυναμική παρουσία της. Γι' αυτό και μέσα στα 24 ώρα των πανηγυρισμών της αποκλείεται κάθε παρουσία δαίμονος και εξωτικού στους κάμπους και στα βουνά ή στα ποτάμια και στις θάλασσες με τα ξοκλήσια. Μεγάλο προσκύνημα στην Αιγαϊκή Ελλάδα η Τίνος. Συγκεντρώνει όπως η αρχαία δήλωση το μεγαλύτερο πλήθος πανηγυριστών.
Αληθινές εγκυμήσεις πιστών με θεραπευτικούς στόχους γίνονται στους υπαίθριους χώρους του μοναστηριού της Ευαγγελίστριας. Τα μεγάλα επιβατηγά πλοία απασχολούνται με ολοβδόμαδο προσκύνημα και οι μεγάλοι δρόμοι που οδηγούν από το μοναστήρι στην παραλία της Τίνου γίνονται πολυεμπορικοί από κάθε είδους αναμνηστικά και λατρευτικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν την ψυχολογική λαογραφία όσο και τη μελέτη της λατρευτικής λαϊκής τέχνης. Στο Αιγαίο επίσης τα πανηγύρια προσκυνήματα της Λέσβου, Αγιάσος, Πέτρα, της Πάρου, Εκατονταπηλιανή, της Κύπρου, του Κίκου, της Κρήτης, Ανόγια, της Νησίρου, Σπηλιανή, στο Ιόνιο, παντού, με γραφικότερο των Παξών. Και στον ελληνικό βορρά, το συγκινητικά ανανεωμένο προσκύνημα των Ποντίων, στη νέα εγκατάσταση του Παλαδίου τους, την Παναγία του Σουμελά στο Βέρμιο, και από κοντά τα πανηγύρια των Σερών, της Χαλκιδικής, Οικοσιφήνισσα, του Τριλόφου, της Κοζάνης, Καταφύγη, της Ιάτιστας, της Βλάστης, της Σαμαρίνας και στην Ήπειρο του Μιχαλητσιού.

Στοχασμοί, διαδρομές θαλασσινές, νησιώτικα χρώματα στην καρδιά του θέρους. Λογοτεχνικά και ταξιδιωτικά κείμενα, ποίηματα, μουσικές περιπλανήσεις στους ήχους του καλοκαιριού. Συμμετέχουν η Νάνση Γονή, η Όλγα Μαχαίρα, η Σοφία Παπαγεωργίου, η Εύα Πλητά, η Νινέτα Φίξ. Συνεργάζεται ο Παναγιώτης Θεοδοσίου.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροάτες, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σαββατό απόγευμα Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας. Να σας πληροφορήσουμε ακόμη, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου το βράδυ ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 8:30 μετά μεσημβρίαν. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μακρύ στη Λάρνακα μας ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 8:30 μετά μεσημβρίαν θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σ' ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς

0: Υπέρον ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Δεν ξέρω γιατί ο λαός μας αγαπάει τόσο πολύ τον Αύγουστο. Το λέει με την απλοϊκή αλλά πολύ βαθιά σοφία του. Αύγουστε καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο. Να'ναι άραγε για την πλούσια καρποφορία που μας φέρνει αυτός ο μήνας. Να'ναι για την ποικιλία των καρπών που στρώνει μπροστά μας. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως κάτι. Τούτος ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας. Η υψηλωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ δεσπόζει σε όλο αυτό τον όμορφο, τον πλούσιο μήνα του καλοκαιριού και γεμίζει την ορθόδοξη ψυχή από τη χάρη της. Ο μισός Αύγουστος καλύπτεται από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα Νεφέλης. Οι παρακλήσεις των 15 πρώτων ημερών του Αυγούστου αντιχούν από το υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς και τα γεμάτα μυστικό γλυκασμό και ανέκφραστη εφροσύνη τροπάρια του παρακλητικού κανόνα, μεγάλου και μικρού. Όλα τα απογεύματα, εκτός από τους εσπερινούς του Σαββάτου και την παραμονή της Αγίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, από 1η έως 13 Αυγούστου, μετά τον Ιην Απολύης του Εσπερινού, οι Ορθόδοξοι Ναοί γεμίζουν από τις οικετήριες φωνές μας. Όρθιοι γονατιστοί, πάντα όμως με παιδική απλότητα και οική οικειότητα, μιλάμε στην Παναγία μας, τη χαρά των θλιβωμένων. Με ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παρθένο, τη μητέρα του Κυρίου μας, οι χριστιανοί λέμε την οικεσία μας, πλέκοντάς την με ύμνους, δοξολογίες και ζυμώνοντάς την με το δάκρυ της μετανοίας μας. Κοιμήθηκε η άχραντη και εμείς κάναμε την Άγια Κοίμησή της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ύμνο, δοξολογία. Γιατί εντικοιμήσιου κατέλειπε τον κόσμο. Αναχωρώντας από τούτη τη ζωή για να καθίσει στα δεξιά του Υιού της σαν βασίλισσα περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, με θεία δόξα, δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή τον κόσμο. Μένει με εμάς τα παιδιά της, το λαό της, και πρεσβεύει για την νεολαία της, δηλαδή το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους Υιούς του Θεού, τους οποίους ο Υιός της και Υιός του Θεού οδήγησε στη δόξα του ουρανού με τη σταυρική θυσία, την Ανάσταση και την ανάληψή του. Είναι τόσο δεμένη η ορθόδοξη ψυχή με την Παντάνασα, την πλατιτέρα των ουρανών, ώστε πέρα από τους ύμνους και τα μεγαλινάρια που της αναπέμπει κάθε μέρα, σε κάθε θεία λειτουργία, σε κάθε ακολουθία, σε κάθε προσευχή, ξεχώρισε τον Αύγουστο, το μήνα που οι Έλληνες τον θέλουν δύο φορές το χρόνο, και τον αφιέρωσε στην Παναγία. Όταν όμως φτάνουμε στην ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τότε δονείται η Ελλάδα, υπηρωτική και νησιώτικη, βουνά και κάμπη, ναοί εγκόσμιοι και μοναστηριακοί. Τρέχει ο λαός μας στην Τίνο, στην Πάρο, στην Αγιάσο της Λέσβου, στο Σουμελά, στον Προυσό, στη Χίο, στο Βουλκάνου, στη Μεσσηνία, στη Θεσσαλία, στα Κύθυρα, στο Μαχαιρά, στην Τροοδίτισσα, στον Κύκο, στη Χρυσορογιάτισσα της Κύπρου. Τρέχει στα Γιονόρος και ιδιαίτερα στη Μονή Ιβύρων. Τρέχει στα βουνοχώρια, νησιωτικά και υπηρωτικά, ξαγρυπνά, δέεται, προσκυνά την Παναγία με σεβασμό και μολάνοιχτη καρδιά. Στους ναούς τους αφιερωμένους στο όνομά της, αλλά και σε όλους τους ναούς, υμνούμε τον τόπο αγιάσματος της δόξης, δηλαδή την Παναγία, στην οποία κατοίκησε η θεότητα. Συνοστισμένοι κάτω από τις θολόκτιστες εκκλησίες μας, υμνούμε το ευρύχωρον χωρίον, στο οποίο περιχωρήθηκε με τρόπο ακατανόητο ο αχώρητος Θεός. Στο στενό χώρο του Ορθόδοξου Ναού αναπέμπουμε μεγαλινάρια, στο Ιερό Ανάκτορο, στην Παναγία, που είναι ο άρρητος τόπος αγιάσματος εκείνου που επιβαίνει πάνω στα χερουβίμ του Υιού του Θεού. Όσο και αν λάμπουν από φως και πλούτο οι ναοί μας, δεν ξεχνούμε, και αυτό το ψάλλουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη, ότι Πάναγνη Κόρη ανεδείχθη ουρανός και ναός της θεότητος. Αυτή έγινε οίκος του αδύτου ηλίου, κατοικητήριο του ηλίου που δεν δει ποτέ. Αυτού που έκτισε και όρισε τους μεγάλους και πανστενείς φωστήρες για να φωτίζουν το στερέωμα του ουρανού. Όσο άγιοι κι αν είναι οι ναοί μας, ομολογούμε ταπεινά πως η ευλογημένη κόρη του Ιωακείμ και της Άννας αναδείχτηκε ναός υγειασμένος και παναγιώτατο ανάκτορο εκείνου που κατοίκησε μέσα της με τρόπο ο οποίος υπερβαίνει την ανθρώπινη διάνοια. Με συνεπήρε όμως η μορφή της και πήγα να ξεχάσω αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή όλος ο Αύγουστος είναι δικός της, ή σωστότερα όλο τον Αύγουστο τον αφιερώνουμε σε αυτήν.
Έτσι θέλησε η Εκκλησία. Έτσι μετά την κοίμησή της 15 Αυγούστου ως τις 23 Αυγούστου που έχουμε την απόδοση της κοιμήσεως, πάλι τη Θεοτόκο υμνούμε, αυτήν ευγνωμονούμε και αυτήν νικετεύουμε. Κι ύστερα πάλι από τις 24 Αυγούστου ως τις 8 Σεπτεμβρίου ετοιμαζόμαστε για την ιερή γιορτή του γενεσίου της, γι' αυτό και ψάλουμε ως τις 12 Σεπτεμβρίου που έχουμε την απόδοση του γενεσίου της τον όμορφο ύμνο Κοντάκιο. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμό ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εντοκράζυνση, ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Ωστόσο, δεν αποχαιρετούμε τον Αύγουστο χωρίς να θυμηθούμε και πάλι τη μορφή της Θεοτόκου, γιατί στις 31 Αυγούστου, την ημέρα που κλείνει ο καλός μας μήνας, γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή γιορτάζουμε την ανάμνηση της μεταφοράς της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη και την κατάθεσή της σε λαμπρή θήκη το 458 στις Βλαχέρνες. Σήμερα η τίμια ζώνη βρίσκεται θησαυρισμένη στο περιβόλι της Παναγίας στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Με αυτή τη γιορτή προς τιμήν της Θεοτόκου κλείνει ο Αύγουστος. Και όλοι εμείς οι δούλοι της, τα παιδιά της, πνιγμένοι μέσα στη βιωτική μέρημνα, κυκλωμένοι από πλήθος ερωτηματικά και προβληματισμούς, πιεσμένοι από τις αφροσύνες, εχμάλωτοι των παθών μας μικρών ή μεγάλων, ανήμποροι να αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας την πολυκέφαλη λερναία ύδρα της αμαρτίας, προστρέχουμε όλο τον Αύγουστο, όλο τον χρόνο, όλα τα χρόνια της ζωής μας, ζητώντας τις πρεσβείες της, για μας και για το έθνος μας, και ψάλουμε κατανυχτικά. Εισέ καταφεύγομεν την και χαριτωμένην ελπίς απελπισμένων. Άλλην ουκ έχομεν εμείς οι αμαρτωλείς τους κινδύνους, τους ατομικούς και τους εθνικούς, και στις θλίψεις πρεσβεία θερμή προς τον Θεό. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει χίλιων ειδών χαρές και απερίγραπτη υπερκόσμια γλυκιά παρηγοριά στην πονεμένη μας καρδιά.

σοφός Σολομών, φωτιζόμενος από το παράκλητο πνεύμα, γράφει στο θεόπνευστο βιβλίο των Παροιμιών. Κάθε φορά που οι άνθρωποι θυμούνται τους δικαίους που έφυγαν από τον κόσμο, συνοδεύουν τη θύμησή τους αυτή με εγκόμια και επένους. Γιατί η αρετή των δικαίων αναγνωρίζεται και θαυμάζεται από όλους. Αν όμως η θύμηση των δικαίων συνοδεύεται πάντα από επένους και εγκόμια, πώς να μην προσφέρουμε εγκόμια στη Θεοτόκο, το Παναγιώτατο Ανάκτορο Θεού και θησαυροφυλάκιο της Σωσιότητας, όχι τόσο για να τη δοξάσουμε, αλλά για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί η Παναγία, το σκήνομα του Θεού και Λόγου, η πόλη του Θεού, δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας φτωχά εγκόμια. Έτσι στοχάζομαι τώρα να αντιχούν στα αυτιά μου οι καμπάνες στο Αυγουστιάτικο Δειλινό, που μας καλούν στην παράκληση της Θεοτόκου για να λάβουμε πλούτο Ιαμάτων, άρρητη μυστική ευωδία, ουράνια εφροσύνη, για να ενισχυθούμε στη ζωή. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να προσφέρει στην Παναγία μας τα εγκόμια που της πρέπουν. Ωστόσο, η προσπάθεια για μια ευάνθηση στο μυστήριο που περιβάλλει την είσοδό της στον κόσμο, το διάβα της από τον κόσμο και την έξοδό της από τον κόσμο είναι ένα εγκόμιο. Όλα τα γεγονότα της ζωής της Μητέρας του Θεού ξεπερνούν τα μέτρα της ανθρώπινης διάνοιας. Σε αυτήν ο απειρόσοφος Θεός εργάστηκε έργα μεγάλα και θαυμαστά. Η Παρθένος γεννήθηκε από τον Ιωακήμ και την προχωρημένη στην ηλικία Άννα, ύστερα από υπόσχεση του Θεού που τους έφερε άγγελος. Αλλά και η ίδια ευαγγελισμό δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ προκειμένου να γεννήσει το Σωτήρα. Η γέννηση του Υιού της, που είναι μοναδική, υπερφυσική, δηλαδή ολότελα έξω από τους ανθρώπινους φυσικούς νόμους, έφερε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Αλλά η κοίμηση της Θεοτόκου ήταν ένδοξη και πανίερη. Απόστολοι από τα πέρατα της γης, ο Δήμος των Μαθητών, Άγιοι Ιεράρχες μαζεύτηκαν χάρη στο παντοδύναμο νεύμα. Όλοι αυτοί με τους αγγέλους του ουρανού κύκλωσαν την Πανάγια Σωρό εκείνης που έζησε ζωή υπέρ άγγελων, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μυστήριο απόρριτο, αλόκοτο, παράξενο ο τόκος της. Μυστήριο και η πανέφημη κοίμησή της. Με ποιον άραγε τρόπο μεταφέρεται η πηγή της ζωής προς τη ζωή, τον Κύριο και Θεό της? Πώς αυτή που νίκησε τους νόμους της φύσεως, προκειμένου να φέρει στον κόσμο τον Κύριο, το ουράνιο και γλυκύτατο μάνα, υποκύπτει τώρα στους νόμους της φύσεως? Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που την έχουν εγκομιάσει με ξέσια εγκόμια, γεμάτος έκσταση και θαυμασμό, την ερωτά: πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει? Να το ονομάσουμε θάνατο? Μάλλον κοίμηση ή εκδημία, ή σωστότερα κατοικία στον ουρανό πρέπει να το ονομάσουμε. Γιατί φεύγοντας από αυτό τον κόσμο, κατοικείς εκεί, όπου είναι τα αιώνια, τα ασυγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα, ο θάνατος, ο οποίος από τότε που αμαρτήσαμε ήταν μισητός και απέσιος, τώρα και εφημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος, όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους, που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα, σύ με την κοίμησή σου, εδόξασες, ετοίμησες και λάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερό και πανάμωμο σώμα σου έχει παραδοθεί σε όσια ταφή, ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι, και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους. Και τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιό του, ο ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να στέκεται με την απορία μπροστά στο μυστήριο και αναφωνεί: «Ω, πώς υποδέχτηκε τάχα ο ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών, με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεό? Και πώς ο τάφος δέχτηκε το δοχείο που χώρεσε τον άπειρο Θεό? Ναι, το δέχτηκε. Ναι, το χώρεσε. Ω ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και προσκυνητό μνήμα. Τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβο. Τούτο το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες. Σ' αυτό στρέφονται με πίστη άνθρωποι. Το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με τον Άγιο Πόθο ψυχής και πίστη θερμή, παίρνοντας από αυτό αφθονία αγαθών».
μια και δεν μπορεί η οσία ψυχή του ιερού Δαμασκηνού να μας πει τίποτα περισσότερο για το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μένει να διατηρεί ζωντανή στη διάνοιά του τη θύμηση της Παρθένου. Γιατί όπως λέει, όποιος κάνει τη διάνοιά του θησαυροφυλάκιο της πάναγνης μνήμης της, γεμίζει άφατη χαρά και δέχεται ανέκφραστα αγαθά. Με αυτά τα ιερά εγκόμια, αγαπητοί ακροατές, την ιερή έκσταση, την ιερή μνήμη, γονατίζουμε βλαβικά μπροστά στην έμψυχο κυβωτό του ζωντανού Θεού. Σκυρτάμε με τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, τον προπάτορά της και θεοπάτορα. Χορεύουμε με τους αγγέλους, χειροκροτούμε με τους αρχαγγέλους, δοξάζουμε με τις άνω δυνάμεις, αγαλόμαστε με τις ουράνιες αρχές, εφρενόμαστε με τις αγγελικές εξουσίες, πανηγυρίζουμε με τις αγγελικές κυριότητες και τους θρόνους, ανυμνούμε μαζί με τα χερουβίμ, δοξολογούμε μαζί με τα σεραφίμ. Το ίδιο μήπως δεν έκαναν πάντα όλοι οι Άγιοι, όλες οι γενιές των πατέρων μας, όλοι οι πιστοί δούλοι της?

παρακλητικός κανόνας με τους μελωδικούς ύμνους προς τη δέσποινα του κόσμου που ξετυλίγονται καθώς πάει να σβήσει το θερινό λιοπύρι είναι η λατρεία της ορθόδοξης ψυχής. Εκείνες τις ώρες ο ήλιος που βιάζεται να δύσει στέλνει μέσα στους ναούς από τα χρωματιστά του στρογγυλά τζαμάκια πολύχρωμες ακτίνες και αυτές θοπεύουν τα πρόσωπα των πιστών ή τις μορφές των Αγίων, αντανακλούνται στα σημοκάντιλα ή σχορούν στο Άγιο Βήμα σαν ρομφές αόρατου κυβερνήτου, δίνοντας μέσα στο μισοσκόταδο του ιερού χώρου την εντύπωση επισκέψεως άειλων ψυχών σε τόπο άγιο και γνωστό. Ενώ μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό μας έρχεται η γλυκιά απήχηση από την ευωδιαστή φύση, τη σκεπασμένη από ένα άλλο μάνα, η μάνα μας, η μητέρα του Θεού, συγκεντρώνει όλη την ευλάβεια της τραυματισμένης ψυχής και της ανήσυχης καρδιάς μας. Γιατί η Παναγία που όλα στη ζωή της είναι μυστήρια, υπερένιαν, πέρα από την ανθρώπινη κατάληψη και υπερένδοξα, συνδυάζει τη μεγαλύτερη αγιότητα με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Καθαροτέρα λαμπιδώνων ηλιακών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, είναι ταυτόχρονα τρυφερή, απαλή, με απέραντη κατανόηση στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους. Η Κυρία των Αγγέλων μεσητεύει για τους νέους πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά στον Υιό της. Έτσι με τη σιωπηλή της τάση κάτω από το σταυρό και την οδύνη στην έκφραση, χωρίς καμιά κατακτητική προσπάθεια, κατακτά τις νεανικές ψυχές, ακόμα και τις πιο ατίθασες. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε να βαδίζουμε κάθε 15 Αύγουστο στα ίδια βήματα των πατέρων μας, γονατιστή στο ίδιο μάρμαρο που γονάτιζε και το εκείλανε με την ευλάβειά της η μητέρα μας, ψάλλουμε την παράκληση μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε τροπάριο, κάθε μεγαλινάριο γίνεται και ένα αριάκι που παρασύρει την ύπαρξή μας στον απέραντο ωκεανό της ουράνιας χαράς της Μεγαλόχαρης. Κάθε ύμνος μια αστραπή που φωτίζει με ηλαρό φως το μέσα μας κόσμο. Και την ώρα που ο νέος άνθρωπος στέκεται γεμάτος έκσταση μπροστά στο χρυσοπλοκότατο πύργο και τον ηλιοστάλακτο θρόνο, κατασταλάζει, αναθέτει ολόψυχα την πάσα ελπίδα του για το αύριο, για το μέλλον του, στην ευλογημένη μητέρα του Θεού. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει μυστικά χίλιων ειδών αθάνατες χαρές στα τρίσβαθα της ψυχής μας. Οι πιστοί πηγαίνουμε στην Παναγία από εσωτερική ανάγκη. Τους νέους όμως τους αναγκάζει και κάτι άλλο. Το ψεύτισμα της ζωής και η γύρω μας βάρβαρη χλαλοή. Αφού όμως διαλεχθούμε με τη θεονύμφευτη Παναγία, νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Βγαίνουμε από τον ναό πιο μαχητικοί και πιο ρωμαλαίοι. Στο σύγχρονο κόσμο ελάχιστα πράγματα βρίσκουμε που να είναι ωραία, μεγάλα και αληθινά, γιατί δυστυχώς η αμαρτία έχει καταμολύνει το κάθε τι. Όμως καθώς ατενίζουμε την καθέδρα του βασιλέως με τον βασιλέα των όλων στη μητρική της αγκάλη και καθώς η παντάνασα μας χαμογελά και μας αγκαλιάζει με το βλέμμα της το γεμάτο θωπία και πραότητα, μεταλαβαίνουμε άρρητη χαρά. Οι πόθοι γίνονται αγιότεροι, οι ελπίδες ζωντανεύουν και εμείς οι θνητοί μπαίνουμε στο ρυθμό της αιωνιότητας. Το ρυθμό που είναι αναλύωτος, όπως και ο αιώνιος Θεός, ο Υιός και Θεός της, ο Πατέρας και Θεός μας.

Μας αρέσουν πολύ τα βραδινά του 15 Αυγούστου. Τα ξωτικά τους χρώματα, οι σκιερές συνθέσεις, η γλυκιά σιωπή που διαδέχεται τον καυτό αναβρασμό της ημέρας, το θάμπος που ξετυλίγεται από το θερινό λιοπύρι, μας προετοιμάζουν για τη συνάντηση με τη Θεομήτωρα. Το φωτεινό πυρήμορφο και πολυώνυμο άρμα του λόγου. Με αυτήν που τιμήθηκε με τη μοναδική ευλογία, χάρη στη μοναδική της αγιότητα, να γίνει μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα των χριστιανών. Η μεσήτριά μας στο φιλάνθρωπο Θεό. Γράφει κάποιος: η φύση αποτελείται από δύο βαθύτατες έννοιες, το μυστήριο και την ωραιότητα. Ο άνθρωπος για να τη γνωρίσει χρειάζεται άλλες δύο δυνάμεις, την πίστη και τη λαχτάρα του αληθινού. Αλλά μυστήριο βαθύ και ωραιότητα μοναδική συνυπάρχουν άρρηκτα στο πρόσωπο της Παρθένου. Και εμείς οι Ορθόδοξοι προσερχόμαστε με πίστη και λαχτάρα για να ημνήσουμε και να δοξάσουμε την περίοδο του 15 Αυγούστου την Παναγία μας. Καθώς γέρνει ο ήλιος και το απαλό σκοτάδι τυλίγει αγάλι-αγάλι τη γη, προχωρούμε με ιερό πόθο για την παράκληση προς τη θερμή πρεσβεία, το απροσμάχητο τείχος, την πηγή του ελέους, του κόσμου το καταφύγιο. Κάθε φορά που ακούω την καμπάνα μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό να σημαίνει σεμνά, γλυκά, λιτά, μεγαλόπρεπα και βλέπω τους πιστούς να μπαίνουν στους ναούς, αναπνέω ήσυχα, γαλινεμένα. Μου φαίνεται πως βλέπω κάποιους βυζαντινούς αγιογράφους που πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν τις ένθεες μορφές στους θόλους και στους τοίχους των ναών, εξαϊλώνονται με προσευχές και νηστείες και ύστερα προχωρούν για να επιδοθούν στο σιωπηλό μα τόσο πολύφωνο έργο τους. Όμοια κι εμείς, με άγιο πόθο και θερμή πίστη, προχωρούμε να συναντήσουμε των θλιβωμένων τη χαρά και των χριστιανών την προστάτη. Πάμε να αποθέσουμε σε αυτήν την πάσα ελπίδα μας. Η Παναγία δεν χωρίζεται από την ψυχή μας. Αστέκεται πάνω από το χορό των εκλεκτών. Ας είναι η Αγία Αγίων Μίζων. Ας είναι η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν κάθεται μόνος βασίλισσα ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη στο θρόνο της, πλάι στον ένδοξο και φοβερό θρόνο του Υιού και Θεού της. Την φιλοξενούμε, αγαπητοί ακροατές, και στο σπίτι μας. Μαζί της περπατούμε, μαζί της συνομιλούμε. Δεν είναι μονάχα του έθνους μας η σκέπη. Σκεπάζει τον καθένα μας και την ώρα του ύπνου και την ώρα του ξύπνιου. Δεν εμπιστεύεται τα παιδιά της ανθρώπους, μια και την παρακαλούμε θερμά, ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με. Με αμέτρητους τρόπους, των θλιβωμένων η χαρά, σταλάζει χίλιων ειδών παρηγοριές στην πονεμένη μας ψυχή. Γι' αυτό κάναμε γιορτή όχι μονάχα τη γέννηση και τον Ευαγγελισμό της, αλλά και την κίνησή της. Της ψάλουμε εκατομμύρια χαίρε. Τελούμε όμως και τις ομορφότερες και γλυκύτερες πανηχίδες την ημέρα της εξόδου της από τον κόσμο. Μη με ρωτήσετε πώς συνδιαλέγεται, πώς συνομιλεί η ψυχή με την Παναγία. Δεν μπορώ να σας πω. Αλλά κι αν μπορούσα, τι σημασία θα έχει? Σημασία έχει πως όλοι μας λίγα της λέμε και πολλά ακούμε. Μας έχει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την άσπηλη μορφή της, η οποία συνδυάζει την αγνή γλυκύτητα της ταπεινής Παρθένου με το τρυφερό χαμόγελο προς τον Υιό της. Μας έλκει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Παναγία μορφή της, που συνδυάζει απλότητα, λιτότητα, σοβαρότητα, απερίγραπτο μυστικό κάλος. Καθώς ατενίζουμε την άχραντη μορφή της, μας προξενεί τέτοια εμπιστοσύνη που η αναστροφή και η συνομιλία μαζί της είναι αδίδακτη, αβίαστη, αυθόρμητη. Και ο δεσμός ανάμεσα σε αυτήν και σε μας, ένα μυστήριο ανερμήνευτο είναι, αλλά πραγματικό. Μας ατενίζει και μας μιλάει για όλα τα προβλήματα. Μας χαμογελάει ή μας επιπλήττει με μητρική στοργή. Είμαστε τα παιδιά της. Είναι η κρατεότατη καταφυγή μας. Γι' αυτό, καθώς ψάλουμε τον παρακλητικό της κανόνα, έχω την αίσθηση πως αναπηδούν μυστικές φλόγες που φωτίζουν τον κόσμο της ψυχής μου. Καθώς επαναλαμβάνουμε οικετευτικά «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς», θαρώ πως μια δροσερή άβρα απαλύνει τους εσωτερικούς μας πόνους. Κάθε θεομητορικό μεγαλινάριο, τονισμένο τόσο γλυκά, είναι σαν ένα αθόρυβο ριάκι που στο κύλισμά του
παρασύρει τη ζωή μας στον ωκεανό απίθμενης και υπερκόσμιας ευφροσύνης. Η ορθόδοξη χριστιανική ψυχή, χάρη στο υπερούσιο στοιχείο της Θείας Λατρείας, έχει το προνόμιο να μετατίθεται από το χώρο και το χρόνο. Ανοίγει με το Θεό ένα μυστικό διάλογο, ο οποίος αρωματίζεται με την οσμή του Λιβανωτού. Νομίζω όμως ότι και οι στιγμές του διαλόγου μας με την Παναγία στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είναι από τις πιο σημαντικές. Οι νεανικές υπάρξεις μακριά από τις απάτες του παρόντος αιώνος του απατεώνος που θέλει να απατήσει την παρθενική τους ψυχή, μέσα στο δειλινό δέος των ιερών ναών, καθώς η βασίλισσα των ουρανών προχωρεί στις ουράνιες σκηνές, μοιάζουν με χαρούμενα πουλιά που κτίζουν φωλιές. Καθώς οι νέοι προχωρούν στη ζωή, έχουν το προνόμιο να σηκώνουν στα χέρια τους τους υπερευλίζοντας κρατήρας των θαυμάτων της Παναγίας και να πίνουν το εφρόσινο όμβρο που τους προσφέρει μητρικά. Με αυτό το ουράνιο νέκταρ η δίψα τους σβήνει και η ζωή τους κυλά όμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά, κάτω από τη σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα νεφέλης.

ζωή του Ορθόδοξου Πιστού στο πρώτο 15ήμερο, αγαπητοί ακροατές του Αυγούστου, συγκλονίζεται σιθέμελα. Ο συγκλονισμός κορυφώνεται την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πλήθη πιστών σκύβουν και μπαίνουν στους ναούς για να υψώσουν την καρδιά τους με Άγιο Πόθο και ιερή λαχτάρα προς την Πλατιτέρα των Ουρανών. Με δάκρυα φανερά και μυστικά, με κραυγές δυνατές και μυστικές, στέλνουμε τον πόνο μας στην αημακάριστο και μητέρα του Θεού ημών. Με ιερό δέος και κρυφή χαρά μένουμε να κοιτάζουμε την εικόνα της στη Σεπτή και να αφήνουμε το νου μας να ανεβαίνει στο πρωτότυπο, δηλαδή στην Πανάγια μορφή της, τη μοναδική και ανεπανάληπτη στην ιστορία του κόσμου. Σε αυτό το φωτεινό πρόσωπο, έτσι όπως το ζωγραφίζει η αγιασμένη τέχνη της εικονογραφίας μας, βλέπουμε την πιο αρμονική ένωση των αντιθέσεων, τη θαυμαστή σύνθεση λογικών αντιφάσεων, τα πιο παράδοξα θαύματα, τα πιο βαθιά μυστήρια. Στην έκστασή μας τότε μέσα σιωπούμε και σιωπώντας κατανυσόμεθα και συντριβόμεθα. Νιώθουμε την έσχατη αδυναμία και ευτέλειά μας. Παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως και πολλοί φθογυρίτορες έμειναν μπροστά στην Πανάγια μορφή της άφωνη σαν τα ψάρια. Γι' αυτό, καθώς το φως του καντιλιού τρεμοσβήνει μπροστά στην Άγια εικόνα της, καθώς το γλυκό αυγουστιάτικο δειλινό η νύχτα θαπλώνεται, σκεπάζοντας αθόρυβα την πλάση, ας αναρωτηθούμε πώς ένα πλάσμα του Θεού γίνεται μητέρα του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Πώς ένα κτίσμα κρατάει την κτήση όλης της δημιουργίας. Αυτό στον οποίο δεν χωράει κανένας τόπος, κανένας ουρανός, πώς χωράει στη δική της πάναγνη γαστέρα. Πώς αυτός που βρισκόταν προπάντων των αιώνων στους κόλπους του πατρός βαστάζεται στις δικές της μητρικές αγκάλες. Πώς μια κόρη έγινε πουράνια κλίμακα και από αυτήν κατέβηκε σε εμάς τους χωικούς ο Θεός. Πώς αυτή η μητέρα δεν έγινε παρανάλωμα της φωτιάς, κρατώντας τη γαστέρα της την άειλη φωτιά. Πώς την Πανάγια μορφή της συντεριάζεται η έσχατη ανθρώπινη αδυναμία με την άπειρη θεία παντοδυναμία. Το εδώ με το παντού, το τώρα με το πάντοτε, ο προσωρινός χρόνος με την ατελεύτητη αιωνιότητα. Ποιος μπορεί αλήθεια να απαντήσει σε αυτά τα τέλειωτα ερωτηματικά μας. Αλλά και εδώ είναι το μεγαλείο της και χαριτωμένης, και μόνο τα ερωτηματικά σε αυτά τα ανεξήγητα μυστήρια που κλείνει η μορφή της γεννούν στην ψυχή μας ένα υπερκόσμιο αίσθημα γαλήνης. Όσο αναρωτιέσαι, τόσο κι ανεβαίνεις, έχοντας την αίσθηση πως αφήνεις εδώ κάτω πάσαν την βιωτική μέρημναν. Όσο περισσότερο φόβο νιώθεις για το φοβερό μυστήριο του τόκου και της ζωής της, τόση τόλμη αποκτάς για μια συνομιλία μαζί της και με την πρεσβεία της με τον Υιό και Θεό της. Τη ρωτάς και σου απαντά. Της λες τον πόνο σου και αμέσως σε καταλαβαίνει και συμπονεί μαζί σου. Και εσύ της αναθέτεις αβίαστα την πάσα ελπίδα σου. Και καθώς εκείνη απλώνει τη σκέπη της και σε τυλίγει στο πέπλο της, νιώθεις ασφάλεια και ζεστασιά. Μέσα στην αγάπη της και στην άπειρη αγάπη του Υιού της, δεν έχεις πια φόβους και ερωτηματικά. Τέσσερις λέξεις ψελίζεις μόνο με πίστη σαν ύμνο, σαν δέεση, σαν θρήνο. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Να λοιπόν ακόμα μια θαυμαστή σύνθεση λογικών αντιφάσεων. Στεκόμαστε μπροστά της γεμάτη ερωτήματα και τελειώνουμε με δοξολογίες. Πιέζει και βασανίζει τη σκέψη μας τα σύλληπτο μυστήριο και χωρίς να μας το ερμηνεύει κανένας, φεύγουμε γεμάτη πίστη. Γιατί? Γιατί τόση μυστική χάρη, τόση τιμή, τόση δύναμη δεν έχει δοθεί σε κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε θα δοθεί. Τέτοια μόνιμη αστραπή χαράς και παρηγοριάς ποτέ δεν άστραψε στον κόσμο και ούτε θα στράψει. Γι' αυτό και κανένα άλλο πρόσωπο δεν αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον πιστό λαό του Θεού. Σε κανένα άλλο πρόσωπο δεν λέμε τόσα πολλά και τόσες πολλές φορές για να τα μεταφέρει στο θρόνο της χάριτος. Μονάχα η Παναγία μας από όλα τα δημιουργήματα δέχεται τη δεητική μας ψαλμοδία, τους θρήνους και τις παρακλήσεις μας. Γρηγορούσα, γοργοϊπίκος, ελεούσα, σπέβδει πάντα κοντά μας.
και εμείς τα παιδιά της σπέβδουμε κοντά της. Και όταν πια της εκθέσουμε με πίστη ταπεινή τα προβλήματά μας, όταν πια απειθώσουμε με αγία εμπιστοσύνη και θερμή προσευχή την πάσαν ελπίδα μας αυτήν, φεύγουμε τότε ψάλλοντας πανεφρόσινα. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Και τέλος ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Γνωρίζοντάς τα με προορατικό τρόπο, ο προφήτης Ισαΐας εκ των Άνω λέγει ότι μόνο οι οδύνες και ο θαυμαστός τόκος, αλλά και η τροφή της πρώτης ηλικίας και αυτά τα σπάργανα δεν διαφέρουν σε τίποτε από τον άλλον ανθρώπων, ούτε έχουν κάτι ξένο ως προς αυτά. Γιατί ούτε όλα ήταν διαφορετικά στην περίπτωσή του, ούτε όλα κοινά. Το να γεννηθεί κανείς από γυναίκα είναι κοινό. Το να γεννηθεί από παρθένο, σπουδαιότερο από ό,τι συμβαίνει σε εμάς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το να τραφεί πάλι σύμφωνα με τον κοινό φυσικό νόμο, τον ίδιο για τους πολλούς, είναι κοινό. Το να είναι άβατος ο ναός εκείνος, δηλαδή ο Χριστός, για την κακία και να μην αποκτήσει καμία πείρα κακίας, αυτό είναι ξένο και παράδοξο από μόνο του. Γιατί βέβαια και το ένα και το άλλο συμβαίνει. Καθώς δεν ξεμάκρυνε από την κακία, λέγει ο Ισαΐας, αφού τη γνώρισε πρώτα, αλλά εκ προημίου και εκ των Άνω επεδείκνυε κάθε αρετή. Ποιος από αυτούς θα με ελέγξει για αμαρτία? Και έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα να μου καταλογήσει.

άνθρωπος λοιπόν Θεός μαζί με αυτά τα επίπονα ανέμιξε και ευχάριστα. Γιατί αυτό κάνει και για όλους τους Αγίους. Δεν στέλνει συνεχώς ούτε τους κινδύνους ούτε τις ανέσεις. Αλλά και με αυτά και με εκείνα υφαίνει το βίο των δικαίων. Αυτό ακριβώς έκανε και εδώ. Πρόσεξε λοιπόν. Είδε ο Ιωσήφ την Παρθένωνα εγκυμονή και αυτό τον έβαλε σε ταραχή και στην έσχατη ανησυχία, γιατί υποπτεύθηκε την κόρη για μοιχεία. Αλλά αμέσως ήρθε ο άγγελος, διέλυσε την υποψία και ανέρεσε το φόβο. Και σαν γεννήθηκε το παιδί και το είδε, καρπόθηκε μεγάλη χαρά. Και πάλι τη χαρά αυτή τη διαδέχθηκε μεγάλος κίνδυνος, καθώς η πόλη συνταράσεται και ο βασιλιάς μένεται, επιζητώντας τον νεογέννητο. Μα και αυτόν το θόρυβο άλλη πάλι χαρά τον διαδέχεται, ο αστέρας και η προσκύνηση των μάγων. Και μετά την ευχαρίστηση αυτή πάλι φόβος και κίνδυνος, γιατί ο Ηρώδης ζητάει, λέει, τη ζωή του παιδιού, και έπρεπε να φύγουν και να μεταναστεύσουν ως απλοί άνθρωποι, γιατί δεν έπρεπε ακόμη ο Ιησούς να θαυματουργήσει. Καθώς ανέδειχνε θαύματα από τα μικρά του χρόνια, θα νόμιζαν ότι δεν είναι άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο δεν οικοδομείται μονομιάς ο ναός, αλλά και κοίηση γίνεται και 9 μήνες περνούν και οδύνες και το κετός και γαλακτοτροφία και οπωσδήποτε περνά ήσυχα ο καιρός, περιμένοντας να φτάσει στην κατάλληλη ανδρική ηλικία, ώστε να μπορεί κανείς εύκολα να παραδεχτεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γιατί λοιπόν έγιναν και όσα σημεία έγιναν εξ αρχής? Για τη μητέρα, για τον Ιωσήφ, για τον Σιμεών που θα εκδημούσε, για τους βοσκούς, για τους μάγους, για τους Ιουδαίους. Αν ήθελαν να παρατηρήσουν με ακρίβεια τα γενόμενα, θα αποκόμιζαν απ' εκεί πολλούς καρπούς για τα μέλλοντα. Και αν οι προφήτες δεν αναφέρουν τους μάγους, μη θορυβήσε. Γιατί δεν προείπαν τα πάντα, αλλά ούτε και παρασιώπησαν τα πάντα. Γιατί το να δει κανείς τα πράγματα χωρίς να έχει προηγουμένως ακούσει γι' αυτά, προξενεί μεγάλη έκπληξη και εντύπωση. Έτσι, και το να μάθει κανείς από πριν τα πάντα, θα αποκοίμιζε τον ακροατή και δεν θα άφηνε τίποτα πια για τους Ευαγγελιστές.

Υγεία, φίλοι ακροατές, είναι η εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Σε έναν ορθόδοξο ύμνο, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, Μητροπολίτης Διοκλίας, ύμνο που ψάλεται την παραμονή των Χριστουγέννων στον Εσπερινό, η Παρθένος Μαρία θεωρείται η ανώτερη και πληρέστερη προσφορά που η ανθρωπότητά μας μπορεί να προσφέρει στο Δημιουργό. Τίσι προσενέγκομεν Χριστέ, ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δι' ημάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σι προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, οι γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, εμείς δε μητέρα Παρθένων. Ως η υπέρτατη ανθρώπινη προσφορά μας, η μητέρα του Θεού αποτελεί πρότυπο δίπλα στον ίδιο το Χριστό και με τη χάρη του Θεού, το τι σημαίνει να είναι κανείς πρόσωπο. Είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο αντικατοπτρίζεται το δικό μας αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο. Και ό,τι αυτή εκφράζει ως πρότυπο και παράδειγμά μας είναι πέρα από κάθε ανθρώπινη ελευθερία. «Ουκ ημί ελεύθερος», διερωτάται ο Απόστολος, και η Παναγία μας δείχνει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η ελευθερία. Η ελευθερία, η ικανότητα δηλαδή να παίρνει κανείς ηθικές αποφάσεις ενσυνείδητα και με την αίσθηση της πλήρους ευθύνης ενώπιον του Θεού, είναι αυτή που περισσότερο από κάθε τι άλλο κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα άλλα ζώα. Ο Σέρεν Κίρκεγκορ γράφει ότι το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Χωρίς την ελευθερία της επιλογής δεν υπάρχει αυθεντικό πρόσωπο. Όταν ο Θεός λέει στον Ισραήλ «Διαμαρτύρομαι ημίν σήμερον, τον τέ ουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδωκα προπροσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν, έκλεξε», μας προσφέρει ένα δώρο, συχνά πικρό και επώδυνο, ακόμα και τραγικό, που είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσουμε ορθά, χωρίς το οποίο όμως δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι. Είναι η ελευθερία της επιλογής, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, που απαρτίζει την εικόνα του Θεού μέσα μας. Αυτό βέβαια πρέπει να επεξηγηθεί. Η Θεία Ελευθερία είναι απροϋπόθετη, ενώ η δική μας ελευθερία μέσα σε έναν αμαρτωλό και πεπτοκότα κόσμο είναι περιορισμένη με πάρα πολλούς τρόπους. Ωστόσο, αν και περιορισμένη, ποτέ δεν καταργείται. Παραμένει κατά κάποιο τρόπο απαραμείωτη και αναφέρετη. Ας εξετάσουμε μαζί τη φύση αυτής της ελευθερίας που είναι ουσιαστική για το ανθρώπινο πρόσωπό μας και την οποία η υπερευλογημένη Θεοτόκος επέδειξε σε υπερθετικό βαθμό στον Ευαγγελισμό.

στόχος ενός θεολόγου είναι θεμελιώδες σφάλμα να φανταστούμε ότι στον Ευαγγελισμό η Παναγία παίρνει μια απόφαση από την οποία εξαρτάται η σωτηρία του κόσμου. Όμως, το να δούμε στην Παναγία το ανθρώπινο δημιούργημα που συνεργάζεται με τρόπο δουλικό στη δική της λύτρωση, στη βάση της προληπτικής χάριτος, είναι αίρεση, στην οποία το όχι πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο αμήλικτο. Σύμφωνα με κάποιους, πρέπει να καταλάβουμε το ρόλο της Παναγίας στον Ευαγγελισμό μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς αυτεξούσιο, μόνο ως τη μορφή του ανθρώπου που μπορεί απλώς και μόνο να λάβει, απλώς και μόνο να είναι έτοιμος, απλώς και μόνο να αφήσει να γίνει κάτι στον, αλλά και μαζί με τον εαυτό του. Η προσέγγιση της χριστιανικής Ανατολής είναι εντελώς διαφορετική. Όπως διατυπώνεται από τον λαϊκό θεολόγο του 14ου αιώνα Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, η σάρκωση του λόγου δεν ήταν μόνο έργο του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του πρώτου συνενούντος, του δευτέρου κατερχομένου, του τρίτου επισκιάζοντος, αλλά και έργο της θέλησης και της πίστης της Παρθένου. Χωρίς τα τρία θεία πρόσωπα, το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα χωρίς τη συνένεση και την πίστη της Πανάγνου Παρθένου. Μόνο αφού τη διδάσκει και την πείθει πράγματι ο Θεός, την καθιστά μητέρα του και παίρνει από αυτή τη σάρκα που η ίδια συνειδητά επιθυμεί να του προσφέρει. Ακριβώς όπως ο ίδιος συνελήφθη με τη δική του ελεύθερη επιλογή, με τον ίδιο τρόπο και αυτή έγινε μητέρα του, εθελούσια και με την ελεύθερη συνένεσή της. Ο Καβάσιλας αντιλαμβάνεται τη σημαντικότατη συμβολή της κτιστής ανθρώπινης ελευθερίας της Παρθένου στη σάρκωση, ως πίθων ου βιαζόμενος. Η δήλωση αυτή στην προσδιώγνη των επιστολή εφαρμόζει επακριβώς στο γεγονός του Ευαγγελισμού. Ο Θεός χτυπά την πόρτα, δεν τη σπάζει. Η Παναγία έχει επιλεγεί, αλλά και η ίδια κάνει μια πράξη επιλογής. Δεν είναι απλώς και μόνο δεκτική, δεν είναι απλώς και μόνο χωρίς θέλημα, χωρίς επιτεύγματα, χωρίς δημιουργικότητα, αλλά ανταποκρίνεται με δυναμική ελευθερία. Όπως το εκφράζει ο Άγιος Ειρηναίος, η Μαρία συνεργάζεται με την οικονομία. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι συνεργός του Θεού, δηλαδή όχι μόνο ένα εύκαμπτο εργαλείο, αλλά δραστήρια μέτοχος του μυστηρίου. Δεν παρατηρούμε σε αυτήν παθητικότητα, αλλά ανάμιξη. Όχι υποταγή, αλλά συνεργασία. Όχι παράδοση, αλλά αμοιβαιότητα σχέσης. Όλα αυτά συνοψίζονται στην απάντηση της Παναγίας στον Άγγελο. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Η απάντηση αυτή δεν ήταν ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα. Η Παναγία θα μπορούσε να είχε αρνηθεί. Η βία είναι ξένη προς τη Θεία Φύση. Και έτσι ο Θεός δεν ενανθρώπισε χωρίς να ζητήσει πρώτα τη θεληματική συμφωνία εκείνης, την οποία επιθυμούσε να καταστήσει μητέρα του. Όπως λέγεται, η Παναγία εμπλέκεται από το Θεό σε διάλογο μαζί του και δίνει τη δραστική και υπεύθυνη συγκατάθεσή της. Πρέπει να δούμε σε αυτήν όχι απλώς μια δειλά υποταγμένη γυναίκα, αλλά μια γυναίκα που κάνει μια θαραλέα επιλογή, παίρνει μια απόφαση. Είναι εντυπωσιακό γεγονός, στο οποίο ποτέ δεν θα μπορέσουμε να στρέψουμε τη σκέψη μας αρκετά ικανοποιητικά, το ότι ενώ η δημιουργία του κόσμου έγινε πραγματικότητα αποκλειστικά από την εξάσκηση της Θείας Βούλησης, η αναδημιουργία του κόσμου τέθηκε σε κίνηση μέσα από τη συνεργασία μιας νεαρής χωρικής που αραβωνιάστηκε έναν ξυλουργό. Ο τόκος αποτελεί, φίλοι ακροατές, αληθή εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας, της αυθεντικής ελευθερίας και απελευθέρωσης, τότε η δράση και η αντίδρασή της στα γεγονότα που ακολουθούν αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο επεξηγεί τρεις βασικές συνέπειες το τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Η ελευθερία συνδέεται με τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο. Η πρώτη ενέργεια της Παναγίας μετά τον Ευαγγελισμό ήταν να μοιραστεί τα καλά νέα με κάποιο άλλο πρόσωπο.
Πηγαίνει με σπουδή στα ορεινά, στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρετά την εξάδελφή της Ελισάβετ. Εδώ υπάρχει ένα ουσιαστικό στοιχείο της ελευθερίας. Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος μόνος. Η ελευθερία δεν είναι μοναχική, αλλά κοινωνική. Υπονοεί σχέση, ένα εσύ όπως και ένα εγώ. Εκείνος που είναι εγωκεντρικός, που απαρνείται κάθε ευθύνη έναντι των άλλων, δεν κατέχει τίποτε περισσότερο από μια κύβδηλη ελευθερία. Στην πραγματικότητα είναι αξιοθρύνητα ανελεύθερος. Η απελευθέρωση στην ορθή της κατανόηση δεν είναι περιφρονητική απομόνωση ή επιθετική αυτοδιεκδίκηση, αλλά συνεργασία και αλληλεγγύη. Να είμαστε ελεύθεροι σημαίνει να μοιραζόμαστε το πρόσωπο, να βλέπουμε με τα μάτια των άλλων, να αισθανόμαστε με τα αισθήματά τους. Είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είμαι ελεύθερος μόνο αν γίνω πρόσωπο, αν στραφώ προς τους άλλους, κοιτώντας μέσα στα μάτια τους και επιτρέποντάς τους να κοιτούν μέσα στα δικά μου. Να αποστρέψω το πρόσωπό μου, να αρνηθώ τη μετοχή, σημαίνει να στερηθώ την ελευθερία. Στο σημείο αυτό, το χριστιανικό δόγμα περί Θεού βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την κατανόησή μας περί ελευθερίας. Ως χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν είναι απλώς μονάς, αλλά μονάς εν τριάδι. Η Θεία εικόνα μέσα μας είναι συγκεκριμένα η εικόνα του τριαδικού Θεού. Ο Θεός, ο Δημιουργός και το αρχέτυπό μας, δεν είναι ένα μόνο πρόσωπο αυτάρκης και αγαπών μόνο τον εαυτό του, αλλά είναι κοινωνία τριών προσώπων, που το ένα μένει μέσα στο άλλο, μέσα από μια αναδιάκοπη κίνηση αμοιβαίας αγάπης. Από αυτό προκύπτει ότι η Θεία εικόνα μέσα μας, που αποτελεί την άκτιστη πηγή της ελευθερίας μας, είναι μια εικόνα σχέσης που γίνεται αντιληπτή μέσα από τη συντροφικότητα και την περιχώρηση. Αν πει κανείς «Είμαι ελεύθερος γιατί είμαι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού», είναι ανάλογο με το να πει «Σε χρειάζομαι ώστε να είμαι ο εαυτός μου». Δεν υπάρχει πραγματικό πρόσωπο, εκτός αν υπάρχουν δύο πρόσωπα σε αμοιβαία σχέση. Και δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία παρά εκεί όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που μοιράζονται μαζί την ελευθερία τους. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο στοιχείο που η Παναγία μας διδάσκει για την ελευθερία. Το στοιχείο αυτό δηλώνει σχέση, άνοιγμα στους άλλους, ευαισθησία. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος χωρίς το ρίσκο και την περιπέτεια της μοιρασμένης αγάπης.

Αν η ελευθερία σχετίζεται με τη μετοχή, τότε σχετίζεται και με τη σιώπη. Δηλαδή με το να ακούει κανείς. Ιδού ιδούλη Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου, απαντάει η Παναγία στον Ευαγγελισμό. Η στάση της είναι στάση ακοής του Λόγου του Θεού. Πράγματι, αν δεν είχε ακούσει το Λόγο του Θεού και δεν τον είχε λάβει μέσα στην καρδιά της, μέσα από την ακοή, δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει και να φέρει στην κοιλία της το Λόγο κατά τρόπο φυσικό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς επιμένει να παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Θεοτόκου ως εκείνης που ακούει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Μετά την επίσκεψη των ποιμένων, στο νεογέννητο Χριστό γράφει: «Η δε Μαρία πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής». Ο Ευαγγελιστής τελειώνει τη διήγηση του 12ετούς Ιησού με ένα παρόμοιο σχόλιο: «Και η μήτηρ αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής». Η ανάγκη της να ακούσει τονίζεται το ίδιο εμφατικά στην προειδοποίησή της στους δούλους κατά το γάμο της Κανά, ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε. Αυτές είναι και οι τελευταίες αναφερόμενες λέξεις της στα Ευαγγέλια, η πνευματική της κληρονομιά στην Εκκλησία. Άκουσε, δέξου, απάντησε. Αργότερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όταν η γυναίκα από το πλήθος ευλογεί τη μητέρα του Χριστού και εκείνος απαντά «Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν», σε πλήρη αντιδιαστολή με οποιονδήποτε υπαινιγμό έλλειψη σεβασμού προς εκείνη που τον κυοφόρησε, ο Χριστός ζητά να φανερώσει περισσότερο τι αποτελεί την πραγματική της δόξα. Δεν θα τιμάται απλά λόγω του φυσικού γεγονότος της μητρότητάς της, αλλά γιατί άκουσε ενδόμηχα το Λόγο του Θεού με όλη της τη θέληση και με πλήρη αξιοπρέπεια της προσωπικής της ελευθερίας και τον διατήρησε μέσα της. Επομένως, φανερώνεται και ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο η Θεοτόκος καθίσταται εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την Ορθόδοξη μυστική παράδοση, η Παναγία είναι μία ησυχάστρια που υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα με τη σιωπή της καρδιάς. Η εσωτερική σιωπή αυτού του είδους δεν είναι αρνητική, μια απλή απουσία ήχων ή μια παύση μεταξύ λέξεων, αλλά είναι θετική και ζωντανή, πηγάζοντας από τα βάθη της ύπαρξής μας και αποτελώντας μέρος της βασικής δομής του ανθρωπίνου προσώπου μας. Χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ανθρώπινοι και χωρίς σιωπή δεν είμαστε αυθεντικά ελεύθεροι. Ενώ η αδιάκοπη φλιαρία υποδουλώνει, η ικανότητα να ακούει κανείς είναι ουσιαστικό μέρος της ελευθερίας. Η Θεοτόκος είναι ελεύθερη γιατί ακούει. Αν δεν γίνουμε ικανοί να ακούμε τους άλλους, αν δεν αποκτήσουμε, ως ένα βαθμό, τη δημιουργική εσωτερική σιωπή, όπως έκανε η ίδια, θα πάσχουμε από απουσία πραγματικής ελευθερίας. Μόνο εκείνος που ξέρει να σιωπά και να ακούει είναι ικανός και να παίρνει αποφάσεις με αυθεντική ελευθερία επιλογής. Υπάρχει επίσης και μια τρίτη πλευρά της ελευθερίας που υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο του Λουκά. «Κατά την υπαπαντή του Χριστού», λέει ο Σιμεών στην Παναγία, «και σου αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». Η ελευθερία σχετίζεται με τον πόνο. Αυτό σημαίνει κένωση, άδειασμα του εαυτού, άρση του σταυρού, εγκατάλειψη της ζωής για χάρη των άλλων. Η εθελοντική επιλογή της Παναγίας στον Ευαγγελισμό της δημιουργεί θλίψη αλλά και χαρά. Ανάμεσα στους σύγχρονους διανοητές, ο Ρώσος Νικολάη Μπερδιάγεφ, ο δέσμιος της ελευθερίας, όπως τον αποκαλούσαν οι κριτικοί του, ένα προσωνύμιο που του προκαλούσε ιδιαίτερη ικανοποίηση, έχει παρατηρήσει με οξία σαφήνεια το υψηλό κόστος της ελευθερίας. «Πάντοτε γνώριζα», δηλώνει στην αυτοβιογραφία του «Όνειρο και πραγματικότητα», «ότι η ελευθερία γεννά τον πόνο, ενώ η άρνηση να είναι κανείς ελεύθερος ελαττώνει τον πόνο». Η ελευθερία δεν είναι εύκολη, όπως διατείνονται οι εχθροί της και οι συκοφάντες της. Η ελευθερία είναι βαρύ φορτίο. Οι άνθρωποι συχνά απαρνούνται την ελευθερία για να ελαφρύνουν τη μοίρα τους. Ο κοπιώδης, θυσιαστικός χαρακτήρας της ελευθερίας είναι το ίδιο προφανής και στη διήγηση του Ντοστογεύσκη, το αφήγημα του μεγάλου ιεροεξεταστή στο έργο του «Η αδελφή Καραμάζοφ». Ο ιεροεξεταστής μέμφεται το Χριστό γιατί κατέστησε την ανθρωπότητα ελεύθερη και επομένως της επέβαλε έναν πόνο πολύ οξύ για να τον υπομείνει. Εξαιτίας της λύπησης για την ανθρώπινη αγωνία, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του, ο ιεροεξεταστής δηλαδή, έχουν αφαιρέσει το σκληρό αυτό δώρο της ελευθερίας. «Διορθώσαμε τη δουλειά σου», λέει στο Χριστό.
Έχει δίκιο. Η ελευθερία είναι πραγματικά ένα βαρύ φορτίο, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Παναγία κάτω από το Σταυρό. Ωστόσο, χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πραγματικό πρόσωπο, ούτε αμοιβαία αγάπη. Αν αρνούμαστε να ασκήσουμε το δώρο της ελευθερίας που ο Θεός μας προσφέρει, υποβιβάζουμε τους εαυτούς μας σε υπανθρώπους. Και αν αρνούμαστε στους άλλους την ελευθερία τους, τους αρνούμαστε το δικαίωμα να είναι άνθρωποι. Αυτοί είναι μερικοί από τους τρόπους μέσα από τους οποίους η Θεοτόκος, ο καθρέπτης και το πρότυπό μας, λειτουργεί ως εικόνα της ανθρώπινης ελευθερίας. Ουκ είμαι ελεύθερος. Πράγματι, ο καθένας μας έχει δημιουργηθεί ελεύθερος. Όμως, η ελευθερία δεν είναι μόνο δώρο, αλλά και πρόκληση, έργο, το οποίο πρέπει να φέρει κανείς σε πέρας, όπως φανερώνει το παράδειγμα της Θεοτόκου. Η ελευθερία δεν πρέπει απλώς να γίνεται αποδεκτή, αλλά χρειάζεται να ανακαλύπτεται, να μαθαίνεται, να χρησιμοποιείται, να γίνεται αντικείμενο υπεράσπισης και τελικά να προσφέρεται. Ας ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σήμερα στον Κίρκεγκορ, με την οποία ξεκινήσαμε κιόλας. Το πιο τρομακτικό πράγμα που παραχωρήθηκε στα ανθρώπινα πρόσωπα είναι η επιλογή, η ελευθερία. Και αν θέλεις να σώσεις την ελευθερία σου και να την κρατήσεις, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Εκείνο το ίδιο δευτερόλεπτο να την επιστρέψεις στο Θεό και μαζί της τον ίδιο σου τον εαυτό. Μόνο με την επιστροφή της ελευθερίας μας στο Θεό, φίλοι ακροατές, μέσα από τη μετοχή, τη σιωπή και τον πόνο, μπορούμε πραγματικά να γίνουμε ελεύθερα πρόσωπα κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδας, με βάση το παράδειγμα της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Χαίρετε.

Ταύτην ουκ ανθρωπίνη γλώτα, ουκ αγγέλων νους υπερκόσμιος καταξίαν εφημίσε δύνατε, διέση μην δέδοτε την δόξαν Κυρίου τη λαυγός κατοπτρίζεστε. Τι τίνιν, συγγίσομεν άρα ότι μη προσαξίαν εφημίσε δυνάμεθα το φόβο στελόμενη, οίκιστα, υπερβάθμιον δε τον πόδα τίνομεν το διλεγόμενον και τους οικείους αγνοήσομεν όρους και των αθήκτων ανέδειν αψώμεθα το φόβο των χαλινών αποπτήσαντες, ουδαμός, πόθο δε μάλλον των φόβων κεράσαντες και σύνθετον εξαμφήν ένα πλέξαντες στέφανον με θυράς ευλαβίας τρεμούς ηχηρή και ποθούς η ψυχή της ημετέρας διανοίας το ευτελές ακροθήνιον τη βασιλή Δημητρή τη ευεργέτη διπάσης της φύσεως ευγνωμόνος ως οφειλήν αποτίσομεν. Επί και λόγος εστίν αγρότα στινάς της αρωτήρση βουσή της γης τους άβλακα στέμνοντας βασιλέα παριόντα θεάσαστε σεμνός μεν τη αλουργίδη κοσμούμενον φεδρινόμενον δε τη έγκλη του διαδήματος και το απείρο πλήθη των δορυφόρων κύκλο περιστοιχιζόμενον. Ήτα επί παρήν ουδέν ο το τυράννο δωροφορήσουσιν αμελητή τον ένατες χερσίν είδωρ απαρισάμενον ένα πέριγαρ εγκύθεν τον άμα αυθόνος δώρον και κομικένε το αυτοκράτορη προσόν φάνε τον βασιλέα τι του το πέ τον δε θαρσαλαίος αποκρίναστε όμοι παρήν τούτο και κόμικα κρίνας άριστα τη ενδία την προθυμίαν μη συγκαλύπτεστε σήμεν γάρ των ημετέρων ουκ επιβεείς ουδέ θέλων τον παρημίνει την εύνοιαν ημίν δε το χρέος άμα και έπαινος εστί το τελούμενον δόξα γάρ επακολουθήν είδεν ως τα πολλά της ευγνώμωσιν.

0: ξεκινάμε με απόσπασμα από το δεύτερο εγκόμιο στην κίνηση της Παναγίας Θεοτόκου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του γίγαντα της ποιήσεως και της εκκλησιαστικής μουσικής, του κατοικητηρίου του Αγίου Πνεύματος. Αληθινά, λέει στο απόσπασμα που διαβάσαμε ο Άγιος Ιωάννης, δεν υπάρχει γλώσσα ανθρώπου, μήτε υπερκόσμιος αγγελικός νους, που να μπορεί επάξια να υμνήσει εκείνη με την οποία μας δόθηκε η δυνατότητα να θεωρούμε καθαρά τη δόξα του Κυρίου. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα βοβαθούμε τάχα αφού δεν μπορούμε επάξια να την υμνήσουμε ζαρώνοντας από φόβο? Καθόλου. Να περάσει πάλι το πόδι μας το κατόφλι που λένε να αγνοήσουμε τα ανθρώπινά μας όρια και να αγγίξουμε τραχιά τα ανέγγιχτα λιμένη από το χαλινάρι του φόβου? Ποτέ. Ενώνοντας όμως τον πόθο με τον φόβο και πλέκοντας και από τα δυο ένα διπλό στεφάνι με ιερή ευλάβεια, τρεμάμενο χέρι και ψυχή όλο πόθο, ας προσφέρουμε με ευγνωμοσύνη στη μητέρα του βασιλιά, αυτήν που ευεργέτησε όλη την πλάση, το φτωχικό μα πρώτο από όλα δώρο του νου μας, της το χρωστάμε. Ιστοράνεδα πως κάποιοι εξωμάχοι, καθώς οργώνανε με τα καματερά τους, είδανε να διαβαίνει ένας βασιλιάς λαμπρός μέσα στη βασιλική του πορφύρα, στραφτοκοπώντας από τη φεγκοβολή του διαδήματος και αμέτρητου σωματοφύλακες γύρω του. Επειδή τίποτε δεν είχαν να προσφέρουν στο βασιλιά, ένας γρήγορα έπιασε με τις χούφτες του νερό, έτρεχε πλάι άφθονο και του το πήγε δώρο. Ο βασιλιάς του είπε: «Τι είναι τούτο, παιδί μου?» Θαραλέα αποκρίθηκε: «Ό,τι είχα αυτό έφερα, γιατί η κρίση μου έλεγε πως το καλύτερο ήταν να μη σκεπάσει την προθυμιά μου η φτώχεια, μια και εσύ δεν έχεις ανάγκη από δώρα, ούτε από τα δικά μας δώρα, ούτε θέλεις τίποτε δικό μας έξω από την αγάπη μας. Τούτο που κάνω είναι χρέος, μα και έπαινος για μας, αφού όσοι δείχνουν ευγνωμοσύνη συνήθως δοξάζονται». Ο βασιλιάς θαύμασε και πένεψε τη σοφία του, δέχτηκε καλοδιάθετη την πρόθυμη προσφορά του και τον αντάμιψε βασιλικά με πάμπολα δώρα. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς, λίγο νερό από το νερό του πόθου και της αγάπης μας κομίζουμε, μην μπορώντας βέβαια να μιλήσουμε ή να διατυπώσουμε εκείνα τα οποία η Εκκλησία μας διατυπώνει μέσω των Αγίων της, αλλά μπορώντας σίγουρα να τα μελετήσουμε. Γιατί η βασίλισσα της ψυχής όλων των ανθρώπων που λένε ότι μετέχουν στην Εκκλησία είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Χριστού, η μητέρα του κόσμου. Κοντά μας σήμερα για όλη την διάρκεια της εκπομπής, ο καθημερινός μέσα στην κλίμακα που ανεβαίνουμε προς το 15 Αύγουστο βοηθός και συμπαραστάτης μας, στην ουσία εκείνος ο οποίος μας διασαφίζει τα υπερθαύμαστα και τα υπέρλογα της εμπειρίας της Εκκλησίας μας από το πρόσωπο της Θεοτόκου, ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης. Τον ευχαριστούμε που και σήμερα ανταποκρίνεται μέσα στις μέρες του Αυγούστου με τα πολλά λειτουργικά καθήκοντα και τα πνευματικά καθήκοντα που έχει, για να μπορούμε να συνομιλούμε για την Υπεραγία Θεοτόκο και για τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως. Την ευχή σας.
1: Του Κυρίου και της Παναγιάς μας την ευχή. Ας δώσουμε κι εμείς, όπως ωραία διαβάσατε στον Ιερό Δαμασκηνό και ωραία στη συνέχεια σχολιάσατε, ας δώσουμε κι εμείς λίγο νεράκι στην Παναγιά μας. Όχι ότι το χρειάζεται, αλλά το χρειαζόμαστε εμείς πάρα πολύ, για να της δείξουμε το χρέος μας και το πόσο καλό μας κάνει και θα μας κάνει πάντα, και την ευγνωμονούμε. Και αυτός ο οποίος ευγνωμονεί είναι ανοιχτός στη θεϊκή καλοσύνη και ευεργεσία, λένε οι πατέρες, και παροξύνει το Θεό και την Παναγιά προς μείζωνα ευεργεσία. Εγώ σας ευχαριστώ που και σήμερα με καλέσατε σε αυτή την ομορφιά της εκπομπής σας και σε αυτή τη συνοδοιπορία προχωρούμε προς τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως και θείας μεταστάσεως της Παναγιάς μας. Και η ψυχή μας αγάλεται, αισθάνεται μυστική ευφροσύνη, νιώθει άλλο κλίμα. Και τι είναι αυτό? Η ευλογία της Παναγιάς, η παρουσία, η χάρη της, η αγάπη της, η στοργή της, η προσευχή της, η ομορφιά της. Όντως αυτές οι μέρες του 15 Αυγούστου είναι ξεχωριστές, είναι υπέροχες, είναι μοναδικές, είναι τόσο ωραίες που δεν θέλουμε να περάσουν, δεν θέλουμε να διαβούν. Θέλουμε να είναι συνέχεια μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτή την ωραιότητα. Γι' αυτό και ιδιαίτερα θα σε ευχαριστώ και το πιστεύω αυτό που και σήμερα πήρατε πάλι την ταπεινότητά μου να συνοδοιπορήσουμε, να περπατήσουμε μαζί στο δρόμο αυτό μέχρι να φτάσουμε στη θεία της κοίμηση. Και ακόμη η Παναγιά να μας φροντίζει δίνοντάς εμείς λίγο νεράκι δροσερό και απαλό, ας μας αντιπροσφέρει εκείνη όλα τα καλά και την υγεία ψυχής και σώματος και την προστασία και την δροσερότητα και τη χάρη και τη φώτιση, και ας προστατεύει και τους δικούς μας, ας προστατεύει και την πατρίδα μας που ορίζεται σε δύσκολες ώρες, ας προστατεύει και την οικουμένη που τόσο ταλαιπωρείται. Η Παναγιά μας είναι μια αγκαλιά, είναι η πλατητέρα των ουρανών και αγκαλιάζει τα σύμπατα και τη γη και όλους και τον καθένα, και περισσότερο τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, τους πονεμένους, τους δυσκολεμένους, αλλά και τους χαρούμενους. Γιατί η Παναγιά δοκίμασε, όπως και άλλες μέρες έχουμε πει, στη ζωή της το μεγαλύτερο πόνο αλλά και τη μεγαλύτερη χαρά, και είναι αρμόδια και για τα δύο. Οπότε όλοι μπορεί να είμαστε κοντά της, να βρίσκουμε χώρο κοντά της και να βρίσκουμε θέση κοντά της, και στη χαρά και στη λύπη. Και η Παναγιά ακόμη υπήρξε και μητέρα και κόρη, οπότε και οι μητέρες και οι κόρες μπορούν να τρέχουν κοντά της. Είναι πάλι η μόνη αρμόδια και η μόνη που μπορεί να καταλάβει και να βοηθήσει και να συντρέξει και να προσφέρει τόσο

0: το παράδειγμα το οποίο, ή μάλλον το παραβολικό στοιχείο το οποίο φέρνει μέσα από αυτή τη διήγησή του Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο εγκόμιό του στην κοίμηση της Θεοτόκου, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, Πάτερ Ανανία. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, να μου το αναλύσετε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, η προσπάθειά μας είναι να πηγαίνουμε νερό όπως πήγε νερό εκείνος ο αγρότης, ο ξωμάχος, στο βασιλιά, νερό στην υπεραγία Θεοτόκο, το νερό της δικής μας προσευχής και της δικής μας αγάπης. Αυτό δεν το έχει ανάγκη η Θεοτόκος, είπατε. Όταν προσευχόμαστε, ο Θεός έχει ανάγκη την προσευχή μας, ο Χριστός και η Παναγία έχουν ανάγκη τη δική μας προσευχή. Τι ακριβώς σημαίνει η προσευχή στη σχέση του Θεού και ανθρώπου? Να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι πολύ χρήσιμο να το τονίζουμε κατά καιρούς και μετά να περάσουμε στα της υπεραγίας Θεοτόκου και του προσώπου της.
1: Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από την προσευχή μας. Είναι ανενδεής. Και ο προφήτης Δαβίδ του έλεγε, τον αγαθόν μου ουχρίαν έχεις. Έχουμε όμως εμείς ανάγκη μεγάλη να επικοινωνήσουμε με το Θεό μας και με την Παναγιά μας, να τους πούμε τις ευχαριστίες, τις δοξολογίες, αλλά και τα βάσανά μας και τα αιτήματά μας και τους φόβους και τις φοβίες και ό,τι άλλο. Και εκείνοι, επειδή απόλυτα και υπέρμετρα μας αγαπούν, καταδέχονται, με τη θεοπρεπή έννοια του καταδέχομαι, και μας ακούνε και ασχολούνται μαζί μας. Και όχι μόνο αυτό, κάνουν τα πάντα προκειμένου να μας βοηθήσουν. Και ξέρετε, πολλές φορές υποχρεώνονται και ο Χριστός και η Παναγιά με αυτά που κάνουμε εμείς προς αυτούς, είτε είναι προσευχή, είτε είναι ανιστία, το οτιδήποτε, τα προσγράφουν στον εαυτό τους, υποχρεώνονται για αυτά που τους κάνουμε από την τόση αγάπη που μας έχουν. Ενώ δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, το κάνουν και έρχονται και υποχρεωμένοι μετά. Και λέει, αυτός βρε προσευχήθηκε σε μένα, αυτός με παρεκάλεσε, αυτός νίστεψε, αυτός αγωνίστηκε. Λοιπόν, αυτά είναι δώρα που μου έκανε. Τι ωραία μ' αγαπά κανείς. Δώρα που μου έκανε. Και εγώ τι κάνω, του αντιπροσφέρω, του αντιδορίζω τη χάρη, την ευλογία, τον αγιασμό, την ίαση, την υγεία, πώς λέει στο μικρό αγιασμό εκεί, ωραία ευχή. Βέβαια. Και γίνεται έτσι μία αγάπη, μία δωρεά, ένα μυστήριο, ένα άλλο πράγμα. Η κοσμική λογική μας και τα φρονήματα αυτής της πλάσης των ανθρώπων δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την άχραντη σχέση, αυτή την ανίποτη αγάπη του Χριστού και της Παναγιάς απέναντι στους ανθρώπους. Εκείνοι φέρονται με άλλο τρόπο, με άλλη λογική, είναι σε άλλη τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς οι κοσμικοί μπερδευόμαστε οι καημένοι με αυτά τα πράγματα. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι ο Χριστός και η Παναγιά, παρότι δεν μας έχουν την ανάγκη, έρχονται σε μας ως αναγκεμένοι και ζητιανεύουν την προσευχή μας, ζητιανεύουν την αγάπη μας, ζητιανεύουν τη λατρεία μας, ζητιανεύουν την νηστεία μας. Γιατί? Για να μπορούν να μας κάνουν καλό. Γιατί ο άνθρωπος εύκολα δεν ανοίγεται, εύκολα δεν δίνει. Γιατί ο εγωισμός και η φιλαυτία μας συνέχουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε από αυτά τα κάστρα να βγούμε ούτε καν, να ξεμετήσουμε στο παράθυρο. Και έρχεται ο ζητιάνος Χριστός και η ζητιάνα Παναγιά και μας ζητάνε νύχτα και μέρα να βγούμε από εκεί, να δώσουμε την αγάπη μας σε αυτούς, τη λατρεία μας, την εμπιστοσύνη μας, για ένα λόγο, για να μπορούμε να ζήσουμε, για να μπορούμε να ευτυχήσουμε μέσα αυτή τη θεία κοινωνία και ύπαρξη και κατάσταση, για να μπορέσουμε να αισθανθούμε ευτυχισμένοι. Και βλέπουμε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, ο Ιησούς γίνεται ζήτουλα στο Ευαγγέλιο στο 4 κεφάλαιο του Ιωάννου. Τη ζητάει νερό, ποιος ο ενίδα στην γη κρεμά σας. Η Παναγιά έρθει και ζητιανεύει τη μετανιά μας, το κεράκι μας. Όχι ότι τα έχει ανάγκη, αλλά θα έχουμε εμείς ανάγκη. Αλλά η μεγαλύτερη ανάγκη που έχει η Παναγιά είναι το γεγονός ότι μας αγαπάει. Η μεγαλύτερη ανάγκη είναι η αγάπη. Και εκείνος που αγαπά μετέρχεται τα πάντα προκειμένου να βοηθήσει τον αγαπόμενο. Γίνεται ζητιάνος και όχι μόνο αυτό. Ανεβαίνει και στο Σταυρό, κατεβαίνει και στον Άδη, κάνει και τα πάντα όπως έκανε ο Χριστός και στη συνέχεια η Θεομάνα του.

0: Να πάμε πάλι στην αρχή. Οι αιώνες, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Πάτερ Ανανία, όδυναν και εγκυμονούσαν τη γέννηση του ανθρώπου με την ελευθερία του παραδομένη στο θέλημα του Θεού, για να μπορέσει να προχωρήσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δίχως τον άνθρωπο που θα συνεργούσε, ο Θεός δεν μπορούσε να βιάσει την ελευθερία και την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου. Θέλω να μου πείτε από ποια γενιά ξεκινά η υπεραγία Θεοτόκος. Έχει σχέση και κατά σάρκα και πνευματική με την προφητική παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Βεβαίως, η Παναγιά είναι η κόρη των προφητών. Η Παναγιά είναι η κόρη της Γραφής. Η Παναγιά είναι η κόρη των δικαίων, των πατριαρχών, των προφητών, όπως προείπαμε. Όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία. Και η Παναγία, όπως λένε οι πατέρες, έγινε για τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος που προμνημονεύσατε, τι λέγει για την Παναγία, το εξής: «Ουδέν τίνιν το βίο ίον η Θεοτόκος Μαρία». Τίποτα λοιπόν δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι η Θεοτόκος Μαρία. «Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν την κτήσιν το λογισμό και βλέπε, ή εσ την ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου». Περίτρεξε άνθρωπε με το λογισμό όλη την κτήση και να δεις αν υπάρχει ίσον ή μεγαλύτερον από την Παναγία Παρθένου. Αυτό σημαίνει όχι, δεν υπάρχει. «Περινόστησον την γην, τρέξε τη γη». «Περίβλεψον την θάλασσαν, πήγε, κοίταξε όλη τη θάλασσα, όλα τα μέρη». «Πολυπραγμόνισον τον αέρα, εξέτασε προσεκτικά και σχολαστικά τον αέρα». «Τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, πήγαινε με τον νου στους ουρανούς και ερεύνησέ τους». «Τα σαρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητη και φέρε στη θύμης και στην καρδιά σου όλες τις αόρατες δυνάμεις». «Και βλέπε ή έστειν άλλο τι ούτων θαύμα εν την κτήση». Και διαπίσω ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα στην κτήση, ίον είναι η Μαρία Θεοτόκος. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος και εκείνος, όπως και όλοι οι Άγιοι, είναι μέγας θεοτοκόφιλος και είναι ισοστάσιος με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, που διαβάσατε ένα κομμάτι από το λόγο, το δεύτερο λόγο της Θείας Κοίμησης, και όπως διάβαζα και χθες εδώ στα Ιερά Βιβλία, αυτούς τους λόγους ο Άγιος Ιωάννης τους εξεφώνησε προσκυνώντας τον τάφο της Παρθένου Μαρίας στη Γεθσημανή. Εκεί κοντά στον τάφο, γι' αυτό είναι και τόσο εμπνευσμένοι. Αυτά είναι αριστουργήματα. Θα έπρεπε να είναι το ψωμί και το νερό μας μετά το Ευαγγέλιο. Το ψωμί και το νερό μας για όλους τους χριστιανούς, για μικρούς, για μεγάλους. Εντρίφημα στο σχολείο, εντρίφημα στη ζωή, αδολέσχημα στην κάθε ημέρα μας. Αλλά δυστυχώς τα αφήσαμε αυτά οι περισσότεροι και γεμίσαμε σκοτάδι και γίνανε τόσα γύρω μας και ψάχνουμε μετά να βρούμε τι φταίει.

0: Στην εκπομπή σήμερα που μας ανήκει μιλούμε για το πρόσωπο και τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου. Το κάνουμε από την αρχή του μηνός Αυγούστου και για όλη την περίοδο του 15 Αυγούστου. Και το κάνουμε πιστεύοντας ακραδάντως ότι εκείνο το οποίο προέχει είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουμε την σχέση που ζωοποιεί, την επαφή που γίνεται η αρχή της μεταμορφώσεως της ζωής μας κατά τα πρότυπα του μεταμορφωθέντος Ιησού Χριστού, ο οποίος μας καλεί σε αυτή την καλή αλλίωση και τη μεταμόρφωση, και κατά τα πρότυπα της μεταμορφώσεως που δίνει ως τύπο και υπογραμμό το υπόδειγμα της υπεραγίας Θεοτόκου, εκείνης που κατήργησε το ίδιο θέλημα για να μπορέσει να ζήσει παντοτινά μέσα από την μετατροπή της σε σκεύος εκλογής από τον Θεό, τον Υιό της, τον Ιησού Χριστό. Θέλω να μου λέγατε μερικά πράγματα, Γέροντα Ανανία, για το πώς αντιλαμβάνονται και πώς τιμούν και τι γράφουν για την υπεραγία Θεοτόκο οι πατέρες μας μέσα στη διαδρομή της αγιότητος και στην πορεία της Εκκλησίας. Ξέρω ότι είναι πολύ γενική η ερώτηση και ότι βρήθη η γραμματεία μας η πατερική από αναφορές και εκτενείς λόγους και κείμενα για την υπεραγία Θεοτόκο και για τη θεολογία της. Όμως θα ήθελα να μου δίνετε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.
1: Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα απ' όλα ήσαν εκείνοι που υπεραγαπούσαν την Παναγία και το όνομά της και η χάρη της υπήρξε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, όπως ακούμε στους ιερούς χαιρετισμούς. Στη συνέχεια οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Ιεράρχοι υπεραγαπούσαν την Παναγία. Ο Άγιος Ειρηναίος, ο Επίσκοπος Λιώνος, λέγει ότι η Παναγία υπήρξε συνήγορος στο Θεό της Παλαιάς Εύας, δικηγόρος, υπερασπιστής. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, που πρωτοστάτησε, όπως ξέρουμε, στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο και όπως λένε οι ύμνοι, κατέστη της Παναγίας υπέρμαχος, λέει μεταξύ των άλλων σε ένα συγγραμμά του σχετικό: «Χέρις παρημών Μαρία Θεοτόκε, το κοιμήλιον απάσης της οικουμένης, η λαμπάς η άσβεστος, ο στέφανος της Παρθενίας, το σκύπτρον της Ορθοδοξίας, ο ναός ο ακατάλυτος, διείς Τριάς αγιάζεται, διείς Σταυρός Τίμιος ονομάζεται και προσκυνείται εις πάσαν την οικουμένην, διείς Ουρανός αγάλεται, διείς Άγγελοι και Αρχάγγελοι εφραίνονται, διείς Δαίμονες φυγαδεύονται, διείς Βασιλείς Βασιλεύουσι διατριάδος Αγίας». Είχε μεγάλη αγάπη και μεγάλη λατρεία εισαγωγικά ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας απέναντι στην Παναγιά, όπως και ο Ιερός και Θείος Χρυσόστομος, αλλά ο μεγάλος Θεοτοκόφιλος της Εκκλησίας, ή από τους μεγάλους μάλλον, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος, όπως προείπαμε, στον τάφο της Παναγίας εξεφώνησε τους τρεις υπέροχους λόγους στη Θεία της Κοίμηση. Και όπως μας προτρέπει και στον ωραίο κανόνα, το δεύτερο κανόνα που έχει στην εορτή της Κοιμήσεως, τι γίνεται εκεί πέρα? Λες ότι τα τελευταία τροπάρια, ας πάμε κι εμείς να αγκαλιάσουμε τον τάφο της Θεομήτωρος και να τον φιλήσουμε με τα χείλη μας, να βάλουμε να προσψάψουμε το μέτωπό μας, να βάλουμε τα χέρια μας, να βάλουμε όλη μας την ψυχή και να παρακαλέσουμε την Παναγιά να μας δώσει την ευλογία της. Και ακόμα ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος ο πρώτος, η μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας που συγκρούστηκε με τον Λέοντα τον Τρίτο, με τις εικόνες και λοιπά, έχει γράψει φοβερούς λόγους και ύμνους για την Παναγιά, για την κοίμησή της. Τα ψάχνει όλα και τα στηρίζει όλα. «Επλήψει μας ο χρόνος διηγουμένους», να είπομε πλείωνα. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, η μεγάλη αυτή μορφή, ο πατέρας των ιερών κανόνων και η πηγή τους, τι δεν έχει πει για την Παναγιά, τι δεν έχει γράψει, πόσο υπέροχα δεν έχει εκφραστεί και πόσο την υπεραγαπούσε στη ζωή.

αρχή της εκπομπής για την Παναγιά τη Σιλιβριανή, που ήταν μια θαυματουργή εικόνα και τη γιόρταζαν στις 8 Σεπτεμβρίου στο Γενέσιο της Θεοτόκου, και όλο το μήνα Σεπτέμβρου είχαν πανήγυρη και πνευματική και τις άλλες πανηγύρις, εμποροπανηγύρις κλπ, και όρταζαν ένα μήνα ολόκληρο την Παναγιά. Ο Άγιος Νεκτάριος την υπεραγαπούσε, παρήγγειλε στο Άγιο Όρος και του έκαμαν ένα αντίγραφο, ένα αντίγραφο, και προσευχόταν, υπάρχει στο κελάκι του, προσευχόταν στην Παναγιά της Λιβριανή και την υπεραγαπούσε, και έβγαλε 5.000 στίχους, ύμνους στην Παναγιά, και έχουμε όλα εκείνα τα ωραία που ψάλλουμε για το πρόσωπό της εκ μέρους του Αγίου Νεκταρίου. Και η Παναγιά η Σιλιβριανή είναι εκείνη που έδωσε τη νίκη στις συνασπισμένες δυνάμεις των Αβαρίνων εναντίον των Τουρκοαιγυπτίων. Την είχε κάποιος στο στόλο των Τούρκων, ένα αντίγραφο της Παναγιάς της Σιλιβριανής, και όταν είδε ότι θα γίνει το καταστροφή, την έβγαλε από το πλοίο και την άφησε στη θάλασσα. Και εκείνη περπάτησε πάνω στα κύματα και πήγε σε ένα ρωσικό καράβι. Πού άλλο θα πήγαινε, που οι Ρώσοι, οι αδελφοί μας, οι Ομόδοξοι, οι Ορθόδοξοι. Και η Παναγία εκείνη έδωσε τη νίκη στον Αβαρίνο. Αυτό λίγοι το γνωρίζουν. Γι' αυτό οφείλουμε ευγνωμοσύνη άφατη στην Παναγιά, όχι μόνο ως χριστιανοί, αλλά και ως έθνος και ως Έλληνες. Ας μας σκεπάζει και στις δύσκολες αυτές ώρες με τις ευχές όλων των θεοτοκοφίλων πατέρων, αυτούς που αναφέραμε και αυτούς που δεν αναφέραμε.

0: τριγωνάκι μου και κόντι και κόντι λιά δεν έριξα και κόντι και κόντι λιά δεν έριξα κι αρχίνησα να κλάψω το πουλάκι μου. Σιλίβρια, σιλίβρια, νη μου Παναγιά. Σιλίβρια, σιλίβρια, νη μου Παναγιά. Στο πόδι σου λαμπάδα τριγωνάκι μου. Να φέρεις, να φέρεις την αγάπη μου. Να φέρεις, να φέρεις. Χριστίνα αγάπη μου, αυτή την εβδομάδα τριγωνάκι μου.
1: Όσα κι αν πει κανείς, δεν μπορεί να εξαντλήσει τα άρρητα και τα υπέρλογα. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και την αρετή και την ευγένεια του ανθρώπου που είναι φτιαγμένος με τη σφραγίδα της δωρεάς. Αυτό φαίνεται από την παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία συνέργησε στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας με τον πιο ανεπανάληπτο, ρηξικέλευθο και ουσιαστικό τρόπο. Μαζί μας ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης. Συνομιλούμε μέσα στην πορεία, στο δρόμο του 15 Αυγούστου για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι πατέρες μας λοιπόν ασχολήθηκαν με το πρόσωπό της με έντονο τρόπο και με σημαντικές αναφορές, Γέροντα Ανανία, όπως μας περιγράψατε με τα στοιχειώδη παραδείγματα που μας δώσατε. Θέλω να μου πείτε γιατί το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει την ειδική βαρύτητα που έχει για τον πνεύμονα της Εκκλησίας μας που λέγεται μοναχισμός, μοναστική παράδοση. Χθες μιλήσαμε για το τρόπο με τον οποίο οι μοναχοί του Αγίου Όρους αντιμετωπίζουν την Υπεραγία Θεοτόκου. Αλλά οι μοναστές και τα μοναστικά τάγματα, οι εγκρατευτές και οι ασκητές είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Τι θα είχατε να μας πείτε γι' αυτό?
2: Όντως έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της, διότι ο μοναχός, όπως λέει ωραίο Άγιος Νεκτάριος σε μια επιστολή του στην ξένη μοναχή, την πρώτη ηγουμένη της Μονής Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, τα έχει αφήσει όλα, και τους γονείς του και τα αδέρφια του και τα κοσμικά και το επάγγελμά του και τις επίγειες ειδονές, τις νόμιμες και θεμητές, τα έχει αφήσει όλα μα όλα και έχει πάει στην ερημιά.

μοναστηράκι. Ή και εκεί αν δεν είναι, όπου κι αν είναι, δεν πάβει να είναι μοναχός. Και θέλει λοιπόν, το λέω από άποψη ψυχολογική και από άποψη ανθρώπινη, θέλει μια αγκαλιά, μια αγάπη, μια στήριξη, μια παρουσία γυναικεία, διότι η γυναίκα στηρίζει όταν είναι στο ύψος της, στηρίζει και βοηθάει. Είπαμε και την άλλη φορά, έχουν πει οι Κινέζοι μια ωραία σοφία, πως ο Θεός που είναι πανταχού παρών, αοράτος βέβαια και πνευματικός, θέλει να είναι και αισθητός πανταχού παρών. Και επειδή είναι ταπεινός ο ίδιος, αφού η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητας, έβαλε λοιπόν τη γυναίκα, και μάλιστα τη γυναίκα με κεφαλαίο, την Παναγία, να αισθητοποιεί και να εκφράζει χειροπιαστά την εσπλαχνία και την αγάπη της Αγίας Τριάδος. Της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και η Παναγία είναι το αγάπημα όλου του κόσμου. Ακόμη και των απίστων και των αθέων και των ολιγοπίστων και των πιστών και των Αγίων. Είναι της Τριάδος το ίδισμα, το γλύκισμα. Είναι εκείνη για την οποία λέγει ένα ωραίο ξαποστηλάριον, Μαρία καθαρότατον χρυσούν θυμιατήριον της αχωρήτου Τριάδος δοχείων γεγεννημένη, ενώ ο πατήρ ευδόκησεν, ο δε Υιός εσκήνωσεν και πνεύμα το Πανάγιον επισκιάσαν σι κόρη, ανέδειξε Θεοτόκον. Γι' αυτό η Παναγιά είναι της Τριάδος το ίδισμα, η μεταθεών Θεός. Τα καλογεράκια λοιπόν, άρενες και θύλης, ζητάνε μια μάνα, αφού άφησαν τη δική τους μάνα, αν είχαν και αν είχαν την καλή σχέση. Και τρέχουν λοιπόν στη Θεομάνα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νεκτάριος στην ηγουμένη, τις καλογρίτσες να τις προσέχεις, να μην είσαι ποτέ θλιμμένη μπροστά τους, να μην τις στενοχωράς, να μην τις μαλώνεις, διότι αυτές άφησαν πατέρα και μάνα και επάγγελμα και κόσμο και καλά και τόνο και τ' άλλο και ήρθαν εδώ και δεν έχουν άλλον παρά μόνο σένα και την Παναγιά. Την Παναγιά δεν τη βλέπουν, εσένα βλέπουν και από σένα προπέμπονται στην Παναγιά. Γι' αυτό και οι καλόγεροι, αλλά και όλοι της γης οι άνθρωποι, καλόγεροι είμαστε όλοι σύμφωνα με τον Δαβίδ, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω, φέρνουν μια μάνα. Και η μάνα, η Θεομάνα μας καλύπτει. Μην ξεχνάμε ότι πρώτα είχαμε τη Μητριαρχία και μετά την Πατριαρχία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λοιπόν οι καλόγεροι και όλοι οι άνθρωποι αγαπούμε τόσο πολύ την Παναγιά, και ας μας σκεπάζει όλους.

0: για την σχέση της λαϊκής ευσέβειας με τη Θεοτόκο και τα ονόματα που δίνει ο λαός μας στην υπεραγία Θεοτόκο, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για τη σχέση της υμνογραφίας με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, για το πώς δηλαδή η υμνογραφία μας κρυσταλώνει πέρα από τις δύο παρακλήσεις την σχέση του σώματος του Χριστού με τη μητέρα του Χριστού και τη μητέρα του κόσμου που είναι η Θεοτόκος. Όμως τώρα, ως κατακλείδα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, Πάτερ Ανανία, θα ήθελα να μας λέγατε λίγα πράγματα για τα μεγάλα προσκυνήματα. Ποια είναι τα πιο ευκλαιή προσκυνήματα στην πατρίδα μας?
1: Το Άγιο Όρος, το είπαμε, είναι η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, και μετά είναι το Άγιο Όρος των Κυκλάδων, η Παναγία μας την Τίνο. Μεγάλη χάρη της εκεί. Συρέουν από τα πέρατα της Οικουμένης πιστοί και άπιστοι να πάνε το τάμα τους, να κουβαλήσουν τον πόνο τους και να πάρουν τη θεραπεία και την ευλογία και τη χάρη της Παναγιάς. Στο Βέρμιο η Παναγία του Σουμελά, που έχει έρθει από τον Πόντο, μεγάλο και εκείνο και φοβερό προσκύνημα. Στην Πάρο η Παναγία η Κατεπηλιανή, η Παναγία του Προυσού στην Ευρυτανία, η Παρηγορίτσα της Άρτας, η Αγιάσος η Παναγιά στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο, μεγάλο και εκείνη προσκύνημα. Η Παναγία η Καλυβιανή στην Κρήτη, η Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου στην Πελοπόννησο και τόσα άλλα προσκυνήματα μικρά και μεγάλα στην πατρίδα μας, που καταφεύγουν εκεί οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και όλοι, και παίρνουμε τόση δύναμη, και μάλιστα αυτές τις μεγάλες και άγιες ημέρες του 15 Αυγούστου, που είναι μοναδικές και ανεπανάληπτες και που ξαλαφρώνουν την ψυχή μας και την ανεβάζουν στα ουράνια, κοντά στο Χριστό και κοντά στην καλή στην Παναγιά μας.

0: αρχές και στις πηγές της χριστιανικής πίστης. Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στους δρόμους του 15 Αυγούστου. Η κεντρική θέση του στο σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων, στο σχέδιο της νίκης κατά του θανάτου, στο σχέδιο της ενανθρωπίσεως και της ενασαρκώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα λέει ρητός και αναφέρεται στο πρόσωπό της και στους γεννήτορές της. Ας τον ακούσουμε. Ιωακήμ και Άννα, οι ταύτης γεννήτορες. Ιωακήμ ως περ της προβάτων ποιμήν, ούχητον τους οικείους νέμων λογισμούς ή τα θρέματα, άγονται κατ' εξουσίαν όπι και βούλητο. Υποκυρίου γάρ το Θεό ως πρόβατον ποιμενόμενος ουδενός τον αρίστον εστέρι του. Άριστα δε λέγειν μη δεις ή έστω με τα της πολλής καταθήμια. Προς άι των λιχνοτέρων αή διάνοια κέχινεν. Α μήτε παραμένειν πέθη και μήτε βελτίων αδράν των κεκτημένων επίστατε. Τα του παρόντος βίου τερπνά. Α μη δύναται βεβαίαν δύναμη κτίσαστε, αλλά αυτά καταρρεί και αφθορών διαλύεται ή και τούτων πολλήν την περιουσίαν εκέκτητο. Άπαγε, ου προς ημών ταύτα θαυμάζει μου δάφτη μερίς των φοβουμένων των Κύριων, αλλά αγαθάτα όντως της εφρονούσιν εφετά και εράσμια, αμένει διονύζοντα, θεών μεν εφραίνοντα, καρπών δε της κεκτημένης ανατέλλοντα όριμο, τα σαρετάς φημή, έτων καρπών αυτών εν καιρό το μέλλον διαιώνη λέγω, ζωή αιώνιον δώσουση, της γε αξίως φιλοπονήσασι και προείσεν εγκούσι των εαυτών πόνων ως η δύναμης. Πόνος μεν γάρ προπορεύεται αρετών, έπετε δε μακαριώτης αιώνιος. Εν ταύτες Ιωακήμ συνήθως τους οικείους επίμενε λογισμούς εν τόπο μεν χλώης των ιερών λογίων τη θεωρία εναυλιζόμενος, επί ύδατος δε αναπαύσεως της θείας εφρενόμενος χάριτος, εξατόπων μεν επιστρέφων, επί δε τρίβους δικαιοσύνης οδηγών. Γεννήθηκε, μας λέει σε σημερινά λόγια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Υπεραγία Θεοτόκος από τον Ιωακήμ και την Άννα. Ο Ιωακήμ, ως αν προβατοβοσκός, έβοσκε και οδηγούσε τους λογισμούς του όπου ήθελε και τους εξουσίαζε πιο πολύ, παρός ο τσοπάνος το κοπάδι, γιατί τον πείμενε ο Θεός σαν αρνή και δεν του λείπε κανένα αγαθό. Και όταν λέω αγαθό, να μην νομίσει κανένας πως εννοώ των πολλών τις επιθυμίες που κάνουν να λιμάζει πάντα ο νους των αχόρταγων, αυτά που από φυσικού τους είναι πρόσκαιρα και δεν μπορούν να καλυτερέψουν τον άνθρωπο που τάχει, τα θέλγητρα τούτης της ζωής με την αβέβαιη δύναμη που από μοναχά τους φιλορροούν και μόνο στιγμής λιώνουν, ακόμα κι άφθονα σαν τάχεις. Μακριά τέτοια σκέψη. Δεν θαυμάζω τέτοια πράγματα και δεν είναι της μερίδας αυτής οι θεοφοβούμενοι. Ενώ τα αγαθά όπου οι αληθινά γνωστικοί ποθούν και λαχταράνε, τα ακατάλητα για πάντα. Όσα εφραίνουν το Θεό και δίνουν όριμο καρπό σε εκείνους που τα έχουν, τις αρετές δηλαδή, που τον καρπό τους στην αιώνια ζωή θα τον δώσουν στην ώρα τους, στο μέλλοντα αιώνα, σε αυτούς που κόπιασαν φιλότιμα και μόχθησαν όσο δίνονταν. Ο μόχθος βέβαια πάει μπροστά από τις αρετές, ακολουθάει όμως η ατέλειωτη μακαριότητα. Ο Ιωακήμ σε αυτές συνήθιζε να βόσκει τους λογισμούς του στο μέσα χλωερό λιβάδι, ζώντας τη θεωρία του λόγου του Θεού, και φρενόταν με το νερό της αναπαύσεως, που είναι η Θεία Χάρη, αποτραβώντας τη σκέψη του από τα μάτια και περπατώντας την σε δρόμους δικαιοσύνης.
1: Ανάμεσα στο ρίγο και στο καβό μαλλιά, καράβι κινδυνεύει Παναγιά μου.

Βοήθα Παναγιά μου να το γλιτώσουμε.

να στασιμώσουμε. Μα δε λείπαμε το καράβι, Παναγιά μου. Μα είτε τα πανιά, μα είτε τα πανιά. Μόνε λείπαμε τα ναυτάκια, τα εμορφά.

0: ξεκινήσαμε με αυτόν τον σύνδεσμο ανάμεσα στα ηλικιώδους ομορφιάς και υπερφιά λόγια των Ιερών Πατέρων εν προκειμένου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και στην λαϊκή ευσέβεια, όπως συνομιλεί με την Παναγία μέσα από τα αρχέτυπα της καλλιτεχνικής συλλογικής δημιουργίας που είναι τα δημοτικά μας τραγούδια. Αυτή η σύνδεση που δείχνει τη βαθύτερη ενότητα ενός σώματος μέσα στην εκκλησιαστικότητά του, που ήταν η δική μας με την απόλυτη ιδιοσυστασία της συλλογικότητα, είναι εκείνη που μπορεί και επιτρέπει εν απολύτω ελευθερία και με βάση τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός όλοι να μετέχουμε εμπειρικά ψηλαφώντας την ίδια αλήθεια, που είναι η αλήθεια του σεσαρκωμένου Χριστού, της μητέρας του, των Αγίων και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που διακρατεί το σώμα της Εκκλησίας μας. Και αυτή η σύνδεση, Γέροντα Ανανία Κουσθένη, ανάμεσα στην υψηλή θεολογία με τους πιο σύγχρονους για την εποχή της αλλά και για σήμερα φιλοσοφικούς όρους που διαλέγεται με τη σκέψη του κόσμου, προσπαθώντας να διατυπώσει την εμπειρία με όρους της σκέψεως αλλά και των κατακτήσεων του ανθρωπίνου πνεύματος μέχρι εκείνη την εποχή, δένει απόλυτα με αυτό το οποίο θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Η σχέση της λαϊκής παράδοσης και της λαϊκής ευσέβειας απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου είναι η άλλη όψη της πατερικής εκδοχής στη θεολόγηση. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως λέτε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι τα όρητα υψηλά, είναι τα ελάφια, τα οποία με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς τη δύναμη ανέβηκαν τόσο ψηλά και γέμισαν την ψυχή τους με τα νάματα της Ορθοδοξίας, με τα μεγαλεία αυτά, και μετά κατεβαίνοντας πρόσφεραν και μας με τα γλυκύφθον καλόγια τους μέρος από αυτά τα νάματα, όπως είναι η ύμνη της Εκκλησίας και τα υπόλοιπα λατρευτικά και πατερικά, που διαβάζοντάς το λίγο κανείς μαγεύεται, τρελαίνεται, μεθάει, εξίσταται, χαίρεται, γιατί είναι είδω καθαρών, είδω αλλόμενων η ζωή αιώνιων. Εμείς οι υπόλοιποι όμως, έξα και χωριστά από τους ιερούς πατέρες, είμαστε λαγοί, αδύνατοι, δειλοί, κρυματισμένοι, πληγωμένοι, δυσκολεμένοι, και τρέχουν, όπως λέει ο ψαλμωδός, στην πέτρα που είναι η καταφυγή μας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός και η Παναγιά. Καταφεύγουμε εκεί, έστω και ενστικτοδός, γιατί η θρησκεία είναι ένστικτο, κατά τον προφήτη Ισαΐα, που είπε: «Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάπνη του Κυρίου αυτού, σίδε Ισραήλου και έγνωσμε, το ζωντανό κατάλαβε τον αφέντη του, εσύ Ισραήλ, δε με αντελήφθης, δε με θέλησες». Καταφεύγουμε λοιπόν στην αθάνατη εκκλησιά, πως λέει και ο Αγωδιαμάνης παραφράζοντας τον 83ο ψαλμό που διαβάζουμε κάθε μέρα στην 9η ώρα, καταφεύγοντας στην εκκλησιά, εκεί βρίσκει το τριγώνι, το πουλάκι φωλιά και το τριγώνι σκέπη. Πηγαίνουμε και εμείς στην εκκλησιά, στον Πατέρα μας τον Χριστό, στη Μάνα μας την Παναγιά, στα αδέρφια μας τους Αγίους. Πηγαίνουμε εκεί και κουβαλάμε τα πάθια και τους καημούς μας, τα βάσανά μας, τις χαρές και τις λύπες μας, γιατί όπως λέει και ο μεγάλος αισθηματίας ποιητής της Ορθοδοξίας, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η Ορθοδοξία είναι αίσθημα και δεν είναι θεωρία. Και ο μεγάλος εθνικός ιστορικός μας Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, στον τρίτο τόμο της ιστορίας του, μιλάει έτσι με λυρικότατα και εμπνευσμένα όντως λόγια, δεν το έχω μαζί μου τώρα, κάποια άλλη φορά ίσως, μιλάει για την αγάπη του Έλληνα του αισθηματία Έλληνα, του ορθόδοξου Έλληνα, προς το πρόσωπο της Παναγιάς. Την αισθάνεται δικιά του κατά δικιά του. Και ύστερα, αφού πάει στην εκκλησιά της και μεταλάβει το άχραντο σώμα και αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι και σάρκ της Μαρίας κατά τον Άγιο Αυγουστίνο και τους υπόλοιπους πατέρες, ύστερα φεύγει αναπαυμένος, ξεκούραστος, μεθυσμένος, ενθουσιασμένος, μαγεμένος. Και τι κάνει έξω από την εκκλησιά στον Αυλόγυρο? Τραγουδάει. Παλιά τουλάχιστον γινόταν, και τώρα σε μερικά μέρη στείνει χορό. Και τι μνεί με τον τρόπο του και με το δημοτικό τραγούδι που είναι το αίμα και το δάκρυ του, που είναι το πρωτοπέδιο της βυζαντινής μουσικής, με τον τρόπο του υμνεί πάλι την Παναγιά, πάλι τον Χριστό, πάλι την Εκκλησιά, πάλι την αρετή, πάλι το ωραίο, πάλι τον Παράδεισο. Έχουμε πολλά τέτοια δημοτικά τραγούδια. Ένα από αυτό είναι το Θακιώτικο: «Σε τούτη τάβλα που είμαστε, τι κάνουμε? Φιλεύουμε τους Αποστόλους, κερνάμε τον Χριστό και την Παναγιά την παρακαλούμε να μας δώσει τα κλειδιά». Ποια κλειδιά? Του Παραδείσου. Να μπούμε μέσα να δούμε τι γίνεται εκεί. Και τα δίνει η Παναγιά τα κλειδιά, και μπαίνοντας μέσα ανοίγουμε και τι βλέπουμε? Ανθρώπους που έφυγαν από αυτή την πλάση με αρετή, με ευσέβεια και με αγάπη, αλλά και προδοκίμασαν βάσανα και πέρασαν σταυρούς και ανέβηκαν γολγοθάδες, να είναι κατά μεσής του Παραδείσου, να κρατάν λαμπάδες και να χαίρονται και να εφραίνονται. Και μετά ανοίξαμε, λέει, ένα άλλο μέρος και βρήκαμε εκεί ανθρώπους να είναι μέσα σε πηχτό σκοτάδι, κατάμαυροι και ζωφεροί και αξιολείπητοι, και ήσαν εκείνοι που επάνω στη γη αδικούσαν, ήσαν φιλάργυροι, ήσαν άσπλαχνοι, ήσαν άστοργοι, έκαναν τόσα και τόσα, και μπαίνοντας εκεί τους είδαμε και πονέσαμε και δεν αντέξαμε και φύγαμε. Και τόσα άλλα δημοτικά τραγούδια, και τις Δωδεκανείς που μιλάνε για την Παναγιά, την Πορταΐτισσα, και των Κυκλάδων που μιλάνε για την Εκάτοντα Πηλιανή και της Κρήτης, αλλά και της Πειρωτικής Ελλάδος και των υπόλοιπων νησιών και των σκλαβωμένων μερών της πατρίδας μας. Μιλάνε με τόση μέθη, με τόση αγάπη, με τόση λατρεία, με τόση τέχνη, με τόσο υπέροχο τρόπο για την αθάνατη Ορθοδοξία μας, και εν προκειμένου για μας την Έλληνο Ορθοδοξία μας.

0: κλείοντας την σημερινή εκπομπή, νιώθουμε ότι λίγα, ελάχιστα μπορέσαμε να πούμε και να κομίσουμε σαν νερό μπροστά στο κλαίος και στην δόξα που χαριτώνει την υπεραγία Θεοτόκου και που από αυτήν την χάρη εξακτιδώνεται η λάμψη προς όλους, ειδικά τώρα μέσα στην περίοδο που θα εορτάσουμε και εορτάζουμε την Ιερά της Κίνηση. Γέροντα Ανανία, ο λόγος, ο ακροτελεύτιος της εκπομπής σήμερα σε εσάς.
1: Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω και ξανά και ξανά και πολλά και στην Παναγιά μας για την αρρύθμιτη αγάπη της και την απερινόητη. Να ευχαριστήσω και εσάς και το είδο αυτό που της προσφέραμε, ας να την προσφέρει σε εμάς όλους. Ο σίδωρ αφέσεως, που λέει η Γραφή, δηλαδή να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να αλαφρώσει η ψυχή και η συνείδησή μας και η ύπαρξής μας, και μην ξεχνάμε αυτές τις μέρες με χαρούμενη υπακοή όλοι να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να νηστέψουμε ψυχικά κυρίως και σωματικά όσοι μπορούμε και να πάμε να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό θα είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στην Παναγιά μας αφενός και στην ψυχή μας αφετέρου. Χίλια ευχαριστώ, η Παναγιά μαζί με όλους και τελευταία με εμάς.

0: συνεχίσουμε μέχρι και τον 15 Αύγουστο τις αναφορές μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως οφείλουμε, πιστεύοντας και έχοντας την ακράδαντη άποψη ότι καμιά επικαιρότητα δεν μπορεί να σκιάσει τα ουσιώδη που ιεραρχούμε ως πρωτεύοντα μέσα στην προοπτική της ζωής μας. Και αυτά τα ουσιώδη είναι αυτά που μας κρατούν χλωρούς και που αρδεύουν την ψυχή μας. Είναι η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, τον Σαρκοθέντα, τον Σταυροθέντα και Αναστάντα, με την υπερευλογημένη μητέρα του και μέσα από το σώμα της Εκκλησίας η διαρκής μεταμόρφωση του εαυτού μας μέσα από τη χάρη που εκλείεται από αυτούς εν αφάτω αγάπη για την σωτηρία του κόσμου. Φίλες, φίλοι, χαίρετε.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

ακροατές, χαίρετε. Το οδηπορικό μας σήμερα προσκαλεί την αγάπη σας προς το μεγάλο μεσσηνιακό προσκύνημα, την Παναγία του Βουλκάνου, που βρίσκεται στην καρδιά της Μεσσηνίας, στο βουνό Ιθώμη. Ένα σαμαρωτό βουνό είναι η Ιθώμη, που υψώνεται πάνω από τον πασίχαρο μεσσηνιακό κάμπο. Ένα βουνό μικρό σε έκταση, με ύψος που δεν ξεπερνάει τα 1000 μέτρα. Θαμνοσκέπαστο, δίχως τίποτα το ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Έχουμε δύο τρόπους να ανηφορήσουμε. Είτε από το χωριό Μελιγαλά, είτε από το χωριό Βαλίρα. Από όπου και αν οδηπορήσουμε, η ιστορία έχει τόσα να μας θυμίσει. Δεν μας αφήνει ήσυχους. Μας κεντρίζει τη μνήμη. Και εκείνη θυμάται. Και μας πάει χιλιετηρίδες πίσω. Ή και αιώνες, ανάλογα. Αφήνουμε λοιπόν πίσω τη Βαλίρα με το θρυλικό ποτάμι της, όπου ο περήφανος και άτυχος Θάμυρης πέταξε τη λύρα του όταν πια τυφλώθηκε από τις μουσες στο δόριο για την αλαζονία του. Δεν τη χρειαζόταν άλλο και ανηφορίζουμε.

0: κυκλοφορίζουμε στο βουνό. Όσο και ανεβαίνουμε, τόσο ο κάμπος κάτω, ο ανοιχτός κάμπος της Μεσένιας, όπως λένε οι ντόπιοι, ξανοίγεται μπροστά στα μάτια μας, κάτω στα πόδια μας. Τότε το βουνό είναι φορτωμένο με ιστορία, έχει όμως και τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Στην κορφή της Ιθώμης, άλλοτε ο Ιθωμάτας Ζεύς, στα χρόνια του έζησε εδώ και διαφέντεψε τον τόπο ενάγερα, κουράστηκε όμως, γέρασε και υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στην Παναγιά τη Βουλκανιώτισσα, που στήσε στην κορυφή του βουνού το θρόνο της, λαμπρότατο το μοναστήρι, κτίσμα του Ανδρόνικου του Παλαιολόγου, και από τότε έγινε προστάτησα της Μεσσηνίας και μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό.
1: Όσο ανεβαίνουμε, τόσο και θαυμάζουμε. Ύστερα από μια ώρα συναντάμε μια πηγή, μια βρύση και ένας πλάτανος. Ευλογία Θεού. Το μοναστήρι της Παναγιάς έχει κιόλας φανεί. Δεν απέχει παρά μόνο λίγα λεπτά. Στο πλάτωμα του βουνού, που λάμπει από καθαριότητα, κάτασπρο υψώνεται το συγκρότημα του μοναστηριού. Στη μέση η εκκλησία, χτισμένη σε βυζαντινό τύπο, και γύρω της, από όλες τις πλευρές, ορθωμένα σαν τείχη, είναι χτισμένα τα κελιά.
0: Στο όνομα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας σώζονται δύο μοναστήρια, το αρχικό στην κορφή του βουνού και το δεύτερο που χτίστηκε αργότερα στην πλαγιά λίγο πιο κάτω, που σήμερα είναι και το κύριο μοναστήρι, εφόσον της κορυφής είναι πια έρημο.
2: Το 1625 οι πατέρες του Βουλκάνου αποφάσισαν τη μεταστέγαση της μονής τους από την κορυφή της Ιθώμης νότιο-ανατολικότερα και σχεδόν στους πρόποδες του ομώνυμου όρους, σε ύψος πολύ χαμηλότερο και σε τόπο περισσότερο προσιτό, όπου σήμερα η πρόσβαση γίνεται με αυτοκίνητο και ως εκ τούτου είναι επιτρεπτή και για τους ασθενείς. Έκτισαν λοιπόν το νέο τους μεγαλόπρεπο κοινόβιο στις ανατολικές υπόρειες της Ιθώμης, στο μικρό ύψωμα που ονομάζεται Εύα. Εδώ υψώνεται το νέο και σημερινό μοναστήρι του Βουλκάνου, κτίσμα του πρώτου ημίσεως του 17ου αιώνα. Άριστο δείγμα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής της μεταβυζαντινής περίοδου στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο.
0: Η μονή είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και το όνομα Βουλκάνου, όπως σημειώνει ο κύριος Τάσος Γρητσόπουλος, είναι φράγκικο λείψανο και σημαίνει ίσως τόπο ηφαιστειογενή. Διαβαίνουμε την πύλη και μπαίνουμε στην αυλή του μοναστηριού, μπροστά μας το καθολικό, ο κεντρικός ναός της μονής, που μέσα του φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, η οποία θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Είναι σκεπασμένη όλη με ολόχρυσο διαμαντοστόλιστο κάλυμα που έγινε στη Σμύρνη το 1857 και μόνο τα ιερά πρόσωπα φαίνονται, από τα οποία διαπιστώνουμε ότι είναι αρίστης τέχνης βυζαντινής τεχνοτροπίας πολύ παλαιάς εποχής. Ανήκει στον εικονογραφικό τύπο της Γοργοϊπικόου και φέρει την επιγραφή «Η οδηγήτρια» επωνομαζομένη εν το όρι Βουλκάνο.

0: να πει η χριστιανική παράδοση για τη σεπτή αυτή εικόνα της βουλκανιώτισσας Παναγίας. Μικρά αγιοκέρδια και μεγάλες λαμπάδες μπροστά της τονίζουν το άφθαστο μεγαλείο της. Μετάνοιες και σταυροκοπήματα και δάκρυα συντριβής από πολλούς πιστούς. Θαύματα αμέτρητα αφηγούνται οι πατέρες και από τα οποία σταχυολογούμε ελάχιστα.
1: Γύρω στο 1770, εξαμελίας των μοναχών, η ιερή εικόνα περισσότερο από ό,τι έπρεπε, παρέμενε μακριά από το μοναστήρι. Μια νύχτα λοιπόν, μετά τα μεσάνυχτα, ο εκκλησιάρχης άκουσε στον ύπνο του μια φωνή που τον ξύπνησε. «Ξύπνα, τεμπέλη μοναχέ», του έλεγε. «Μοναχέ, ξύπνα, και τρέξε να φέρεις την εικόνα μου πάλι στη θέση της, εδώ στο ναό μου, για να μην πάψω να προστατεύω εσένα και το μοναστήρι». Τρέχει αμέσως ο καλόγερος και αναφέρει το γεγονός στον ηγούμενο. Ο ηγούμενος αμέσως ξύπνησε όλους τους μοναχούς και έκαναν λειτουργία. Το πρωί ετοιμάστηκαν, οι ιερομόναχοι φόρεσαν τα λαμπρά τους άμφια και όλοι μαζί με πομπή πήγαν να παραλάβουν τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου από το γειτονικό χωριό. Προτού όμως φτάσουν στο χωριό, κατάπληκτοι, αντικρίζουν τους χωρικούς, μαζί με την εικόνα να έρχονται προς υποδοχή. Τι είχε συμβεί? Την ώρα που ο εκκλησιάρχης άκουσε τη φωνή στο μοναστήρι, την ίδια ώρα άκουσε ίδια φωνή και ο προεστός του χωριού, όπου μάλιστα τον επέπληξε, γιατί άργησαν να επιστρέψουν την εικόνα στο μοναστήρι. Ο προεστός, Ένδρομος, κάλεσε τους χωρικούς και όλοι μαζί πήγαν την εικόνα και ξεκίνησαν για το μοναστήρι. Σαν αντάμωσαν καλόγεροι και χωρικοί, οι μοναχοί παρέλαβαν την ιερή εικόνα με ύμνους και δεήσεις, έπειτα τη μετέφεραν στο μοναστήρι, έτσι όπως η ίδια η Θεοτόκος επιθυμούσε.

της Ενετοκρατίας μια χρονιά δεν έβεξε καθόλου και τα Σπαρτά ήσαν έτοιμα να ξεραθούν. Οι δύο ποταμοί της Μεσσηνίας, Νέδων και Πάμισος, είχαν σχεδόν στερέψει. Μια επιτροπή τότε από 5 αγρότες πήγαν στο μοναστήρι και ζήτησαν από την αδελφότητα να γίνει λιτανία με τα θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Πράγματι έκαναν λιτανία η οποία πέρασε μέσα από τα κατάξερα χωράφια τους. Το βράδυ οι μοναχοί με τη σεπτή εικόνα επέστρεψαν στο μοναστήρι τους και οι χωρικοί στα σπίτια τους. Όλοι είχαν την πεποίθηση ότι η τόσο θερμή προσευχή τους είχε εισακουστεί. Τη νύχτα όμως, παρότι περίμεναν, δεν άκουσαν.

Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από το θαύμα που ήδη αναφέραμε, όταν ένας δυνατός σεισμός έγινε στη Μεσσηνία, από τους συνήθεις άλλωστε σε αυτά τα μέρη. Ολόκληρα χωριά μεταβλήθηκαν σε ερείπια. Όσα σπίτια έμειναν όρθια ήταν ετοιμόρροπα και ακατοίκητα. Οι κάτοικοι διανυκτέρευαν στο ύπαιθρο και ούτε έλπιζαν πια ότι θα ξανάχτιζαν σύντομα τα σπίτια τους. Για πολλά χρόνια θα έπρεπε να ζουν σε σκηνές. Την εποχή εκείνη είχαν μεταφέρει τη θαυματουργό εικόνα της Βουλκανιώτισσας σε ένα χωριό και την είχαν τοποθετήσει μέσα στο ναό του χωριού. Το χωριό αυτό, στο οποίο είχε μεταφερθεί η ιερή εικόνα της Παναγίας, επλήγει περισσότερο από όλα τα άλλα. Στον περίβολο του ναού είχαν συναχθεί πάρα πολλοί πιστοί και απεγνωσμένα παρακαλούσαν την Παναγία να τους λυπηθεί. Ο ναός βέβαια ήταν απλησίαστος, η τύχη του κατέρεαν και όλο το οικοδόμημα έτριζε. Ξαφνικά τότε φθάνουν από τα υψώματα της Ιθώμης και μερικοί μοναχοί, προκειμένου να σώσουν τη σεπτή εικόνα της Βουλκανιώτισσας. Κανείς όμως δεν τολμούσε να μπει μέσα στο ναό να πάρει την εικόνα, διότι οι σεισμικές δονήσεις ήταν συνεχείς και ο ναός σίγουρα θα έπεφτε. «Εγώ θα μπω», είπε ένας νεαρός βοσκός. «Με την ευλογία της Παναγίας», του είπαν όλοι. Αυτός τότε έκαμε το σταυρό του και μπήκε στην εκκλησία. Πέρασε μισή ώρα και ο νεαρός δεν είχε βγει. Ωστόσο μια νέα, πολύ ισχυρότερη δόνηση τίναξε το ναό εκ θεμελίων και τον έριξε κάτω. Ασφαλώς μέσα στους ορούς των ερειπίων καταπλακώθηκε και ο άμυρος εκείνος βοσκός, καθώς και η ιερή εικόνα της Παναγίας. Οι γυναίκες έκλαιγαν, οι άντρες κλητούσαν σιωπηλοί και αναποφάσιστοι. Οι μοναχοί, οι γονατιστοί προσεύχονταν και σταυροκοπιούνταν. Τότε ένας γέροντας είπε: «Η Παναγία δεν έχει επιτρέψει να σκοτωθεί το παλικάρι, ούτε να καταστραφεί η Αγία εικόνα της. Τι καθόμαστε, ελάτε όλοι να ανασκάψουμε τα ερείπια». Άρχισαν τότε όλοι να σκάβουν στα ερείπια και μέσα από το άνοιγμα που είχαν ανοίξει βγήκε ο νεαρός βοσκός μπροστά τους όρθιος, κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά του την εικόνα της Παναγίας. Δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα, ούτε αυτός ούτε και η εικόνα. Τότε, με πάνδημο λιτανία, μετέφεραν τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου στο ιερό μοναστήρι Βουλκάνου. Τη στιγμή εκείνη σταμάτησε τελείως και ο σεισμός. Τη χρονιά εκείνη οι αγροί κάρπισαν άφθονα και έτσι κατόρθωσαν οι χωρικοί να συνέλθουν από τη φοβερή καταστροφή και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Μα και το καλό εκείνο Τσοπονόπουλο πήγε στο μοναστήρι και αφιερώθηκε στη χάρη της Βουλκανιώτισσας. Έγινε μοναχός. Ήταν ευλαβέστατος και έφτασε σε βαθύτατο γύρας.

Επίσης, κάποτε στη γειτονική πόλη που ονομάζεται Μεσίνη και από τους ντόπιους νησί, ενέσκυψε λοιμός, η φοβερή αρρώστια της Πανούκλας. Η πόλη υποδεκατιζόταν χωρίς καμιά ελπίδα σωτηρίας. Οι κάτοικοι στράφηκαν προς τη θαυματουργό Παναγία της Μονής Βουλκάνου. Οι πατέρες λιτανευτικά μετέφεραν την ιερή εικόνα στη Μεσίνη, η οποία απέχει περί τα 20 χιλιόμετρα από το μοναστήρι. Εκεί παρέμεινε η θαυματουργική εικόνα για 8 μέρες, κατά τις οποίες γίνονταν αδιάκοπα παρακλήσεις και δεήσεις για τη σωτηρία της πόλης. Η Μεγαλόχαρη δεν εκόφευσε και αμέσως το κακό σταμάτησε και η πόλη σώθηκε. Από τότε και σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, η εικόνα της Παναγίας λιτανεύεται κάθε χρόνο τη νύχτα της 19ης προς 20 Σεπτεμβρίου και παραμένει στη Μεσίνη για 8 μέρες μέχρι 28 Σεπτεμβρίου. Εντυπωσιακή είναι η πομπή που την αποτελούν πολλές χιλιάδες προσκυνητών, οι οποίοι ακολουθούν την Παναγία σε όλη τη διάρκεια της πεζής πορείας των 20 χιλιόμετρων. Και η αναφορά αυτή των πολλών χιλιάδων προσκυνητών δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε θα πρέπει να μας ξενίζει.

0: Γιατί όλος ο μεσημιακός λαός ευλαβείται πολύ την Παναγία τη Βουλκανιώτισσα, όπως τούτο φαίνεται από την κοσμοσύρωη που καθημερινά κατακλίζει και τις 8 μέρες, όλες δηλαδή τις μέρες του προσκυνήματος στη Μεσίνη.
1: Αφήνουμε το σημερινό μοναστήρι του Βουλκάνου, που είναι και αυτό χτίσμα του 3ου αιώνα, και ανηφορίζουμε προς την παλαιά ιστορική μονή, που είναι πολύ παλαιότερη και βρίσκεται στην κορυφή του βουνού, στη θέση που τα αρχαία χρόνια ήταν ο ναός του Ιθωμά τα Δία, αλλά και η ακρόπολη της αρχαίας Μεσίνης. Γι' αυτό και η μονή ονομάστηκε Παναγίας της Κορυφής ή Επανοκαστρίτισσας. Η κορυφή θέλει πόδια. Οπωσδήποτε όμως θα μας ανταμείψει το μοναστήρι της Παναγίας με τις τεφρόχρωμες πελικημένες πέτρες που κάποτε πρίγωναν τον ναό του Ιθωμά τα Δία, θα μας αποζημιώσει και η μοναδική θέα που δίνει ευκαιρία να αγκαλιάσουμε με τη ματιά μας ολόκληρη τη Μεσσηνία. Πώς να μην ψελίσουμε όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Τούτο το παλαιό μοναστήρι έχει μια αλλιώτικη όψη.
2: Ανακαινισμένο σήμερα και ευφροεπισμένο περιμένει τους προσκυνητές. Μνημείο αληθινό το μοναστήρι της κορυφής. Έχει τα παρεκκλήσια και τα κελιά του, αλλά προπάντων το υπέροχο καθολικό, ο κυρίως ναός. Ο κυρίως ναός χωρίζεται σε δύο κλήτη, με κτιστό τοίχο. Όλος ο ναός εσωτερικά είναι αγιογραφημένος διαχειρών Δημητρίου και Γεωργίου των Μόσχων, εκπόλεως Ναυπλίου. Και όπως τονίζει ο ύμνιστος Φώτης Κόντογλου, αυτοί ήσαν καλοί τεχνίτες, ήσαν οι τελευταίοι Ρωμνοί φρεσκαδόροι. Σήμερα όμως η Εκκλησία παρουσιάζει εκτράν όψη, ένεκα της εγκαταλείψεως. Όπως ήδη αναφέραμε, το περίφημο αυτό μοναστήρι, κοινόβιο από την αρχή του, εγκαταλείφθηκε από τους πατέρες το 1625, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Εγκαταλείφθηκε κυρίως λόγω του δυσπρόσιτου του εδάφους, αλλά και των φοβερών ανέμων που εμάστιζαν την περιοχή αυτή της Ιθώμης. Τότε κτίστηκε νοτιοανατολικά σε ύψος πολύ χαμηλότερο, μέσα σε ωραίο δάσος από πανύψηλα δέντρα, το σημερινό ομώνυμο μοναστήρι που ήδη επισκεφθήκαμε. Φυσικά όμως το παλαιό, το αρχικό μοναστήρι, είναι το μεγαλύτερο και το ιστορικότερο όλης της Μεσσηνίας.
1: Στεκόμαστε και θαυμάζουμε την αθάνατη τέχνη των δύο αγιογράφων. Στην πρώτη σειρά από του εδάφους εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι σε φυσικό μέγεθος. Στη δεύτερη στη Θάρια, στην τρίτη συνθέσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στην τέταρτη ολόσωμοι προφήτες με ανοιχτά ηλιτάρια, ευγενώς χειρονομούντες ή ευλογούντες λίαν εκφραστικοί. Στο κέντρο του θόλου ο Παντοκράτορας Κύριος, μόλις που διακρίνεται ανάμεσα σε τάγματα αγγέλων, καθώς και ανάμεσα στην δεόμενη Θεοτόκο και στον καθηκετεύοντα τίμιο πρόδρομο. Στο νότιο κλήτος εικονίζονται οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί ποιητές Κοσμάς και Ιωάννης ο Δαμασκηνός με σαρίκια στο κεφάλι. Επίσης, στις στιχογραφίες του Νάρθικα καταλέγονται πλην των ολόσωμων Αγίων με μορφές πλήρης ιεροπρέπειας συνθέσεις από το 12ο, του ακαθίστου ύμνου και των θεομητορικών εορτών. Πρόκειται περί έργων, όπως τονίζουν οι ειδικοί μελετητές, μεγάλης πνοής των αρχών του 17ου αιώνα.
0: Δέος και κατάνοιξη. Και η μνήμη αναθυμιέται πάλι. Κύματα, κύματα οι μνήμες μας γυροφέρνουν. Εδώ ναός του Ιθωμά τα Δία. Βλέπεις ακόμα τα πετραγωνάρια του ασήκωτα, στοιχειωμένα, σαν να περιμένουν τους άνδρες εκείνων των καιρών να τα μετακινήσουν. Εδώ, ο ναός της Βουλκανιώτισσας Παναγιάς, που κλείνει μέσα του θρύλους και παραδόσεις αιώνων. Στεκόμαστε και ακούμε τη μακρινή και ξεχασμένη ιστορία της μονής.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών έβλεπαν τις νύχτες ένα δυνατό φως να φέγγει παράδοξα στην κορυφή του βουνού. Κινούμενοι από περιέργεια, θέλησαν να το ερευνήσουν. Φτάνοντας στην κορυφή του βουνού, κατάπληκτοι αντίκρισαν το θαύμα. Στον κορμό ενός πουρναριού ήταν τοποθετημένη μια εικόνα της Παναγίας, την οποία φώτιζε ένα καντήλι που κρεμόταν μπροστά της. Αποπειράθηκαν να πάρουν την εικόνα με το καντήλι, τοποθετώντας την στο ναό του χωριού τους, αλλά δεν το κατόρθωσαν, γιατί η ιερή αυτή εικόνα, με τρόπο θαυμαστό και λογικά ακατανόητο, επέστρεφε και πάλι εκεί, στον κορμό του δέντρου, στην κορυφή του βουνού, όπου βρέθηκε. Αυτό επαναλήφθηκε για τρεις φορές, ώσπου κατάλαβαν πια πως θέληση της Παναγιάς ήταν να μείνει η εικόνα.

0: Έτσι έχτισαν εκεί αρχικά έναν μικρό ναό αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου, όπου και ενθρόνησαν τη θαυματουργό εικόνα. Αργότερα ευσεβείς άνδρες αφιερώθηκαν στη χάρη της και ήρθαν να μονάσουν εδώ, διευρύνοντας τον ναό και χτίζοντας κελιά, τράπεζα και άλλους χώρους. Πότε έγινε αυτό δεν υπάρχουν έγγραφες μαρτυρίες, αλλά η παράδοση χριστιανική τοποθετεί την αρχική ίδρυση του μοναστηριού αυτού, της κορυφής, το 726, όταν στην Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, στα χρόνια δηλαδή της οικονομαχίας. Πάντως το μοναστήρι με τη σημερινή του κτηριακή μορφή χτίστηκε σύμφωνα με αδιάψευστες μαρτυρίες κατά τέλη του 15ου αιώνα. Λίγα μόλις χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Τούρκους. Το αρχαιότερο σωζόμενο έγγραφο που αναφέρεται στο κοινόβιο του Βουλκάνου είναι του έτους 1583. Πρόκειται για συγγύλιο του Πατριάρχη Ιερεμία του Πρώτου, με το οποίο αναγνωριζόταν η Μονή ως Πατριαρχικό Σταυροπήγιο. Αναμφίβολα όμως το μοναστήρι είναι κτίσμα πολύ παλαιότερο και το ότι στερούμεθα γραπτών μαρτυριών δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε την προύπαρξη του μνημείου. Πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχει ισχυρότατη παράδοση που το τυλίγει αιώνες και που διασώζεται από γενιά σε γενιά.
1: Σήμερα το μοναστήρι αυτό της κορυφής είναι έρημο. Κάθε χρόνο όμως, την παραμονή της Παναγίας, στις 14 Αυγούστου, η Αγία Εικόνα από τους λιγοστούς βουλκανιώτες μοναχούς μεταφέρεται εδώ, στο παλαιό μοναστήρι, που οι πατέρες το ονομάζουν Καθολικό, όπου τα χρόνια τα παλαιά ευρέθη θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου. Γίνεται ολονύχτια αγρυπνία, υπό το φως των κεριών, μέσα σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Η αγρυπνία τελειώνει αμυδρά, όταν πίσω από τις πανύψεις στις κορφές του Ταϊγέτου διαφαίνεται το πρώτο φως της αυγής. Την ώρα που ανατέλει ο ήλιος, οι ιερείς με την ιερή εικόνα και ο λαός κατηφορίζουν την πλαγιά του βουνού για να φτάσουν την καθορισμένη ώρα στο κάτω μοναστήρι. Εκεί, μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία, οι χιλιάδες των προσκυνητών με επικεφαλής τους πατέρες της Μονής και τον εκάστοτε Μητροπολίτη Μεσσηνίας υποδέχονται τη θαυματουργό εικόνα της Βουλκανιώτισσας, όπου παραμένει εκεί και την προσκυνούν όλοι. Αυτή η τάξη συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται για χρόνια τώρα, δημιουργώντας στους παρευρισκόμενους ανέκφραστα βιώματα και ψυχική ειρήνη, όπως τούτο ωραιότατα περιγράφει σε άρθρο του ο Μεσσήνιος λογοτέχνης κ. Στάθης Παρασκευόπουλος.
2: Μνήμες και ένα προσκύνημα. 15 Αυγουστιάτικο στο Βουλκάνο. 15 Αύγουστο. Η μνήμη της Παναγίας. Η κίνηση της Μεγαλόχαρης. Της Πλατητέρας των Ουρανών. Η μετάσταση και τα ανέβασμά της στον ουρανό. Γιορτή χριστιανική. Πρωτομεγέθη. Θα έλεγε κανένας πως παίρνει θέση μέσα στη γέννηση και την ανάσταση του Χριστού. Η μάνα του Χριστού και μητέρα όλων κοιμάται. Ανεβαίνει στον ουρανό. Μπαίνει στους κόλπους του Παραδείσου. Κάθεται δεξιά εκείνου που τον γέννησε, τον ανέθρεψε, τον είδε να διδάσκει, να θαυματουργεί, να σώζει και να σταυρώνεται. Η γιορτή της Παναγιάς, το 15 Αύγουστο, συγκινεί όσο καμιά άλλη την ψυχή του χριστιανισμού. Η καρδιά των χριστιανών πάλι αλλιώτικα. Η πίστη τους δυναμώνει. Μια παράκληση για μεσητεία πάντα υπάρχει. Ένα τάμα όλο και εκπληρώνεται. Όλοι συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή της. Και πιο πολύ οι Έλληνες χριστιανοί που την έχουν κυρά τους. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι έχουν να πάνε τη μέρα της μνήμης της σε μια εκκλησιά, σε κάποιο μοναστήρι, μακριά ή κοντά, αδιάφορο. Μπορεί να περάσουν θάλασσες, ίσως ανηφορήσουν σε βουνά, μπορεί να πεζοπορήσουν σε κάμπους, ίσως συρθούν σε ρεματιές ή γλιστρήσουν σε ακρογιάλια. Όμως θα πάνε. Κάθε τόπος έχει τη δικιά του Παναγιά. Η Μεσσηνία έχει τη δικιά της Παναγιά, τη Βουλκανιώτισσα. Πολλοί την ξέρουν και σαν Παλαιοκαστρίτισσα και όλοι σχεδόν και σαν Παναγιά της Κορυφής. Κι ίσως αυτό είναι το όνομά της, να είναι πιο πετυχημένο, αφού στην κορφή της Ιθώμης, 1000 μέτρα υψόμετρο, είναι το μοναστήρι το καθολικό της. Η χάρη της επέτρεψε να γίνει το προσκύνημά μας, φέτος το 15 Αύγουστο στο μοναστήρι της, στα μοναστήρια της καλύτερα, αφού δύο είναι τα μοναστήρια του Βουλκάνου και μια προσφορά στη μνήμη της, ας σταθούν οι εντυπώσεις μας αυτές. Το ξεκίνημα από την Κυπαρισία με το τρένο γίνεται την παραμονή. Όχι λίγοι συμπολίτες συμπροσκυνητές. Το τρένο σε κάθε σταθμό, καλό νερό, σιδηρόκαστρο, γλυκορίζι, κοπανάκι, δόριο, βασιλικό, καλλιρόι, ζευγολατιό, μελιγαλά, σκάλα, παίρνει, όλο παίρνει δεκάδες προς επιβατών. Στη Βαλήρα, το κουρνιασμένο στα βαγόνια του σιδηρόδρομου, ανθρωπομελίσι, θα ξεχυθεί στο σταθμό. Το ανηφόρισμα αρχίζει. Μια ώρα δρόμος για το πρώτο μοναστήρι της πλαγιάς και άλλη μια ώρα για τις κορυφή στο μοναστήρι. Κανένας δεν ανεβαίνει με χέρια αδιανά. Καθένας έχει το δικό του φορτίο, το λιγοστό φαγητό, ξερές τροφές για την νηστεία της ημέρας, τις κουβέρτες για να κοιμηθεί το βράδυ, τη λαμπάδα ίσα με τον πόη που θα ανάψει, το τάμα που θα εκπληρωθεί στη χάρη της. Δίπλα σου βλέπεις γυναίκες, μαυροφορεμένες οι πιο πολλές, διπλωμένες στα δυο άλλες, με σκαμμένα πρόσωπα οι περισσότερες, να σέρνονται στην ανηφόρα, με το σακούλι στο νόμο, με ένα κερί στο χέρι, δεμένο με ξύλα και καλάμια. Έτσι που λες πως είναι φασκιωμένο σε γύψο, μα που εκείνο το μπαστούνι γίνεται να κουμπούν οι πονεμένες γυναίκες που οδεύουν για την πονεμένη μάνα. Και παίρνεις φτερά και ανεβαίνεις. Φτάσαμε στο μοναστήρι της πλαγιάς. Απότομα ανηφορήσαμε στο πάνω μοναστήρι. Ίδιο πάλι το θέαμα στον δρόμο. Άντρες, γυναίκες, παιδιά που ανηφορίζουν. Και ο χαιρετισμός που ανταλλάσσουν θερμός, λες γνώριμος. Βοήθειά σας και του χρόνου. Σαν βγεις και περπατήσεις και γυροφέρεις την κορφή της Ιθώμης, έχεις τόσα να δεις και νιώθεις αληθινά μια ευδαιμονία να πλημμυρίζει το ίνο σου. Η κούραση που μπορεί να νιώσεις από την ανάβαση φεύγει, καθώς αμείβεσαι διπλά. Μια από τις Παναγιά στο προσκύνημα και μια από τη θέα ολόγυρα που σου προσφέρεται. Όπου βασιλεύει ο ήλιος. Αργοπερπάτητη έρχεται εδώ πάνω η νύχτα. Και να το ολόγιο μου, αυγουστιάτικο φεγγάρι. Θα κάνει απόψε ολονυχτία με μας, στη γιορτή της Παναγιάς. Χρυσόσκονη το φως του ενώνεται με τη χρυσή ψυχάλα των αστεριών. Και θα παρακολουθήσεις αμέσως με την επιβαλλόμενη τάξη, μέσω νυχτικό, όρθρο και θεία λειτουργία. Το πρωινό θα έρθει αθόρυβα, ήσυχα, μα επιβλητικά, με ταχνό στην αρχή και το επιβλητικό ύστερα φως του. Ο ήλιος, καθώς η λειτουργία θα πάρει τέλος, θα πεταχτεί πάνω από τις κορφές του τα ηγέτου, φρέσκος και ολοφώτινος, για να πει την καλημέρα του και να φωτίσει όλα, τα πάντα. Γύρω στις 8.30, ύστερα από μια σύντομη παράκληση, όλοι όσοι έμειναν πάνω το βράδυ και αυτοί που ήρθαν το πρωί με το χάραμα, θα ξεκινήσουν με την εικόνα οδηγήτρια να κατέβουν στο μοναστήρι της Πλαγιάς, το κάτω μοναστήρι. Μπροστά, ένας όμιλος ψαλτάδων που ψάλουν εν τη γεννήση. Ύστερα, ο Αρχιμανδρίτης που κρατάει την εικόνα της Παναγιάς. Και πίσω η πιστή, μια πορεία κατανυκτική. Θα ρεις πως ο Μωυσής κατεβαίνει από το Σινά. Και όταν η πομπή φτάσει στο δρόμο που οδηγεί στο Μαυρομάτι, όμιλοι πιστών υπάρχουν κατά διαστήματα που θέλουν να προσκυνήσουν. Οι καμπάνες του κάτω μοναστηριού σημαίνουν χαρμόσυνα, μακρόσυρτα. Ο κόσμος, οι προσκυνητές, κινούνται, βλέπουν κατά το δάσος, προς το δρόμο, σταυροκοπιούνται σαν μυρμικοφωλιά τα πρωτοβρόχια. Και σε λίγο, ανάμεσα σε ψαλμωδίες, σε γονικλησίες, σε κοδωνοκρουσίες, σε σταυροκοπήματα, σε λιβανοτούς, προβάλλει η εικόνα της Μεγαλόχαρης. Παραδίδεται από τον Αρχιμανδρίτη στο Μητροπολίτη, που γονατίζει και την ασπάζεται. Σιγούν οι καμπάνες. Κυλά, καίγεται το λιβάνι. Νέα παράκληση στην Παναγία. Ψέλνουν οι ψάλτες, σιγοψέλνει μαζί τους και όλος ο λαός. Υμνολογούν τα τσιτζίκια. Ακολουθεί εμπνευσμένο κήρυγμα του Μητροπολίτη, κάτω από τον ουρανό, που τον κρατούν 4 καλογεροπέδια με ισάριθμα κοντάρια. Και το λιβάνι να καίγεται σταμάτητα και να αρωματίζει τον αέρα μαζί με τη ρίγανη και το θρούμπι του χώρου. Οι αρχές του νομού με επικεφαλής τον νομάρχη και το πλήθος των πιστών. Όλοι οι πάντες παρακολουθούν με ξεχωριστή ευλάβεια, με αληθινή κατάνοιξη. Κοντομεσημεριάζει που έρχεται η απόλυση.